0: 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Why this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning.

0: Διέξοδος από εκεί είναι να μπουν δεξιά στο Παγκράτη στην Ερατοσθένους, γιατί υπενθυμίζω και τα δύο έρευνα Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας είναι κλειστά αυτή την ώρα. Έχει διακοπή κυκλοφορίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο μας διακόπτεις, εννοείται, και μας ενημερώνεις. Μείνε λίγο εσύ στο συννεφάκι σου ακόμα. Ναι. Μπορείς. Πάρε ναι. Και το άλογο σου να είσαι ναι. Έτοιμη να πας μετά εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Για να το χαρείς ακόμα ναι, περισσότερο. Βεβαίως. Η εορτάζουσα Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
2: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο που δεν έχει χάρη και πολύ. Δεν τον βλέπω χάρη.
1: Μια χαρά.
2: Α, ωραία. Εντάξει.
1: Η απορριμμένη απέναντί μας Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου λέει τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματά σας σχετικά με τις σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Και μετά από την αναφορά που έκανε η Ελεονόρα Μελέτη. Καλημέρα στην Κατερίνα στου ζωγράφου, η οποία είναι έξαλλη με τα όσα άκουσε. Εμείς ακούσαμε και μέρος της δήλωσης της Ελεονόρας Μελέτη. Σας είπαμε ποια ήταν και η διευκρίνηση που έδωσε μέσω ανάρτησης στα social media. Είπε δηλαδή ότι αναφερόταν σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι τα βγάζουν με το ζόρι πέρα και κάποιες φορές από κάποιους κακούς εργαζόμενους δέχονται και εκείνοι εκβιασμούς. Από την άλλη, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι για να εκβιάσει ένας εργαζόμενος εργοδότη είναι μία στο εκατομμύριο και είναι και να τύχει τώρα στην περίπτωση.
2: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Φυσικά στην πρώτη ώρα σας είπαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, για την ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Φυσικά η ομιλία του το απόγευμα στην Πνίκα.
2: Βεβαίως.
1: Και το τι έχει μπει στο τραπέζι: ενέργεια, ασφάλεια, εξοπλιστικά, το καλώδιο ενδεχομένως της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
2: Περιμένουμε πάρα πολύ.
1: Εάν θα ακούσουμε κάποια αναφορά γι' αυτό. Και βέβαια η αναβάθμιση ενδεχομένως της βάσης στη Σούδα. Σας είπαμε και για αυτή την απάτη που έγινε γνωστή χθες με τις συλλήψεις 8 ατόμων οι οποίοι είχαν καταφεσώσει κυρίως τον ΕΦΚΑ.
2: Ναι, ναι, 5 εκατομμύρια η ζημιά για το δημόσιο.
1: Εκεί λοιπόν ως ηθήνων νους αυτής της οργάνωσης έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, ναι. Πρόεδρος και του κόμματος Λαός. Λαός, κάπως έτσι τέλος πάντων. Το κόμμα που το είχε πάρει από τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τον είχε διαγράψει μάλιστα τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος είπε ότι καιρός ήταν και άργησαν να τον συλλάβουν. Περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και τι θα αποφασίσει φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη. Και βέβαια ακούσατε και τη δήλωση της κυρίας Μελέτη, την οποία τόσο πολύ έχετε σχολιάσει εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην όμορφη Χίο.
2: Για τον καιρό σας τα είπαμε. Καλός ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή. Στα αθλητικά θα πει ο, νομίζω, ο Ιωσήφ για το Μέση, έτσι δεν είναι, Ιωσήφ μου?
1: Χθες ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Ναι. Ήταν το αποχαιρετιστήριο λοιπόν παιχνίδι. Βρέθηκαν 85.000 φίλαθλοι απέναντι στην ομάδα του Μπενίν. Ο Μέση έβαλε και το τελευταίο γκολ της καριέρας του με την εθνική του ομάδα. Μοίρασε και δύο ασίστ και όπως είναι λογικό ήταν συγκινημένος, τον πήρανε τα κλάματα. Έδωσε το τελευταίο του λοιπόν παιχνίδι ένα αντίο όπως του αρμόζει, στον δεύτερο ή ταυτόχρονα στον μεγαλύτερο παίχτη που ανέδειξε ποτέ η Αργεντινή μαζί με τον Μαραντόνα.
2: Βρέω σύμφωνο τη, παιδί μου, υπάρχουν κάποια έντομα που τα συχαινόμαστε. Δηλαδή, εγώ με την κατσαρίδα δεν τα πάω καλά.
1: Καλά, νομίζω οι περισσότεροι.
2: Εσύ, μαράκι μου γλυκό, με τίποτα. Εγώ ανατριχιάζω. Λοιπόν, ξέρεις όμως ότι υπάρχει μια ασυνήθιστη επιστημονική ανακάλυψη γύρω από το λεγόμενο γάλα κατσαρίδας.
1: Το ποιο?
2: Γάλα κατσαρίδας.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγία, τώρα πρωί.
2: Ναι, ναι. Καθώς ομάδα ερευνητών λοιπόν διαπίστωσε ότι περιέχει εξαιρετικά υψηλές ποσότητες πρωτεΐνης και ενέργειας. Αυτή η διεθνής ερευνητική ομάδα μελέτησε την κατσαρίδα διπλόπτερα πανκτάτα.
1: Αλλά εντάξει, η διπλόπτερη.
2: Ναι, ναι, ναι, γνωστή και ως καθάρι του ειρηνικού και διαπίστωσε ότι οι πρωτεΐνες του γάλακτός της μπορούν να προσφέρουν περισσότερη από τριπλάσια ενέργεια σε σύγκριση με τις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος.
1: Καλά, είναι βλαμμένοι τώρα οι επιστήμονες ή μας προετοιμάζουν
2: ναι,
1: για κάτι?
2: Άκου τώρα, θα πω δύο ακόμα έτσι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Το συγκεκριμένο είδος δεν παρουσιάζει μια ιδιαίτερα σπάνια ιδιότητα για έντομο, καθώς αντί να γεννά αυγά, γεννά ζωντανά μικρά, τα οποία τρέφονται κατά την ανάπτυξή τους με ένα εξαιρετικά θρεπτικό υγρό που παράγει η μητέρα. μητέρα. Το υγρό αυτό εκρίνεται μέσα στον αναπαρογικό σάκο της μητέρας, μια δομή που λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως η εντομική εκδοχή της μήτρας. Και αυτό το γάλα, λέει, είναι της κατσαρίδας, της συγκεκριμένης, είναι πάρα πολύ θρεπτικό και αποτελεί ένα συνήθιστα συμπυκνωμένο φυσικό σύστημα παροχής ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Και κυκλοφορεί στο εξωτερικό, παιδιά, γάλα κατσαρίδας.
1: Να το πιεις εσύ, Αμαλία.
2: Εγώ δεν το πίνω.
1: Να το πιεις εσύ.
2: Ούτε έντομα τρώω, ούτε γάλα κατσαρίδας θα πιω. Με τίποτα.
1: Άσε μας, ρε κορίτσι μου, πρωί-πρωί
2: τώρα. Τι να κάνω, γάλα κατσαρίδας.
1: Με το γάλα κατσαρίδας.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Αυτό ακριβώς. Άντε τώρα τι άλλο θα ακούσουμε. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά με τους επιστήμονες, έτσι το έχετε καταλάβει. Ή κάτι δεν πάει καλά ή μας ετοιμάζουν κάτι. Καλημέρα και στο Γιάννη στην ΚΟ. Με τόση ανεργία, λέει, πώς μπορεί να εκβιάσει ένας εργαζόμενος, βρε παιδιά. Σωστό και το ερώτημα το οποίο στέλνει στο μήνυμά του εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Νικόλα. Ναι, ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός που συνελήφθη για αυτές τις απάτες ήταν και γνωστός χριστέμπορας, έτσι. Συμμετείχε σε διάφορες δράσεις. Και έβαζε μπροστά την πατρίδα, τη θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα. Τα καπηλευόταν για να είμαστε.
2: Ναι, χριστιανικά έκλεβε και αυτό στο κράτος και όχι μόνο. Χριστιανικά, με χριστιανικό τρόπο το έκανε.
1: Καλημέρα και στην Έλενα που στέλνει το μήνυμά της από Αχαρνάη. Να σε καλά, βρε Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα χαιρόμαστε όταν έρχονται μηνύματα από το Αχαρνάη, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι από τις αγαπημένες μας περιοχές.
4: Έφτασα στο Αχαρνάη. Έφτασα στο Αχαρνάη. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Αχαρνάη.
1: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στο Σάββα. Μας ακούει στη Γλασκόβη. Αφήστε το, παιδιά, λέει, από εργοδότες στην Ελλάδα έχουμε φάει χαστούκια. Η γυναίκα μου δούλευε σε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο και του ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος, τον πρώτο μας γιο, και στράβωσε μία ημέρα αφού έκλεισε το παλικάρι μας τον πρώτο του χρόνο, την απέλυσαν. Καλημέρα, μάλιστα. Σάββα. Είναι αυτά τα οποία έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
2: Πάντως έχουμε και μηνύματα για το γάλα κατσαρίδας. Ο κόσμος έχει βέβαια αειδιάσει και με το δίκιο του, δεν το συζητώ. Και εγώ το θεώρησα πολύ τραβηγμένο. Αλλά είναι, ξαναλέω, αρκετοί ερευνητές ασχολούνται με αυτό το γάλα αυτής της συγκεκριμένης κατσαρίδας. Και θα θυμηθώ το γάλα ρακά, που δεν το ήξερα. Εκεί στο Περιστέρι, στο Ήλιον, που πήγε κάποιος και ζήτησε γάλα ρακά και δεν είχε το συγκεκριμένο καφέ. Και μάλιστα ήταν και το κατακεράβνωσε την καφετέρια. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Γάλα βρώμης, γάλα σόγιας, γάλα μυγδάλου, γάλα ρακά. Γάλα κατσαρίδας.
1: Αυτό το οποίο λένε ότι με την επιστημιστική κρίση η οποία υπάρχει και κορυφώνεται, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για την επόμενη ημέρα. Και έχουν αρχίσει και πέφτουν διάφορα. Ακούσατε το προηγούμενο διάστημα για τους γρίλους, για τις ακρίδες και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Τώρα σιγά σιγά έρχονται κι άλλα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ, να είσαι καλά, φίλε. Θυμάστε εκείνες τις εποχές παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει στο σπίτι και ο άλλος δεν μπορούσε να μιλάει ταυτόχρονα στο τηλέφωνο. Τώρα λοιπόν με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr / fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό τηλέφωνο. dei.gr / fiber.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυστρεψίας. Ανεπιθύμητη απώλεια βάρους, όρεξη που συνεχώς μειώνεται, κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Φορτιμέλ σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Και άλλα δύο μηνύματα σχετικά με τη σχέση εργοδοτών και εργαζομένων. Η Ελένη λέει ότι υπάρχει περίπτωση να τον εκβιάζει, επειδή γνωρίζει ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό και γι' αυτό κάποιες φορές δεν είναι και τόσο παραγωγικός ο εργαζόμενος. Η Μαριλένα από την άλλη, η αλήθεια λέει είναι ότι στους μικρομεσαίους, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, έχει αλλάξει λίγο το πράγμα λόγω έλλειψης προσωπικού. Οπότε υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι γιατί ξέρουν την ανάγκη του εργοδότη. Δεν έχει απόλυτο άδικο σε αυτό που είπε. Καλημέρα και σε σένα, Μαριλένα. Me want you more. Εμείς μεταφέρουμε όλες τις απόψεις.
2: Ναι, ναι.
1: Εμείς εκφράσαμε και τη δική μας άποψη.
2: Βεβαίως.
1: Το θεωρούμε πάρα πολύ τραβηγμένο. Δηλαδή, να ακούγεται τώρα
2: ναι,
1: ότι οι εργοδότες δέχονται εκβιασμό από τους εργαζόμενους. Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι ελάχιστες. Γιατί αν πάρουμε την άλλη πλευρά, άστα να πάνε. Την ανέφερε βέβαια και την άλλη πλευρά η κυρία Μελέτη στην ομιλία της. Τώρα, χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός, εκεί όπου ανακοίνωσε και στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ύψους 95 εκατομμυρίων.
2: Ναι, ναι, είναι η στήριξη στη βιομηχανία για το ακριβό ενεργειακό κόστος. Το περίμεναν αυτό οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Να ακούσουμε ακριβώς τι είπε.
5: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεως εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Η στήριξη λοιπόν και σε αυτούς τους κλάδους με την ελπίδα να μην αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό περάσει πλέον και στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πειράματα ακυβερνησίας γιατί σε αυτές τις ταραγμένες εποχές ναι. η Ελλάδα χρειάζεται να έχει ένα έμπειρο χέρι στο τιμόνι. Και ο Αλέξης Τσίπρας χθες, μιλώντας στις συντονιστικές επιτροπές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δήλωσε την ικανοποίησή του για το πώς έχει πάει το κόμμα μέχρι τώρα και είπε ότι αν δεν υπήρχε η Έλλας, η κυβέρνηση θα έκανε έναν εύκολο περίπατο.
6: Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα το σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβρη. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε μια έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
2: Αυτά είπε ο κ. Τσίπρας. Τους ξεβολέψαμε όλους, φίλους και εχθρούς και την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βρέθηκε στο Λασίθι.
2: Ναι, ναι.
1: Πήγε στις πληγήσεις περιοχές.
2: Βέβαια.
1: Και συνάντησε εκεί τους ανθρώπους, τους αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές στις καλλιεργίες τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε το κράτος να δράσει γρήγορα ώστε να υπάρχει η καταγραφή και ταυτόχρονα να δοθούν πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις. Τι Αμάλια, ξέχασες να πεις χρόνια πολλά.
2: Σε ποιον, εγώ δεν ξεχνάω. Γιορτάζουν οι ρόζες σήμερα, γιατί αυτό το στέλνει να σε ακροτήσει μας ο Γιάννης.
1: Για τη ρόζα δεν ξέρω, για τον πολυχρόνη ξέρω.
2: Α. Τώρα
1: ο Πολυχρόνης γιορτάζει.
2: Μάλιστα, χρόνια πολλά λοιπόν. Αλλά γιορτάζει και ο Νίκος Δένδιας.
1: Έχει γενέθλια ο Νίκος Δένδιας.
2: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Οικονομίας, λέω καλά. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Δένδιας έχει τα γενέθλιά του. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Πολυχρόνος. Και καλά, και παναθηναϊκά.
2: Είναι παναθηναϊκός ο κύριος Δένδιας.
1: Λιγάκι.
2: Α, είναι, δεν το ήξερα.
1: Και ξέρεις και ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα. Ο Βλαδίμηρος. Ο Πούτιν.
2: Ναι, ο Πούτιν.
1: Έχει χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά και στον Βλαδίμηρο.
1: Ναι. Και τώρα που λέω για τον Πούτιν, άκουσες χθες τον Αντώνη Σαμαρά?
2: Πώς δεν τον άκουσα. Τον
1: Πριχαλτικό. Ο οποίος έδωσε μια ομιλία εκεί πέρα στο συνέδριο του
2: βήματος. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, έκανε πάλι επίθεση, ρε παιδί μου, τώρα στην κυβέρνηση.
2: Ναι, είπε... δεν ανέφερε με το όνομα του τον Κυριακό Μητσοτάκη. Είπε, μίλησε για παρακμή. Εντάξει, γύρω-γύρω, ξέρεις, το πήγε γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης.
1: Ναι, ονόματα δεν λέμε.
2: Ναι, και διευθύνσεις.
1: Ακριβώς. Είπε ότι κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία. Είπε ότι βλέπω σημάδια παρακμής και υπάρχει πολιτική ευθύνη. Είπε ότι για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Είναι καθήκον και πρέπει να συνεισφέρω για την πατρίδα. Είπε επίσης ότι υπάρχουν ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της εξουσίας και ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση της εξουσίας. Και εκεί, παιδιά, που τα έλεγε όλα αυτά, θυμήθηκε ένα περιστατικό από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός και έπρεπε να κλείσει τα προαπαιτούμενα και να στείλει το φάκελο στις Βρυξέλλες.
2: Ακριβώς.
1: Για να πάρουμε λεφτά. Για να μην χρεοκοπήσουμε. Τι έγινε λοιπόν 1:30 τη νύχτα, σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά.
7: Μόλις είχαμε αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας, χρειάστηκε τότε να νομοθετήσουμε και να υλοποιήσουμε 72 προαπαιτούμενα που μας βάλανε. Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1:30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω. Του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα, Πούτιν είμαι και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, ο Βαγγέλη το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.
1: Τα έλεγε στον Βαγγέλη τον Βενιζέλο.
2: Τον Βαγγέλη που ήταν τον κύριο Βενιζέλο. Τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
1: Στην κυβέρνηση. Τότε Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
2: Ναι, μην τα
1: ξεχνιόμαστε.
2: Δεν ξεχνιόμαστε. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου.
1: Έτσι μα κόβει, ρε παιδί μου, τώρα που είμαστε στο Βλαδίμηρο και η γενέθλια σήμερα.
2: Ο κύριο Σαμαράς ο ίδιο πρέπει να πάρει τον υπηρεσιακό.
1: Τα 1:30. Κοντζάν πρωθυπουργό. Δεν είχε κάποιο γραμματέα, δεν είχε κάποιο συνεργάτη.
2: Αυτό λέω.
1: Κάποιο υπάλληλο υπουργείου να τον πάρει τηλέφωνο. Έπαιρνε ο ίδιο και του έλεγε Αντώνη Σαμαράς και το άλλο του έλεγε Είμαι ο Πούτιν.
2: Τι να.
1: Και του το κλείνε. Και τον πήγανε με τι πιτζάμε τώρα στο μαξί μου.
2: Άνθρωπο, σκοτώ.
1: Και του λέει Έλα, Βλαδίμηρε, να υπογράψει.
2: Πείστε τα πράγματα.
1: Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα.
2: Άστα, και τι, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε ζήσει.
1: Χρόνια πολλά και στον Βλαδίμηρο με την ευκαιρία.
2: Χρόνια πολλά στον κύριο Δένδια. Πολύχρονο.
1: Το είπαμε αυτό.
2: Χιλιόχρονο.
1: Για τον Πούτιν λέω εγώ.
2: Α, χρόνια πολλά και στον κύριο Πούτιν.
1: Ακριβώς.

0: προσπαθήσω να σας μεταφέρω την εικόνα από το στούντιο. Παίζει το Γκρις, γιατί σαν σήμερα το καημένο είχε φτάσει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, το 1978. Η Κάτσου χορεύει γιατί είναι της ηλικίας της το Γκρις.
1: Και της δικιά σου, ναι, ηλικίας εννοώ.
0: Και ταυτόχρονα χοροπηδάει και φωνάζει: «Νάτος, νάτος, έφτασε». Τι έγινε, ρε Αμαλία? «Νάτος», λέει ο Ρούμπιο, «έχει πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, έφτασε». Και χοροπηδάει στο σκαμπό. Από την άλλη έχει μπει ο Βολάνιος στο στούντιο, ο οποίος θέλει να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Και εγώ ο καημένος.
1: Πολύ ωραίος ο Ρούμπιο, τον βλέπω εδώ τώρα, δείχνει πλάνα η ΕΡΤ μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Παιδιά λιώνει.
1: Έτσι, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ξεκινάει η συνάντησή τους και μετά θα έχουμε και τις δηλώσεις.
0: Κάτσε να την αφήσουμε λίγο να απολαύσει,
1: ναι,
0: έτσι να λιώσει λίγο ακόμα. Έφτασε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, και αυτή την ώρα υπάρχουν και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνιε, τι συμβαίνει ακριβώς?
2: Καλημέρα και πάλι. Για να φτάσει, διακόπηκε η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βασιλείου Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστη και η άνοδος της Αρδιτού.
0: Αυτά, όταν αρχίσει τα απροσπέλαστα, εκεί πέρα παραδίδω πνεύμα. Ναι, πες μας, Παναγιώτη.
2: Το λέω μοναδική.

0: Τουλάχιστον οι ακροατές έχουν χιούμορ. Στέλνει μήνυμα ο Πάνος, ακούγοντας ηχητικό νωρίτερα με τον Αντώνη Σαμαρά, που εξιστορεί τι είχε συμβεί με τον Πούτιν εκεί στο τηλέφωνο, τον υπάλληλο δηλαδή που του είπε ο Πούτιν, και λέει: καλά τα είπε η μελέτη. Είδατε πως ο Πούτιν εκβίασε τον Σαμαρά. Καλημέρα φίλε, καλή συνέχεια. Καλημέρα στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Ναι φίλε, την μεταδώσαμε την είδηση στην πρώτη ώρα με τον επιβάτη της χθεσινής πτήσης για Θεσσαλονίκη, που είχε διάφορες έτσι ωρέξεις και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και αυτό οδήγησε στη σύλληψή του. Να πούμε επίσης, πριν πάμε παρακάτω, δύο προτάσεις που κατέθεσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μία αφορά το στεγαστικό.
1: Ναι.
0: Και τι προτείνει εκεί λοιπόν, να δοθεί κίνητρο για παραπάνω ορόφους.
1: Ακριβώς,
0: με την προϋπόθεση αυτά τα κίνητα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν
1: να βγουν στην αγορά είναι
0: για ενοικίαση. Είναι μια σκέψη λοιπόν.
1: Έχει γίνει σε κάποιες χώρες αυτό το συγκεκριμένο για να αντιμετωπίσουν τη στεγαστική κρίση.
0: Ακριβώς. Χτίζω λοιπόν για να νοικιάσω παραπάνω όροφοι ως κίνητρο ώστε να νοικιαστούν σπίτια.
1: Ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Και η δεύτερη είναι η αναβάθμιση πλέον για τα γλυπτά του Παρθενώνα,
1: ναι,
0: καθώς κάνει το θέμα ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι λέει, ότι αν υπάρξει ενδεχόμενη επιστροφή μετά το Brexit, θα πρέπει να συζητηθεί πρώτα και το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα ή ακόμα και στην περίπτωση εμβάθυνσης της συνεργασίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Πρωθυπουργός θα το βάλει στην ατζέντα το θέμα και το έχει στην ατζέντα των γλυπτών του Παρθενώνα όσον αφορά και την ευρωπαϊκή προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φαίνεται ότι οι Βρετανοί το έχουν μετανιώσει που βγήκαν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν να επιστρέψουν στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, για την πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη. Εμίλιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι προσδοκά η κυβέρνηση από την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας?
2: Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη και είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη όχι μόνο λόγω του προσώπου ή λόγω της χρονικής κυρίας, αλλά και για το γεγονός ότι συμβολικά και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οι δύο. Πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συμβολισμοί στη διπλωματία για την εξωτερική πολιτική. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι είναι μια επίσκεψη η οποία δεν συνοδεύεται από παράλληλη επίσκεψη στην Άγκυρα. Άρα αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα στήριξης προς την ελληνική πλευρά. Έτσι το διαβάζουν και στην πλευρά της κυβέρνησης.
0: Έτσι το διαβάζουν, συγγνώμη Εμίλια, και από την τουρκική πλευρά, γιατί είδαμε μια ιδιαίτερη ανησυχία χθες.
2: Βεβαίως, ισχύει απόλυτα αυτό. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός στην Άγκυρα για αυτό το ζήτημα και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία οι Τούρκοι έχουν βάλει πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι με τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις τις οποίες συνηθίζουν να έχουν και σε μια περίοδο κατά την οποία δημιουργούν και ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην Κύπρο. Τρία νομίζω ότι είναι τα βασικά ζητήματα και δεν σας λέω κάτι καινούριο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό, με το περιεχόμενο των συναντήσεων και των συζητήσεων του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Το ένα ασφαλώς είναι το ενεργειακό, το δεύτερο είναι το ζήτημα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και εκεί ακριβώς έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Και το τρίτο βέβαια είναι οι αμυντικές συμφωνίες. Το μεγάλο ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να οριστικοποιηθεί πια η συμφωνία για τα F-35. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο στην Γερουσία έχει βάλει το ζήτημα αρκετές φορές το ζήτημα του μπλόκου της προμήθειας F-35 στην Τουρκία και ίσως σε αυτό να οφείλεται και ο εκνευρισμός της άλλης πλευράς. Ωστόσο, όπως λέγαμε και στην αρχή, είναι μια επίσκεψη η οποία έχει πάρα πολύ ισχυρούς συμβολισμούς. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο τον Βάντστο είναι ένας από τους πολύ ισχυρούς άνδρες, από τους πιο ισχυρούς άνδρες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν είναι και προπομπός μιας πιθανής επίσκεψης του πρόεδρου Τραμπ το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ευοδοθεί. Ωστόσο, όπως και να έχει το πράγμα, ακριβώς και λόγω του περιεχομένου των συζητήσεων και των συμβολισμών της παρουσίας του στην Αθήνα, η ομιλία στην Πνίκα, για παράδειγμα, το απόγευμα, είναι μια από τις πιο σημαντικές επισκέψεις ξένων αξιωματούχων, Αμερικανών αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, βέβαια, ο κύριος Σαμαράς πια δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όμως έριξε και πάλι καρφιά. Έτσι, νομίζω ότι όλα αυτά που είπε σε αυτό το συνέδριο του Βήματος ήταν ξεκάθαρα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο που μιλάει για λαζονία και έτσι για παράκμη πολιτική κτλ. Αλλά βλέπω ότι δεν απαντάει η κυβέρνηση και εσχάτως τον κύριο Σαμαρά. Κρατάει μια πιο ήπια στάση. Έχει αποφασίσει να απαντά μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αιχμές, αυτό ρωτώ.
2: Κοίταξε, αυτό το οποίο λένε οι κυβερνητικά στελέχη είναι ότι ας κάνει πρώτο ο κύριος Σαμαράς και θα δούμε πώς θα απαντήσουμε. Διότι σωστά επισημαίνεις ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια κλιμάκωση, η οποία κλιμάκωση ασφαλώς οφειλόταν στην αντίστοιχη κλιμάκωση από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Όχι ότι αυτά τα οποία είπε χθες ήταν ελαφριά, άλλωστε όταν μιλάει για ηγεσίες λαζονικές, για όλα αυτά τα οποία.
0: Για να οφείλει ελεύθερη διαχείριση.
2: Πολύ σωστά, για μια Ελλάδα της παρακμής, για το κίνδυνο, για τη δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος τον οποίο έχει. Το θέμα είναι όμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στην κίνηση η οποία είναι η δημιουργία του κόμματος. Και εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο ο χρόνος στον οποίο θα κάνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν από την κυβέρνηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι τηρούν μια στάση αναμονής. Δεν είναι ακριβώς αναμονή, αλλά ίσως αυτή η λέξη περιγράφει τη στάση αυτό το διάστημα. Ωστόσο όλοι λένε και σε κατηδίαν συζητήσεις ακριβώς αυτό, ότι εάν προχωρήσει, όταν προχωρήσει χρονικό υποθετικά δηλαδή ο κύριος Σαμαράς στη δημιουργία κόμματος, τότε προφανώς θα αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ως αντίπαλος της κυβέρνησης, ειδικά στον δρόμο προς τις εκλογές.
1: Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εμίλη. Μια καλημέρα και στην Αναστασία. Θα το μεταφέρω το μήνυμά της, γιατί εμείς λέγαμε νωρίτερα για το Day Fiber.
1: Ναι.
0: Και στέλνει μήνυμα η Αναστασία. Έβαλα την περασμένη εβδομάδα, λέει, Day Fiber και σταθερό τηλέφωνο στο πόρτο ράφτη και πάει σφαίρα.
1: Μάλιστα.
0: Και χαιρόμαστε πολύ που το ακούμε. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: αγαπημένη μας Αναστασία. Καλημέρα και στο Χριστόφορο και μην ξεχνάτε, λέει, αν όλα πάνε στραβά γυρίστε το κινητό ανάποδα. Ίσως και να πάνε ίσια. Δεν το είχαμε σκεφτεί, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Φίλες και φίλοι, το Λέπας L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Auto Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design. Οπότε be the first στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο περίπτερο D3 Hall 3. Λέπας λοιπόν, για να το γνωρίσετε από κοντά, Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου. Χθες, Αμαλία, είχαμε και σύγκρουση γιγάντων.
1: Ποιοι συγκρούστηκαν?
0: Συγκρούστηκε ο Γιώργος Αυτιάς με τον Νικόλαο Φαραντούρη. Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Στο Open τους έβγαλε λοιπόν να μιλήσουν για τα μέτρα στήριξης, για το τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να μειώσουμε τον οικό φορο κατανάλωσης, τι πρέπει να κάνει η Ούρσουλα Φοντερλάιν κτλ. Αλλά τα πράγματα πήραν μια άγρια τροπή ξαφνικά και άρχισαν οι μπηχτές. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την σύγκρουση γιγάντων.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορούσε ήδη να έχει πάρει άμεσα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
4: Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν χρειαστείς κι εσύ Άγιον Όρος, μπας και τα θυμηθείς.
5: Θα κλάψουν μάνες.
4: Πρώτον,
3: αφήστε τα εφιολογήματα και απαντήστε γιατί στο Λουξεμβούργο έχουν τη 1,70 και στην Ελλάδα 2,20 και 2,30.
4: Γιατί ο κολλητός σου ο Τσίπρας πήρε τον ειδικό φόρο, τον αύξησε 28 λεπτά και αύξησε εν καιρό ειρήνης 2 φορές τους ειδικούς φόρους. Ο φίλος σου, γιατί ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πάμε τώρα στο Γιόγκερσεν. Δεν πειράζει, θα στο πούνε.
5: Ρε παιδιά, θα πεθάνεις ρε.
3: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από την κυρία Φόντερ Λάιεν, ομογάλακτη του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία του γύρισε την πλάτη σε 6 επιστολές. Και μάλιστα,
4: ψέμα.
3: Στην τελευταία επιστολή,
0: σας λέει ότι είναι ψέματα αυτό που λέτε.
3: Ότι, εντάξει, καλά κρασιά.
5: Κάνε πέρα ρε, για θα δουλέψει μανιβέλα.
4: Ρε
5: παιδιά, πάτα όνο. Ρε παιδιά, να πέσει γροθιά στο σύννεφο, έτσι.
3: Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησε τα για την ευρωομάδα σου και για την πολιτική σου ομάδα. Ας τα αυτά στην τηλεόραση.
4: Ακούστε, θα μπορούσα να πω έξεστη το Φαραντούρι ασχημονίν, αλλά δεν το λέω.
5: Γεια σας, ρε παιδιά, σύγκρουση γιγάντων.
0: Άναψα τα αίματα εκεί πέρα. Σύγκρουση γιγάντων για τα καλά. Προσπαθούσε ο Νίκος ο Στραβελάκης να μπει στη μέση. Έριχνε βέβαια και τις φυτιλιές του. Άναβε φωτιές. Καλά κρασιά, άκουσε από το φαραντούρι και τα λοιπά. Βαρ, πήρε μπροστά και ο αυτιά.
1: Χαμούλη.
0: Τυχώς δεν είχαμε θύματα δηλαδή από αυτή τη σύγκρουση των γιγάντων. Ανέμακτα τη βγάλαμε. Δεν ξέρω
1: γιατί έχουμε ένα γίγαντα στο στούντιο.
0: Έχουμε γίγαντα Παναγιώτη Βολάνιο. Ελπίζω να έχεις έρθει με καλά νέα. Φρόντισε την πορεία σου.
6: Καλημέρα και πάλι. Καλά νέα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποκαθίσατε σταδιακά κυκλοφορία τη Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνης στο κέντρο της Αθήνας.
0: Καλό νέο είναι αυτό.
6: Καλό είναι. Προχωράμε. Με τα υπόλοιπα που δεν θα είναι τόσο καλά. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρτιτού στο Παγκράτη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Είναι προφανώς επηρεασμένες από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήσχυσαν νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
6: Με το εμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
7: Παρακάτω.
6: Και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
7: Παρακάτω.
6: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο.
7: Παρακάτω.
6: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Αυτά ήτανε. Μια χαρά τα είπες, παλικάρι μου.
6: Παρακάτω.
0: Και εμείς είχαμε φοβηθεί.
1: Ναι, ναι, μια χαρά τα είπε.
0: Σε παρεξηγήσαμε. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιο. Τελικά όντως φαίνονται καλύτερα τα πράγματα ναι. Σήμερα γιατί μάλλον οι περισσότεροι αποφάσισαν να αποφύγουν το κέντρο και να μην κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία σας είχε ενημερώσει για το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον στα 32 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
0: Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είναι ένα από τα αιτήματα των αλλιέων που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
1: Επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξης που μελετάει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο που θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο. Πάντως φαίνεται ότι αυτός ο διπλασιασμός στο αλλιευτικό πετρέλαιο φαίνεται να ικανοποιεί έτσι, τους αλλιείς, όμως που ζητούν και άλλα πράγματα.
0: Μακάρι, θα περιμένουμε
1: μακάρι,
0: να ακούσουμε.
1: Μακάρι, πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι. Έχουν καταστραφεί.
0: Και τη δική τους θέση, γιατί βέβαια. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα
1: τεράστιο.
0: Σε αυτόν τον κλάδο και ήδη έχουν εμφανιστεί. Η ελλείψη στην αγορά,
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν υπάρχουν ελληνικά ψάρια στα ηχθοπολία. Είδες τι έγινε με τους influencer που τους τσάκωσε.
0: Α, για το βέβαια. Παράνομο τζόγο.
1: Βέβαια, για τις διαφημίσεις.
0: 3,5 εκατομμύρια έχουν ακόλουθους.
1: Ναι, ναι, ακολούθους 3,5 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι μέσω των social media ουσιαστικά διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. Και οι ακόλουθοι των συγκεκριμένων είναι νέα παιδιά. Είναι ανήλικοι. Βαριές οι καμπάνες, έτσι, και για αυτό, και όποιος το ξαναεπιχειρήσει να το κάνει αυτό. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν και AI εργαλεία και άλλα ψηφιακά και τους τσάκωσε η τσιμπίδα. Και πραγματικά πρέπει αυτό να σταματήσει. Με έναν έμεσο τρόπο από τα social media, οι συγκεκριμένοι influencer. Τώρα από παίκτες reality και.
0: Τράπερ, παίκτες reality, μοντέλα.
1: Ναι.
0: Όπως είπε και ο Κυριάκος Πυρακάκης χθες, η δημοφιλία δεν σημαίνει και ασυλία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή λοιπόν τώρα.
1: Σωστή έκφραση αυτή που
0: ακριβώς. Με τόσα εκατομμύρια που τους ακολουθούν, τι έκαναν. Διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. Παράνομες σελίδες για τζόγο.
1: Ακριβώς.
0: Με αποτέλεσμα, λέει, μόνο πέρσι το 2025 παίχτηκαν 1,8 δισεκατομμύρια.
1: Μαύρα, έτσι, μαύρη αγορά.
0: Σε παράνομες ιστοσελίδες τζόγου. Και πάρα πολλοί από τους χρήστες, τους 900.000 χρήστες, ήταν ανήλικοι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αυτές οι influencers και τα λοιπά απευθύνονται περισσότερο σε μικρές ηλικίες.
1: Ναι,
0: ήταν ένα πολύ,
1: πολύ
0: σοβαρό πρόβλημα.
1: Ακριβώς να αντιμετωπιστεί.
0: Και ταυτόχρονα, μια και λες γι' αυτό, να πούμε ότι γίνεται πιο αυστηρό και το πλαίσιο για τις απάτες αυτές τις τηλεφωνικές.
1: Βέβαια.
0: Με αυτές τις συμμορίες που εξαπατούν τους ηλικιωμένους
1: ναι.
0: που παρουσιάζονται ως τεχνικοί του ΔΔΕ, ως λογιστές και όλα τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γίνεται ιδιώνυμο το συγκεκριμένο αδίκημα. Και έρχεται ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, από το πρώτο ευρώ απάτης θα πηγαίνουν στη φυλακή.
1: Θετική εξέλιξη, γιατί πραγματικά πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Μην απαντάτε και μην προσπαθήσετε να είστε λίγο υποψιασμένοι. Το λέω για τους μεγάλους ανθρώπους που τους παίρνουν και τους λέει: έχει τροχαίο η κόρη σας, η εγγονή σας και αυτά που για το ΔΔΕ. Κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και εμένα με πήρε κάποιος.
0: Ξέρεις τι άλλο κάνουν τώρα, Αμαλία.
1: Τι κάνουν.
0: Σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσουν κάτι, να ζητήσουν κάποιον
1: ναι.
0: και καλά ότι είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Ηχογραφούν την κλήση.
1: Ναι.
0: Τη φωνή σου.
1: Ναι.
0: Και μετά με τη χρήση AI
1: ναι.
0: μπορεί να σε βάλουν να λες ό,τι θέλεις.
1: Πω,
0: και να τηλεφωνήσουν για παράδειγμα σε ένα συγγενή σου.
1: Ναι,
0: να πει, έλα, η Αμαλία είμαι, μου έχει συμβεί αυτό, αυτό και αυτό.
1: Και να είναι η φωνή μου κανονικά.
0: Και να είναι η φωνή σου κανονικά.
1: Μεγάλη προσοχή.
0: Το
1: μεγάλη
0: κάνουν γι' αυτό.
1: Μεγάλη.
0: Και τι λένε λοιπόν οι ειδικοί? Τα μέλη μιας οικογένειας να βάλουν μία λέξη κλειδί που να την ξέρουν μόνο αυτοί. Δηλαδή, αν σε πάρει εσένα για παράδειγμα, αν σε πάρω εγώ και σου πω μου έχει συμβεί αυτό, να μου ζητήσεις εσύ τη λέξη κλειδί. Είναι καλό να το κάνει αυτό μια οικογένεια.
1: Καλό, είναι καλό, βεβαίως είναι καλό.
0: Για να προστατεύεται.
1: Βέβαια,
0: γιατί
1: και
0: οι απατεώνες το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Και έχουν πει ότι έχει δρακάρει το παιδί σας. Οπότε εντάξει, εκείνη το κατάλαβε η γυναίκα. Γιατί μας ακούει, είναι ενημερωμένη, οκ.
0: Ναι, αλλά τώρα με το AI σου λέω.
1: Ναι, άκου, τώρα δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ηχογραφούν τη φωνή σου και τη χρησιμοποιούν στη συνέχεια. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.

Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αναφέρεται στο θέμα που θίξαμε νωρίτερα με τις τηλεφωνικές απάτες. Ναι. Φίλε, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει το αυστηρότερο αυτό πλαίσιο.

0: το, απασχολεί το, τον κόσμο αυτό το που συμβαίνει με τις απάτες. Γιατί, ξαναλέω, επειδή βγάζουν πάρα πολλά χρήματα εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων. Και επειδή πλέον και εμείς ενημερώνουμε τους δικούς μας, τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και μην ανοίγεται κανένα σύνδεσμο. Δηλαδή, εμένα μου έχουν έρθει άπειρα SMS με σύνδεσμο ότι πρέπει να πληρώσω μια κλήση. Μην ανοίγετε ποτέ και ποτέ κανείς δεν θα σας ζητήσει προσωπικά σας στοιχεία. Στοιχεία εννοώ εξής, κωδικούς τάξης κτλ. Μεγάλη προσοχή.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο τον Παντίνα. Είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε. Και στο Γιάννη στο Ήλιον, ο οποίος φωνάζει. Καλημέρα, εργοδότη πολέμα σου πίνουν το αίμα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Να σε καλά, φίλε, κανένα πρόβλημα.
0: Να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίδη, με τον Μάρκο Ρούμπιο. Στις 10.30 θα έχουμε συνέντευξη τύπου. Άρα εκεί θα ακούσουμε και κάποια από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι μεταξύ των δύο ανδρών.
1: Τώρα, μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη. Κλήρωση Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος θα πάει τριήμερο στην Αράχοβα.
0: Πω, πανέμορφη Αράχοβα τέτοια εποχή, πάντα είναι.
1: Ένα τρίμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά, μάλιστα κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπαίνετε στο
0: real.gr.
1: Είναι του Ρούμπιο,
0: ναι,
1: το καταλάβατε.
0: Είναι του Μάρκο.
1: Είναι λόγο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Εκεί μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player και τις οδηγίες. Από εμάς καλή επιτυχία. Είναι πολλά τα θέματα, Μαλία μου, που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή, αλλά είναι και πολύ πλούσια η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε, δεν είπαμε τίποτα για τη Γαλλία.
0: Εντάξει, εκεί στη Γαλλία πραγματικά πολλοί μιλούν για νέα κρίση χρέους ευρωπαϊκή, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στα γαλλικά ομόλογα. Στις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις μαθητών, και δεν είναι μόνο μαθητές.
1: Δεν μιλάμε πλέον μιλάμε για μια μορφή εξέγερσης.
0: Ακριβώς. Και με επεισόδια, δηλαδή και χθες όλη τη μέρα έχει επεισόδια. Πολύ προβληματική κατάσταση στη Γαλλία. Το ίδιο και στην Ισπανία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια αναταραχή στην Ευρώπη λόγω της ενεργειακής κρίσης και όχι μόνο. Άκουγα στη Γαλλία ότι μαθητές ξεσηκώνονται για την κατάσταση των σχολείων. Μιλάμε για παλαιά κτίρια με ποντίκια. Σε ρεπορτάζ το διάβαζα σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Είναι εκρηκτική κατάσταση.
1: Και ταυτόχρονα είναι και η οικονομική κρίση και στο πλευρό των μαθητών είναι πλέον και οι φοιτητές.
0: Και οι καθηγητές.
1: Και οι καθηγητές, αλλά και τα συνδικάτα.
0: Χθες
1: βρέθηκαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι στους δρόμους.
0: Και επειδή βάζει και την οικονομική διάσταση ο Ιωσήφ και έχει δίκιο, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη γενικότερα να υπάρξει μια κατάρρευση, και δεν λέω κατάρρευση ολοκληρωτική, μια μερική κατάρρευση των γαλλικών ομολόγων. Όταν υπάρχουν σίγουρα ευρωπαϊκές τράπεζες που διακρατούν ομόλογα γαλλικά. Γενικώς έχει θέμα και η οικονομία. Το χρέος είναι υπέρογκο. Δεν είναι εύκολο και πρέπει να προχωρήσει σε μέτρα λιτότητας και περικοπή δαπανών. Αυτό έχει εξοργήσει τους Γάλλους και είναι λογικό σε συνδυασμό και με την ενεργειακή κρίση που έχει χτυπήσει και τη Γαλλία.
1: Ρε Μαρία, τώρα που λέει για τη Γαλλία η Κάλτζου, βάλε μας ένα γαλλικό τραγούδι για να κλείσει έτσι η εκπομπή με μια γαλλική νότα, γιατί μπορεί να έχουμε σήμερα εδώ αμερικανική παρουσία, αλλά εμείς είμαστε
0: κόντρα
1: του δόγματος
0: Ελλάς
1: Γαλλία
0: Συμμαχία.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Bonjour, Αμαλία.
0: Bonjour.
1: Φεύγουμε σιγά σιγά, η ώρα πλησιάζει 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, κουράγιο παιδιά, προσοχή σήμερα με τις μετακινήσεις. Όσοι μπορείτε αποφύγετε το κέντρο, μία ημέρα είναι, θα περάσει. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση που

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Και αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: και αυτό. Και αυτό.
1: Λες καμασένο πρώτη μου φορά.
0: Κοίτα με. Ρέντιο Πρέβεζα 93.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Αθήνας και στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και υπογράμμισε ότι την επόμενη δεκαετία θα κριθεί αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της ή αν θα παραδοθεί σε ένα μέλλον υποτέλειας και παρακμής. Σε ανάρτησή του στο Exo, JT Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Είχε προηγηθεί κοινή δήλωση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Αθήνας και στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και υπογράμμισε ότι την επόμενη δεκαετία θα κριθεί αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της ή αν θα παραδοθεί σε ένα μέλλον υποτέλειας και παρακμής. Σε ανάρτησή του στο έξω, J.T. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Είχε προηγηθεί κοινή δήλωση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη για την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Στο επίκεντρο, η εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας και των νέων τεχνολογιών. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση του πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League, επικρατώντας με 95-93 της φιλανδικής Βίλπας. Στο EuroCup ο Άρης, παρουσία του Νίκου Γκάλη που βρέθηκε στο Αλεξάνδριο, κέρδισε με 93-80 την Ισπανική Μπούργκος. Στο μπάσκετ των γυναικών ο Αθηναϊκός κατέκτησε το Super Cup νικώντας τον τελικό με 88-65 τον Πρωτέα Βούλας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική στερεά Ελλάδα, ανεμινόντιοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Αθήνας και στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και υπογράμμισε

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα λοιπόν, με 5η 8 Οκτωβρίου, με 13 βαθμούς στο Μαρούσι αυτή την ώρα.
1: 13. Καλά είμαστε εσύ με τους 13. Δεν κάνει πάρα πολύ κρύο.
0: Ναι.
1: Κρυώνεις.
0: Κατάτε πώς το βλέπεις. Αν μαζί στην Ελλάδα, εμείς είμαστε νότιο-ευρωπαϊκός λαός, μεσογειακός λαός. Τι εννοείς, ότι είναι καλά 13 βαθμοί? Δεν είναι κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Για 5 ώρα το πρωί.
0: 6, ρε.
1: 6.
0: 6 και 7.
1: 6 και 7, έχεις δίκιο. Για 6 ώρα το πρωί.
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Καλά είναι. Καλά είναι.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα το Μαντενίδη, ο οποίος λέει: όχι, έσκασε ο επιτελικός Πρετοριανός της καθεστωτικής επικοινωνικής στρατηγικής και instructors. Καλημέρα, ρε Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.

0: κλείσεις μας.
1: Δύσκολο το πρωινό, ακούσατε από τον προλαλήσαντα εδώ, τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη. Τι είπε, ξέρεις, 7 με 10, ισχύει γιατί είδα και εγώ, νομίζω τότε και εσύ τη σήμανση.
0: Ναι.
1: 7 με 10 μέτρα της τροχέας από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο. Ρυθμιστείτε αναλόγως, 7 το πρωί με 10 κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στον άξονα Κατεχάκη αεροδρόμιο.
0: Είναι οι τελευταίες ρυθμίσεις για την επίσκεψη Ρούμπερ. Με αυτές τις ρυθμίσεις θα πάει στο αεροδρόμιο, θα φύγει, θα πάει στο Κολωτό.
1: Πάει η Πορτογαλία, πάει μετά.
0: Οπότε να έχετε το νου σας, 7 με 10 θα έχει ρυθμίσεις. Σας το λέμε γιατί πάρα πολύ χθες που δεν μας ακούσατε, αλλά και πολύ μας ακούσατε.
1: Γιατί δεν μας ακούσατε, γιατί.
0: Κατεβήκατε στο κέντρο και ειδικά στην πρώτη. Στην πρώτη έξοδο του Μάρκο Ρούμπιο προς το Υπουργείο Εξωτερικών, κολλήσατε στην κίνηση εκεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας, στο περιμετρικά του Συντάγματος. Εντάξει, μετά η αλήθεια είναι ότι στις υπόλοιπες, νομίζω, διαδρομές που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, νομίζω ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ειδικά σε εκείνη την πρώτη πρωινή έμεινε πολλοί κόσμος ακινητοποιημένος για αρκετή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, σας το λέμε και σας το ξαναλέμε, 7 με 10 θα έχει ρυθμίσεις από Κατεχάκη μέχρι Αττική και στο τμήμα της Αττικής Οδού. Θα έχει καθυστερήσεις λογικά, γιατί θα έχει και τα μέτρα για, για το φευγιό του Ρούμπιο.
1: Καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, με Λάσκαρη Αγοραστό στη ρύθμιση των ήχων.
0: Χαμός και πανικός, Λάσκαρης.
1: Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Για ρυθμιστείτε και βάλτε δυνατά το Real FM 97,8, φτιάξτε καφεδάκι, να τα πούμε λίγο γιατί έχουμε θέματα και σήμερα. Yes, αυτός, κύριε Λάσκαρη, είναι πιο down από το Ακαπούλκο, κατάγεται από την Κούβα, να ξέρεις. Και όπως είπε κιόλας και σε μία αποστροφή του λόγου του, είχαν ξεκινήσει οι προγονείται από την Ισπανία και πήγανε στην Κούβα. Και ένας λόγος που γνωρίζει τόσο καλά την αρχαιοελληνική ιστορία είναι γιατί ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο αναγνωρίζει τις ρίζες του από την Ευρώπη, κυρία Κασιανή Βραχά.
0: Καλά, δεν έχει να κάνει το ότι αναγνωρίζει τις ρίζες του από την Ευρώπη ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά να λέγαμε τώρα.
1: Σε βλέπω λίγο προβληματισμένη σαν την αντιπολίτευση είσαι και εσύ σήμερα.
0: Τι εννοείς προβληματισμένη?
1: Σε βλέπω λίγο τώρα.
0: Τι να...
1: Ήρθε εδώ, του δώσαμε την πνίκα. Είχε την Ακρόπολη φόντο, έπρεπε να τη δώσουμε. Υπήρξε προβληματισμός οξύς. Δεν έπρεπε να τη δώσουμε. Ήρθε, τι μας είπε εδώ. Ήρθε, πήρε τα λεφτά και έφυγε. Μ' αρέσει αυτό το ελληνικό παράδειγμα που είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ δεν πρέπει να υπάρχει άλλος λαός σαν και εμάς. Δηλαδή, αγοράζεις τα F-35, σου λένε «Ω, μεγάλε, πολλά λεφτά δίνεις. Είσαι πολεμοκάπηλος».
0: Ναι.
1: Και θες να παίρνεις τα συστήματα και έχουμε ανάγκες, μάλιστα. Δεν τα αγοράζεις τα F-35. Ω, σε έφτισε. Σε έχει φτύσει. Δεν στα δίνει τα F-35, δεν σε υπολογίζει, ρε. Μετά σου λέει, κάνεις, λέει, αμυντική συμφωνία. Διμερή με τους Αμερικανούς. Μάλιστα. Τι προβλέπει αυτή, αυτά που προβλέπει, εγώ τι θέλω. Εγώ θέλω, άμα μας την πέσουν οι Τούρκοι, να έρθετε κι εσείς εδώ πέρα. Ναι, λένε οι Αμερικανοί, αλλά και εμείς όμως έχουμε κάποιες απαιτήσεις. Έξω η βάση του θανάτου. Εμείς θέλουμε τη συμφωνία, αλλά δεν θέλουμε τους Αμερικανούς. Θέλουμε τους Αμερικανούς να είναι στο πλευρό μας, αν συμβεί τίποτα, όπως και τους υπόλοιπους που έχουμε υπογράψει. Έχουμε υπογράψει με Γάλλους, με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τους θέλουμε όλους. Αυτοί μπορούν να μας ζητάνε μας τίποτα. Να είμαστε καλά. Μην με κοιτάζετε, Κασιανή. Είσαι λίγο αντιπολίτευση σήμερα.
0: Δεν πρόλαβα να τη μετέξω. Από κουβέντα.
1: Από την έκφραση.
0: Μια χαρά έκανε ο άνθρωπος, ήρθε, τα είπαμε, τον ταΐσαμε, τον ποτίσαμε, μας έκανε και τις ομιλίες του, υπογράψαμε και τις συνθήκες, να πάει στο καλό του. Πολύ ωραία επίσκεψη ήταν, μπράβο μας. Κοίταξε, άδες, η αλήθεια είναι ότι για Τουρκία δεν είπε λέξη. Να λέμε και του στραβού το δίκιο. Για την Τουρκία και για τις απειλές που δεχόμαστε από την απέναντι πλευρά, δεν είπε κουβέντα.
1: Ναι.
0: Αλλά το γεγονός ότι ήρθε εδώ και δεν πήγε εκεί αποτελεί και από μόνο του μία δήλωση. Και από την έρευνα που έχουμε κάνει αυτές τις μέρες και από αυτά που έχουμε ακούσει από τα ρεπορτάζ, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας πολιτικός που κάνει διπλωματία λίγο πιο ήσυχα.
1: Ναι.
0: Δεν θα ακούσεις τόσο αιχμηρές δηλώσεις από εκείνον παρά πράξεις στο παρασκήνιο. Σε ό,τι αφορά τη διπλωματία πάντα.
1: Επειδή μου κάνεις το Σπύρο Παπαδάκη και μου κάνεις και την αντιπολίτευση,
0: Γιατί ο Σπύρος Παπαδάκης είναι αντιπολίτευση.
1: Τι είναι? Δεν είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Τι είναι ο Σπύρος Παπαδάκης?
0: Αντιπολίτευση σε σένα.
1: Γενικά είναι αντιπολίτευση.
0: Α, γενικά, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, δεν υπήρξε η αναφορά του Μάρκο. Έστω έμεση στην Τουρκία δεν είπε. Για άκου λίγο τι είπε. Ξέρουμε πως ορισμένα projects συνδέονται με μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση στην οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα αναφέρω ονόματα. Δεν θα τον Πορτογάν. Αλλά πρόκειται για άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα ζητήματα που περιπλέκουν την κατάσταση. Και θα ήθελα απλώς να πω ότι ζητήματα αυτής της φύσης, που είναι τόσο ευαίσθητα και κρίσιμα, αντιμετωπίζονται πιθανώς καλύτερα μέσω της δημόσιας διπλωματίας, μέσω μη δημόσιας διπλωματίας, πέρα από το πλαίσιο των συνεντεύξεων τύπου. Δηλαδή λέει αυτός ότι εμείς στο τηλέφωνο το παρασκηνιακά τους λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει, το λέει στην Καθημερινή στον Παπαχελά, νομίζω σήμερα, του πήρε συνέντευξη ο Παπαχελά στην Καθημερινή,
0: ότι
1: δεν θα επιτρέψουμε, λέει, μια σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τώρα, θα προτιμούσα τον Μάρκο Ρούμπιο τον γερουσιαστή με τον Μενέντεθ, όπως ήταν με τον Μπομπ Μενέντεθ, στην Επιτροπή Εξωτερικών, που είχαν πλακώσει την Τουρκία στις φάπες, τους επιβάλλανε τον νόμο Κάτσα. Αλλά εδώ αυτός ήρθε ως υπουργός εξωτερικών του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι fantastic guy, Ερντογάν.
0: Γιατί ο Ερντογάν είναι fantastic guy και tough cookie και να μην είναι
1: ένα
0: και να απειλεί την Ελλάδα, δεν μπορεί.
1: Οπότε,
0: να το πει.
1: Αυτός έχει προσωπική άποψη. Γιατί σου λέει, εγώ είμαι υπέρ του άξονα, μαζί με τον Μενέντες το βάλανε, υπέρ του άξονα Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ο άλλος όμως είναι, λατρεύει ο Ερντογάν και είναι και πρόεδρος. Καταλαβες. Αυτά πρέπει να τα συγκεράσεις.
0: Ναι, αλλά και ο Ρούμπιο είναι ένας από τους υποψήφιους για υποψήφιους πρόεδρους στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Αμερική.
1: Ναι, και τι να κάνει ρε Κασιανή να πει, δεν ακούω τι λέει ο Τραμπ.
0: Παιδί μου, σε αυτό που μου διάβασες πριν από λίγο, γιατί να μην μπει. Οι γείτονές σας οι Τούρκοι φαίνεται να αντιδρούν με κάποια πράγματα που κάνετε και δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί να πει να μην αναφέρω ονόματα. Ονόματα δεν λέμε, οικογενείς δεν φύγουμε.
1: Να πει, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι κανονικό να λες τον Ερντογάν fantastic guy.
0: Όχι, δεν είναι κανονικό.
1: Στον κόσμο σου να λες ότι είναι tough cookie και fantastic guy και μην τα βάζετε μαζί του. Ούτε αυτό είναι κανονικό επίσης.
0: Και είναι κανονικός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δεν είναι, αλλά είναι
0: πρόεδρος. Είναι ένα ψιλοκανονικός πολιτικός.
1: Και αυτό
0: όμως.
1: Εδώ ωραίο το θέτεις. Μ' αρέσει και αυτό που λες, γιατί εδώ έχουμε στην Ελλάδα την άποψη ότι δεν είναι κανονικός πρόεδρος αυτός. Δηλαδή θα μας ρωτήσουν οι Αμερικανοί. Παιδιά, εσείς τι άποψη έχετε εκεί στην Ελλάδα? Να τον ψηφίσουμε τον Τραμπ ή όχι? Τι λέτε εσείς?
0: Δεν πρέπει να πηγαίνει διπλωματία.
1: Γιατί μας έχουν ρωτήσει όλες τις άλλες περιπτώσεις με τους πρόεδρους, τους υπόλοιπους που είχαν, τους προηγούμενους. Λέγανε για τον Μπους, παιδιά, να ψηφίσουμε τον Μπους.
0: Εμείς εδώ να μεταξύ μας.
1: Όχι, οι Αμερικανοί ρωτάγανε πάντα εμάς. Και περιμέναν την απάντησή μας. Εμείς, άμα λέγαμε ναι, εμείς τον ψηφίσανε.
0: Ρε παιδί μου, όταν κάνεις διπλωματία και όταν είσαι σε μια τέτοια ευαίσθητη περίοδο, δεν πρέπει να λάβεις υπόψη και το χαρακτήρα του αλλού, του Προέδρου.
1: Άμα είσαι Αμερικανός στη...
0: εμείς σαν Ελλάδα δεν πρέπει να λάβουμε... όταν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το ιδιαίτερο του χαρακτήρα.
1: Βεβαιότατα, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας επίσης και το... πού φτάνει το παπλωμά μας. Τα λαβες. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
0: Να το έχουμε τους...
1: Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Κακό να είμαστε ρεαλιστές.
0: Το δικό μου πάπλωμα είναι για δύο άτομα. Και δεν παίρνει πάπλωμα το δικό μου πάπλωμα. Δεν είναι αυτή η δουλειά.
1: Γιατί εμείς θέλουμε αμερικανική στήριξη απέναντι στην Άγκυρα, αλλά χωρίς βάσεις. Χωρίς Σούδα, χωρίς Αλεξανδρούπολη. Αν γίνεται να μην έχουμε και Αμερικανούς. Αλλά την αμερικανική στήριξη θέλουμε.
0: Να σοβαρευτούμε λίγο. Δεν θέλουμε,
1: γιατί,
0: θέλουμε την αμερικανική στήριξη.
1: Εμένα το λες αυτό.
0: Τη θέλουμε και πολύ καλά τη θέλουμε, γιατί έχουμε δει, είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτικά περίοδο σε όλο το παγκοσμίως. Δεν είναι ότι επηρεαζόμαστε μόνο εμείς εδώ η γειτονιά μας. Είναι παγκόσμια μια δύσκολη κατάσταση.
1: Και έχεις τον κάθε διάδρομο, Κασιανή μου.
0: Χρειάζεται να έχουμε όχι καλές, πάρα πολύ καλές, άριστες σχέσεις με τις ΗΠΑ στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν χρειαζόμαστε.
1: Χρειαζόμαστε.
0: Ωραία. Ενώ εμείς έχουμε ανοίξει τις αγκάλες μας, έχουμε δώσει και γη και είδωρο στους Αμερικανούς. Ναι. Δεν πρέπει να πάρουμε και κάτι για αντάλλαγμα.
1: Δηλαδή,
0: εγώ αυτό είπα.
1: Δηλαδή, δεν έχεις πάρει τον κάθε διάδρομο. Δεν έχεις Εύρων και Exxon Mobil στα ελληνικά νερά. Δεν έχεις στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι να πάνε οι Αμερικανοί εκεί πέρα και να εξηγήσουν τα σχέδιά τους με ποιο τρόπο τα αναπτύσσουν, έχεις αναφορές από την Άγκυρα κάθε εβδομάδα για την Αλεξανδρούπολη. Κάθε εβδομάδα. Θέλω να πω. Μας χαλάει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, ρε παιδί μου.
0: Επίσης, ως προς τι ρεαλιστές.
1: Ως προς τι ρεαλιστές. Είναι Αμερικανοί, δεν είναι Έλληνες. Λίγο να συνέλθουμε σε αυτό. Δεν έχουμε κοινά συμφέροντα. Εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι τα συμφέροντά μας περνάνε μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να έχουν άλλη άποψη σε επίπεδο κυβέρνησης. Εγώ σου λέω σε επίπεδο λαού. Έχουμε μονίμως εδώ την άποψη ότι όλοι πρέπει να δουλεύουν για μας. Όλα πρέπει να γίνονται για μας, αλλά όπως τα θέλουμε εμείς. Όχι, είναι οργανωμένα συμφέροντα. Είναι υπερδύναμη, η άλλη από εκεί είναι μια χώρα η οποία πάει και τους λέει τι θέλετε στο ΝΑΤΟ. Αναφέρομαι στην Τουρκία. Εμείς έχουμε το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό. Βάλτε εμάς μπροστά. Τους χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί με τη Χαμάς. Βεβαίως χρησιμοποίησαν. Οι Τούρκοι συνομιλούσαν με τη Χαμάς.
0: Και αναλυτές λένε ότι χρησιμοποιήσουν και με τη Χεσμπολά. Να του χρησιμοποιήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα ποιο είναι, ότι η Ελλάδα όμως για την Αμερική, όταν θέλει να κάνει κάτι στην περιοχή, είναι ο σταθερός της σύμμαχος από την άποψη του ότι εμείς δεν είμαστε, σαν Ελλάδα γενικά, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, σαν τον Ερντογάν, που εδώ και χρόνια και σαν την Τουρκία είναι μία από εδώ, μία από εκεί, πατάει σε δύο βάρκες, δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η επόμενη μέρα μαζί τους. Η Ελλάδα είναι ένας σύμμαχος πιο αξιόπιστος που μπορείς να τον εμπιστευτείς με κάτι κρίσιμο. Και γι' αυτό το λόγο έχει εμπιστευτεί όλα αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως.
1: Ναι, γι' αυτό και ο Ερντογάν είναι.
0: Διάδρομος, Εύρων και τα λοιπά.
1: Είναι εκτός κάθε του διαδρόμου. Τον ήθελε ο Ερντογάν.
0: Είχε, είχε το Turk Stream.
1: Γιατί τι είχε?
0: Turk Stream είχε.
1: Αυτό χαιρέτησε, πάει ο
0: Σιμάνσκι. Ναι, ναι.
1: Δεν λέω ότι εμείς ωφελούμαστε τώρα από τον κάθε διάδρομο, αλλά όταν θα ξεκινήσει αυτός, γιατί βλέπουμε τι χειμώνα θα έχουμε τώρα, που λέμε αμάν Παναγία μου, να δώσει Παναγία να ξεπεράσουμε το εμπόδιο. Αλλά όταν θα είμαστε με το σταγονόμετρο, με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, εσύ θα έχεις τον κάθε του διάδρομο. Σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, θα έχεις πάντως κάθε του. Ως χώρα, λέω. Ως χώρα.
0: Είναι και ακριβούλη το LNG, το αμερικανικό βέβαια. Είναι και ακριβούλη το LNG.
1: Ναι, αλλά εσύ θα έχεις άλλες τιμές όμως. Επίσης. F-35. Βλέπεις πως λυσάει να πάρει τα πέμπτης τέτοιας γενιάς στα πολεμικά αεροσκάφη. Λυσάει.
0: Ο Ερντογάν.
1: Ο Ερντογάν. Έχει στον Τραμπ να του το έχει υποσχεθεί μπροστά στις κάμερες 2-3 φορές θα τα πάρεις αγόρι μου τα αεροπλάνα. Στα δώσουμε, μη σε νοιάζει. Έχει κολλήσει στον νόμο Κάτσα και στα υπόλοιπα τα οποία έχουν βάλει οι Αμερικανοί, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα σωρό προβλήματα, αλλά είναι προφανές ότι τους νόμους τους τους στηρούν.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει με εμάς όμως αυτό.
1: Μια χαρά έχει να κάνει με εμάς.
0: Όχι.
1: Εμείς
0: δεν λέει δεν σου δίνω τα F-35 επειδή τα έχω δώσει στους δίπλα.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Δεν σου δίνω τα F-35 γιατί έχεις τους F-300.
1: Εμείς το 2019 ήμασταν εκτός F-35 προγράμματος και μάλιστα με πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Και το 2026 συζητάμε πότε θα παραλάβουμε 24 F-35 και οι Τούρκοι που έχουν πληρώσει προκαταβολή είναι εκτός. Μια χαρά μας αφορά.
0: Γιατί έχετε του S400, όχι γιατί βάλαμε εμείς βέτα να μην πάρετε.
1: Δική του επιλογή ήταν του Γελατζή Σουλτάνου η πολυδιάστατη πολιτική. Ότι θα πάω να πάρω και να παίξω και με τον Πούτιν. Παίξε και με τον Πούτιν και παίξε και με τους υπόλοιπους. Όλα να τα συνυπολογίζουμε με μεγαλύτερο ρεαλισμό. Εγώ αυτό λέω. Αυτό λέω. Γιατί είναι εύκολη η κριτική από την Εξεδράγου που πηγαίνω στο γήπεδο. Εσύ δεν πα τόσο συχνά. Πήγαινα μάλλον πιο παλιά. Άμα βλέπω τον Παναθηναϊκό και μου τη πάει, λέω γιατί έχει βάλει αυτό το μπακ. Εγώ θα έβαζα αυτόν. Γιατί έχει αυτό το σχηματισμό. Εγώ θα έκανα αυτό. Ναι, ρε μεγάλε, αλλά εσύ στην Εξέδρα και τα βλέπεις. Και τα λες. Υπάρχουν και ειδικοί από κάτω, οι οποίοι κοιτάνε, αναλύουν, προσέχουν. Προφανώς και θα δεις τα λάθη. Αν είναι κιόλας κατεφανέστατα, θα τα δεις, θα τα εντοπίσεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχεις την διαγνώση όμως με τους άλλους, οι οποίοι είναι κάτω και φτιάχνουν δεκάδα τα συστήματα. Το λέω γιατί.
0: Ξέρω την κατάσταση των παικτών και τα λοιπά. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Θες να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ό,τι θέτε, τι θέτε.
0: Πώς σου φάνηκε η ομιλία του στην Πνίκα, θέλω να μου πεις. Την άκουσε εσύ.
1: Με σεβασμό στην Ελλάδα και στην ιστορία της. Θα μου πεις, είναι αυτονόητος. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτονόητος ο σεβασμός. Όταν βγαίνουν οι Σκοπιανοί και λένε ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σλάβος, ή όταν βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε ότι ο Όμηρος ήταν Τούρκος και βασίζονται στην άγνοια ενός πολύ μεγάλου κομματιού της κοινή γνώμη της Δύσης, δεν είναι αυτονόητος ο σεβασμός. Υπ' αυτή την έννοια, μέχρι εκεί, σε αυτό το σημείο μου άρεσε. Και βεβαίως, να μην κοροϊδευόμαστε, αυτό που το είπε και νωρίτερα που κουβεντιάσαμε ο Παπαδάκης στην εκπομπή του, ο J.D. Vance αναφέρθηκε στην ομιλία του Ρούμπιο εξαιτίας της Πνίκας, δηλαδή του Παρθενώνα που φαινόταν στο... γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν ότι ο Παρθενώνας, η Πνίκα κτλ. Είναι η έναρξη της δημοκρατίας και είναι για αυτούς πολύ σημαντικό να έχουν τον Παρθενώνα στην πλάτη του, στο φόντο δηλαδή. Αλλά επί της ουσίας, επαναλαμβάνω, θα ήθελα πολύ το Ρούμπιο, το γερουσιαστή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά τώρα είναι επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
0: Μιας και το αναφέρεις, έχουμε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, του Νικόλα Βαφιάδη, που αναλύει στην ουσία το παρελθόν του Ρούμπιο ως γερουσιαστής και τα λοιπά. Να τον ακούσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Από το 2019 που ψήφισε μαζί με τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντες στο νόμο Κάατσα, που επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400 βγάζοντας την εκτός του προγράμματος των F-35, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι βαθύς γνώστης των ελληνικών θεμάτων. Από τότε η ανησυχία της Άγκυρας, όπως αποτυπωνόταν στα τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής, είχε δύο πρόσωπα, τον Μενέντες και τον Ρούμπιο. Ακόμη νωρίτερα, από το 2016, σε συνέντευξή του στο Fox News, ξυφουλκούσε κατά του Ερντογάν για την ισλαμιστική του κατεύθυνση και επέκρινε εμέσως την Τουρκία, που δεν συνεργαζόταν στην παροχή πληροφοριών για τους τρομοκράτες του ISIS. Το 2017 πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπομπ Μενέντες στη συγγραφή και την προώθηση του λεγόμενου East Med Act, του νόμου που επαναπροσδιορίσε τη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και οδήγησε στην άρση του εμπάργου πώλησης όπλων στην Κύπρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι οπαδός των δημόσιων ανακοινώσεων και των εντυπωσιακών δηλώσεων. Πολλές φορές οι διπλωματικές του πρωτοβουλίες εξελίσσονται στο παρασκήνιο. Και έτσι φιλοδοξεί να λύσει χωρίς εντάσεις το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με το Ισραήλ.
1: Λοιπόν,
0: Αυτός είναι ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Η πορεία του Ρούμπιο μέχρι την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη, στο πρώτο κυβερνητικό σχήμα, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, δεν είχε πάρει κάποιο υπουργείο, κάποιο χαρτοφυλάκιο. Ήταν απλά γερουσιαστής. Και τώρα οι Αμερικανοί λένε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι μία από τις περιπτώσεις διαδόχων του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έτσι, ένας από τα στελέχη, ο οποίος θα διεκδικήσει να τον αντικαταστήσει.
0: Όπως και ο J.D. Vance, ο πρόεδρος του.
1: Οι επικρατές ήταν αυτοί. Δεν μπορεί να υπάρξουν κι άλλες όμως.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας πολιτικός που ειδικά στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι και σύμβουλος ασφαλείας της χώρας, είναι και υπουργός εξωτερικών. Έχει τα ενία, ας πούμε, της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Και η αλήθεια είναι ότι μίλησε για την Ελλάδα με τα καλύτερα λόγια χθες ο Μάρκο Ρούμπιο, για να τα λέμε κιόλα, ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος, ότι είναι Άγκυρα. Όχι, αυτό το είπε ο κ. Πετρίτης. Ότι είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πυλώνας η Ελλάδα και ένας αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και απαραίτητος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Αντίστοιχα και η ελληνική πλευρά είπε ότι είμαστε στο καλύτερο σημείο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που κάποιος έρχεται από την Αμερική στην Ελλάδα, το ίδιο λέμε, αλλά εγώ το πιστεύω, δεν διαφωνώ με αυτό. Είχαμε και την υπογραφή κάποιων συμφωνιών μεταξύ άλλων για τον πολιτισμό. Αλλά συμφώνησαν Ρούμπιο και Δένδιας, υπέγραψαν βασικά τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων των δικών μας με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στην ουσία, αυτό τι θα είναι, θα κάνουν κάποιες κοινές ασκήσεις, θα μοιραστούν τεχνογνωσία, θέλουν να τους πούμε και εμείς πώς διαχειριζόμαστε σεισμούς και δασικές πυρκαγιές κτλ. Δεν είναι ενώ κάτι που είναι ανησυχητικό η υπογραφή αυτή τη συμφωνία με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Που πολλά φύ έχει αυτό, δεν είναι για, είναι για Σαρδάμ. Η εθνοφρουρά της Φλόριντας.
1: Η εθνοφρουρά, ναι. Γιατί δεν είναι κάτι ανησυχητικό, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπεις.
0: Όχι, παιδί μου, σου λένε, ξέρεις τι παθαίνουμε εδώ, άμα ακούμε συνεργασία με ξένους στρατούς.
1: Εγώ ανησυχώ, ειδικά άμα είναι Αμερικανοί στη μέση. Είπαμε, δεν τους θέλουμε τους Αμερικανούς. Βέβαια, φεύγουμε κύριε Λάσκαρη. Είπαμε, δυτικό μέσο χρησιμοποιούμε, το κινητό, δυτική κουλτούρα, δυτική νομοθεσία. Για να ταχώνουμε στη Δύση. Αλλά γενικά με τους Αμερικανούς είπαμε εδώ πέρα, αν τα λες αυτά προσέχεις. Πού τα λες αυτά προσέχεις, κυρία Κασιάνη Βρέχα.
0: Τι
1: με κοιτάς.
0: Τι πρέπει να προσέχω.
1: Δεν έγινε και τίποτα κακό που υπογράψαμε συμφωνία με τη Φλόριντα.
0: Λέω ότι δεν έχει κάτι μέσα που να με δείχνει ότι.
1: Όχι, έπρεπε να φωνάξει εδώ από το ραδιόφωνο του. Είναι κατάπτυστη συμφωνία. Απαράδεκτη. Ντροπή μας και ντροπή τους. Αυτό.
0: Άσπασες όλα.
1: Έπεσε ο φάρος.
0: Πάμε στην ελευθερία Τζανακούλη στους τίτλους.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι επί της λεωφόρου Φλέμινγκ προκλήθηκε από στρώμα, εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Τη στενή συνεργασία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Μητσοτάκης Ρούμπιο στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην ομιλία Ρούμπιο από την Πνίκα αναφέρθηκε ο J.T. Vance χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική. Αναλυτικά στο real.gr. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Κλιμακώνουν τις κοινοτοποιήσεις του Σιαλή σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας.

0: Real FM 7,8, 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαρούσι στους 14 βαθμούς. Σε μισή ώρα, σε λιγότερο από μισή ώρα, θα έχουμε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις από την τροχέα, από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο, για την έξοδο του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Και να σας πούμε ότι έχουμε, το ακούστε και από την Ελευθερία, φωτιά σε διαμέρισμα στο Ρέντι. Διενεργείται αυτή την ώρα εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Φλέμινγκ στη συμβολή με την οδό Βενιζέλου. Οπότε όσοι κινείστε στην περιοχή, να έχετε το νου σας γι' αυτό. Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και κενώθηκε προληπτικά η πολυκατοικία.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, να έχεις μια όμορφη μέρα. Στον Καβοντορίτη καλημέρα επίσης. Στο Χιλίαρχο, σούρνοντας λέει θα πάει στο Βενιζέλο ο γυμνοσάλιαγκας. Α, για το 7 με 10 λέει. Επειδή θα είναι 3 ώρες. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δίνουν ένα περιθώριο οι συνοδοί, δεν λένε 7 και 10, μπορεί και να το ξέρουν κιόλας οι δικοί μας, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο στα μέτρα ασφαλείας. Τι?
1: Θα μπορώ να θέλω άνθρωπο να πάει στο duty free. Που ξέρουμε γιατί είναι τόσες ώρες. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν και μέτρα ασφαλείας, το οποίο είναι. Υπάρχει ένα. Πώς το λένε, μια διαδικασία που είναι παγκοσμίως. Γίνεται έτσι σε όλο τον κόσμο. Δεν ξύπνησε η Ελλάδα μια μέρα και είπα: κλείσω 3 ώρες πρωινιάτικα τους δρόμους της Αθήνας, έτσι.
0: Ναι. Ο Μιχαήλ λέει: πάει το λιβάνισμα πρωί-πρωί για το Μέγα Αλέξανδρο κουβέντα. Και Τουρκία και Κύπρο. Για το Μέγα Αλέξανδρο, τι να πω. Τι θες να πω, εσύ, Μιχαήλ? Ότι είναι Σκοπιανός, αυτό. Αναφέρθηκα πριν σε αυτές τις αξιώσεις των γειτόνων μας. Παρεπιπτόντως, και επειδή εμένα μου αρέσουν αυτά, σημειώστε το, γιατί τώρα εμείς εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάζουμε και να μιλάμε και να λέμε αυτά που λέμε. Διότι το 1827, μια μέρα σαν και αυτή, είχαμε τον Δεριγνή, τον Κόντρικτον και τον. Κόλλησα τώρα. Κοίτα να δεις. Τον Ολλανδό επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων, θέλω να πω, στην αμαχία του Ναβαρίνου. Κάτσε, να το βρω τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, και είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε αυτά. Αν δεν γινόταν εκείνη την αμαχία εκεί στο Ναβαρίνο, δεν ξέρω πόσο θα είχαμε τη δυνατότητα να μιλάμε σήμερα και να κουβεντιάζουμε για την ελληνική δημοκρατία. Του είπα του δύο, είναι και ο Ιωσήφ εδώ, καλημέρα Ιωσήφ, είπα τον Δεριγνή, είπα τον Κόντρικτον, το χέι δεν ξέχασα, κυρία Κασιανή Βράχα. Που ξέχασα.
1: Με συγχωρείτε, και εγώ δεν δούλευε το κεφάλι. Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, έρχεται πάντα να μας σώσει.

0: του Ρούμπιο της επίσκεψης.
1: Για πάμε να τα πούμε, κυρία.
0: Θες να πούμε τι φάγανε.
1: Τι φάγανε?
0: Προζυμένο ψωμί, φάβα.
1: Περίμενε πριν το πεις αυτό.
0: Τι?
1: Ρε εσύ, στις 20 Οκτωβρίου έχει την αμαχία. 20 Οκτωβρίου του 1827. Σε 12 μέρες από τώρα. Βιάστηκαν την προαναγγείλω.
0: Τι είπε, σαν σήμερα?
1: Σαν σήμερα, ναι. Δεν έγινε σαν σήμερα. Έγινε 20 Οκτωβρίου του 1827. Το λέω γι' αυτό. Τώρα
0: δεν πέστε, θα ξαναπούμε. Λοιπόν, σε 12 μέρες.
1: Σε 12 μέρες, θυμίζω, θα το ξαναπούμε, ναι. Για πες.
0: Λοιπόν, προσμένο ψωμί.
1: Ναι.
0: Φάβα.
1: Ναι.
0: Ντολμαδάκια με θαλασσινά.
1: Πολύ ωραία μέχρι τώρα το πάμε.
0: Και φιλέτο ψαριού. Ήταν το μενού στο δείπνο Μητσοτάκη Ρούμπιο. Στο King George.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Σ' αρέσουν αυτά?
1: Πολύ ωραία ήταν όλα αυτά.
0: Ελληνικό ελαιόλαδο λέει είχε πάνω το προζυμένο το ψωμάκι. Ένα γλυκό με αχλάδι φάγανε. Και ελληνικά κρασά. Καλά κρασά.
1: Δηλαδή ποιο ήταν το κυρίω τώρα εκεί?
0: Το φιλέτο ψάρι σου λέει.
1: Το φιλέτο ψάρι ήτανε?
0: Ναι, και συνοδευτικό ντολμάς.
1: Να, μάλιστα.
0: Με τα θαλασσινά και φάβα. Του ψαριού έγινε. Κρατάκι δεν είχε αυτή. Φάγανε ελαφριά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και ένα άλλο,
1: ναι.
0: Όταν μιλούσε ο πρωθυπουργός με τον Μάρκο Ρούμπιο, είχε σε περίοπτη έτσι θέση την, ναι, φωτογραφία από την ομιλία του πρωθυπουργού στο Κογκρέσο το 2022.
1: Ναι.
0: Ανάμεσά τους δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια που συνομιλούσαν, υπήρχε αυτή η φωτογραφία που υπάρχει γενικά στο γραφείο του πρωθυπουργού, αλλά τη βάλανε έτσι σε περίοπτη θέση να φαίνεται την, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Λευθέρη, ο οποίος λέει 17 βαθμοί τώρα στο αεροδρόμιο της Στουγκάρδης.
0: Καλύτερο η θερμοκρασία
1: από το καλύτερο, το Μαρούσι. Από το Μαρούσι δηλαδή είναι καλύτερα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα μηνύματα, να υποδεχθούμε τον καλοσυνάδελφο και φίλο του Θανάση Τσίτσα, ανταποκριτή του Real FM για τις Real News στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλώς τον, καλημέρα από το Μαρούσι, φίλε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πώς, πες μας, Θανάση, λοιπόν, πώς αντιμετώπισαν
2: πώς υποδέχτηκαν.
0: Ναι.
2: Πώς υποδέχτηκαν εδώ πέρα την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα έλεγα ότι η ομιλία του επικεφαλής του State Department στην ΠΝΙΚΑ επισκίασε ακόμα την διμερή αυτή συνάντηση. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι αυτή η ομιλία ήταν ένα πρόκριμα στις φιλοδοξίες του Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη μέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Θεωρούν δηλαδή ότι χρησιμοποίησε με φόντο την Ακρόπολη το ταξίδι αυτό για να απευθυνθεί στο εσωτερικό ακροατήριο των Ρεπουμπλικάνων και σε όλο τον κόσμο, αλλά και να θέσει τις βάσεις έτσι όπως θεωρεί αυτός της αμερικανικής ισχύς την επόμενη δεκαετία. Στο πρακτικό επίπεδο, για τα αμερικανικά μέσα, ο έκτος στρατηγικός διάλογος επικεντρώθηκε στην άμυνα, στην τρομοκρατία, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Και η σημαντικότερη και πιο συγκεκριμένη ανακοίνωση για τους Αμερικανούς αφορά το νέο μνημόνιο συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και άλλων διασυνοριακών απειλών. Η Ελλάδα σε όλα τα μέσα παρουσιάζεται ως σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της δυνατότητας να υποστηρίξει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνομιλίες που κατήχει η ενεργειακή συνεργασία. Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG με στόχο την εκτιμίωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια. Έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε, το είπε και στην συνέντευξη τύπου, να προσφέρει ναυτική συνδρομή στα στενά εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία στο μέλλον. Για τους Αμερικάνους η επίσκεψη επιβεβαίωσε την αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας στον Αμερικανό σχεδιασμό για την Ανατολική Μεσόγειο, την ενεργειακή ασφάλεια και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν προκύπτει ωστόσο, και εδώ επισημαίνεται, καμιά νέα καθοριστική δέσμευση της Ουάσιγκτον στα ελληνοτουρκικά, ούτε συγκεκριμένη μεταβολή των περιφερειακών ισορροπιών. Η απάντηση μάλλον του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε σχέση με το ηλεκτρικό καλώδιο. Άφησε την Αθήνα μη ικανοποιημένη σε σχέση με το τι θα γινόταν, τι θα γίνει μάλλον, αν θα υπάρξει ή όχι η εμπλοκή των ΗΠΑ σε περίπτωση που εμποδιστεί η πόντιση του καλωδίου από την τουρκική πλευρά.
1: Μάλιστα. Για τα F-35 και για τα βλήματα για τα οποία ζητάμε να πάρουμε από τους Αμερικανούς, βλέπεις κάτι, έχει γραφτεί κάτι, έχει υποθεί κάτι?
2: Κάνουν μια αναφορά στο κόστος το οποίο υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια. Αυτός είναι ο λογαριασμός με τα οπλικά συστήματα τα οποία παραχωρούνται ή θα αγοράσει η Ελλάδα. Δεν υπάρχει όμως συγκεκριμένα δημοσιευμένα ο κατάλογος και περιμένουμε να δούμε ποια είναι αυτά τα οπλικά συστήματα και αν είναι αυτά που έχει ζητήσει η ελληνική πλευρά με έτοιμά της με ένα νέο ανανεωμένο κατάλογο έτσι όπως τα είχε ζητήσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε ερώτηση, κυρία Βάσα?
0: Όχι, δεν έχω κάποια ερώτηση.
1: Να αφήσουμε να ξεκουράσετε λίγο, γιατί είναι ταλαιπωρημένος κιόλας.
0: Να τον αφήσουμε.
1: Και έχει και αντένα, να όταν ξοβγήκε στον αντένα θα πει τώρα.
2: Τώρα.
1: Κουράγιο, φίλε. Κουράγιο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θανάση.
1: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και μετά συνεχίσουμε τα μηνύματά σας. Με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Βάσανε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
7: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τον κύριο Λάμπρο από την Άφακτο, μέσω της Ειρήνης Κούρτη, ζήτησε να τον χαιρετήσουμε. Καλημέρα κύριε Λάμπρο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο πατριώτη.
0: Στο φίλο μου τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, στις 6 δίπλα στη θάλασσα, λέει. Και μάλιστα μου ζητάει να βελτιώσω, λέει, τις ισορροπίες στα πολιτικά, διότι στο σχόλιο που έκανα χθες για την κυρία Μελέτη, έχουμε αργότερα να κουβεντιάσουμε πάλι για τη δήλωση της κυρίας Μελέτη για τους
1: εκβιαζόμενους
0: εργοδότες, είπα ότι όφιλε να το διατυπώσει προφανώς καλύτερα αυτό, αλλά από την άλλη είπα ότι δεν είναι μόνο οι εργοδότες οι μεγαλόσχημοι, υπάρχουν και εργοδότες, ο υδραυλικός, ο οποίος έχει το μαθητευόμενο ή το βοηθό, ο ηλεκτρολόγος, και έχει εδώ πέρα μια λίστα με πράγματα που συμβαίνουν, λέει, τους έχουν, λέει, όχι μόνο αυτοί, και οι υπόλοιποι που είπα για τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα. Λέει λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης, τους έχουν χωρίς να τους εντάξουν σε κάποια σύμβαση, τους χαρακτηρίζουν μαθητευόμενους όταν τους δηλώνουν για να πληρώνουν το ελάχιστο μενομίσθιο και την ελάχιστη ασφάλεια. Η ουσιαστική κατάργηση των επιθεωρήσεων εργασίας τους αφαιρεί το δικαίωμα να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Δουλεύουν μόνο όταν κρίνουν τα αφεντικά τους. Σπάνια έως ποτέ τους δηλώνουν στον ΕΦΚΑ. Μιλάτε για τους ανήλικους. Και επίσης να μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω γνωρίσει επαγγελματίες σε αυτά τα επαγγέλματα, οι οποίοι σε μένα έλεγαν, τώρα μου πείτε λένε ψέματα ή είναι αυτός ο κανόνας που λέτε εσείς, ότι δηλώνουν κανονικά τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους.
1: Και θα πάρω
0: τους.
1: Και παραπάνω, γιατί δηλώνω, έχω να βάλω και το ένσημο του παιδιού.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ο κανόνας αυτό που λέτε. Ενδεχομένως ήταν ο κανόνας πριν από μερικά χρόνια.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτός που περιγράφει είναι ο κανόνας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να βάζεις στο ίδιο τσουβάλι τις εργασιακές συνθήκες των εργοδοτών με τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων.
0: Ναι, γιατί εσείς σκέφτεσαι τους επιχειρηματίες.
1: Όχι, τους εφοπλιστές. Με τους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές.
0: Και ο άλλος εδώ δίπλα στο περίπτερο που έχει η κυρία εδώ που είναι, έχει τρεις εργαζόμενους. Τρεις έχει. Εργοδότης είναι η κυρία. Έχει τρεις βάρδιες στο περίπτερο. Εδώ πάμε και παίρνουμε τα μπισκότα και τα νερά.
1: Πιο πιθανό είναι να τους έχει να δουλεύουν υπερορίες και να μην τους πληρώνει εκείνη παρά να τους κάνει bullying ο ένας από τους τρεις αυτούς. Κατάλαβες. Οι πιθανότητες. Και αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι ότι οι εργαζόμενοι υφίστανται το εργασιακό bullying, γιατί αυτό συζητούσαν περισσότερο από ότι θα το υφίστανται οποιοδήποτε εργοδότης.
0: Επαναλαμβάνω, η διατύπωση της κυρίας Μελέτη δεν ήταν η ιδανική. Αλλά μην ξεχωρίζουμε τους εργαζόμενους και μην τους αφαιρούμε από την κοινωνία. Γιατί υπάρχουν και εργοδότες, γιατί υπάρχουν κάποιοι εργοδότες που είναι ανάμεσά μας με τέτοια προβλήματα. Και χειρότερα κιόλας. Σε κάποιες επιχειρήσεις. Γιατί και αυτό το περίπτωτο επιχείρηση είναι.
1: Κανονικότητα επιχείρηση.
0: Ένας ηλεκτρολόγος που ξέρω στη γειτονιά μου, που έχει 4-5 πόσους έχει, εργαζόμενους, επιχείρηση έχει κι αυτός. Μην πάμε σε αυτούς τους αυτοματισμούς και εγώ πάντα επαναλαμβάνω, είμαι υπέρ της πρόσθεσης, όχι της αφαίρεσης.
1: Και σου ξαναλέω, αυτός ο ηλεκτρολόγος τώρα που έχει 4 άτομα εκεί και. Του κάνουν και πηγαίνουν αριστερά-δεξιά για δουλειές. Πιο πιθανό είναι ο εργοδότης να μην τους πληρώσει, να τους βάλει να δουλέψουν παραπάνω και να μην τα δώσει, να τους έχει αδήλωτους, παρά να τους κάνει ματσαραγκιά ένας από τους υπαλλήλους του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συζητάμε, ότι δεν μπορεί να βάζει στο ίδιο τσουβάλι το εργασιακό bullying που υφίστανται οι εργαζόμενοι με το εργασιακό bullying που υφίστανται οι εργοδότες.
0: Θα το κουβεντιάσουμε και μετά. Καλημέρα και στον Πάνο, λέει: η ηθική αυτουργή των εγκλημάτων της ανθρωπότητας δεν έχουν καμία δουλειά στον ιερό βράχο της Πνίκας. Σε αυτόν τον τόπο αγόρευσαν οι θεμελιωτές της ανθρώπινης σκέψης, της φιλοσοφίας και της δημοκρατίας. Δημοκρατία που κακώς την επικαλούνται γιατί δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν. Επομένως, κύριε Πάνο, είστε απέναντι και στην άποψη ότι θα πρέπει ενίοτε να τοποθετούμε είτε διαφημιστικά είτε κομματικά μπάνερ στο Μπαρθενώνα, σωστά? Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Όταν έρχονται εκπρόσωποι των κρατών που τους ανήκουν τα προτεκτοράτα, φερόμαστε σαν νομιστεράκια. No mister. Μην πας στην Τουρκία. Yes mister. Δώσε μας όπλα. Ναι, ρε Κώστα, αλλά επειδή την κάνω αυτή την κουβέντα και με το φίλο μου τον Λάσκαρη την κάνω επίσης ενίοτε. Αλλά για εξηγήστε μου λίγο, ρε λεβέντες και λεβέντισες, πώς την βλέπετε τη δουλειά, δηλαδή. Εντάξει, εμείς να πούμε όχι στα ακριβά αμυντικά συστήματα. Όχι, δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε, ρε. Δεν τα θέλουμε, είμαστε λεβέντες και λεβέντισες. Θα πάμε και θα κάνουμε ξανά πάλι την επανάσταση του Κωστέλου. Κρατάει το. Και θα πάμε εκεί, παλικάρια, εμείς να αντισταθούμε απέναντι στους. Ωραία τα λέτε. Ωραία.
1: Δεν γελάω με αυτά που λέει ο Γιώργος. Γελάω γιατί ο Λάσκαρης σηκώθηκε να κρατήσει το φάρο που δείχνει το ανοιχτό μικρόφωνο που πέσε πριν.
0: Κράτα το φάρο, εσύ. Κράτα το φάρο. Είστε μερικοί πάντως, παιδί μου, μέσα στην πραγματικότητα είστε. Μπορεί να υπάρχει Ουκρανία που δέχεται επίθεση από τη Ρωσική Ομοσπονδία 4 χρόνια τώρα, η οποία δεν είχε στην αρχή, σε πρώτη φάση δεν είχε αεροπορία, δεν είχε πολεμικό ναυτικό. Δεν είχε. Μια χαρά. Θα πάμε και θα μηνθούμε με τη μαγιά μας και με τη λεβεντιά μας. Μπράβο, σας παραδέχομαι.

0: Μιας και πιάσαμε έτσι τα εργασιακά, να πάμε και στο σκάνδαλο του ΕΦΚΑ στην απάτη του κυρίου Καμπούρη, του Προέδρου του ΛΑΟΣ.
1: Να με. Κύριε Παπακώστα, μην είστε απαξιωτικός.
0: Κύριε Παπακώστα, είμαι 26.
1: Να μην είστε απαξιωτικός, κύριε.
0: Μην με μικραίνετε.
1: Μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε. Πάμε.
0: Όχι, ξέρετε, αυτοί οι τύποι θέλουν απάντηση. Γιατί θεωρούν ότι για πολιτική και για εξωτερική πολιτική και για διπλωματία μπορούν να μιλάνε μόνο άντρες άνω των 50. Δεν είναι έτσι όμως, φιλέ. Έχουν και η μικρότερη άποψη. Και η γνώμη που εκφράζεις τώρα και που φημώνεται τα νέα παιδιά και που τους λέτε εσείς δεν ξέρετε, θα σου πω εγώ, είναι και ο λόγος που βλέπουν πολιτική και δελτία ειδήσεων και γυρνάνε το κεφάλι και ενημερώνονται από τα social media.
1: Και επειδή βλέπω και το μηνυματάκι σας, υποθέτω ότι είστε και προοδευτικός, δεν επιτρέπετε για τις ιδέες σας να απαξιώνετε. Να απαξιώνετε την άποψη που έρχεται από μια κυρία, επειδή εσείς δεν εγκρίνετε, δεν είναι ιδιαίτερα προοδευτικό αυτό. Για δείτε το λίγο, σας παρακαλώ. Να συνάδει λίγο η ζωή με τις απόψεις σας. Για πες τι θες.
0: Πάμε στον κύριο Καμπούρη τώρα. Χθες, φεγαίνοντας από τα δικαστήρια, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να ακούσουμε και το ηχητικό, είπε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό, δεν έχω κάνει τίποτα και η υπερασπιστική γραμμή που κρατάνε οι δικηγόροι του.
1: Στο είπα.
0: Μου το είπες.
1: Σου είπα ότι θα πει σκευωρία και πολιτική δίωξη.
0: Αυτό είπε. Από την άλλη, η γραμμή που κρατούν οι δικηγόροι του, οπότε έχω καταλάβει στιγμή, είναι ο κύριος Απόστολος Λίτρας και ο κύριος Γλύκας, οι συνήγοροι του ζεύγους, Καμπούρη, λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, το ότι χρωστάει χρήματα στον ΕΦΚΑ δεν τον κάνει απατεώνα.
1: Μάλιστα.
0: Αν όποιος χρωστούσε στον ΕΦΚΑ ήταν απατεώνας, θα ήταν όλοι απατεώνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ότι δεν ήταν κομπίνα αυτό δηλαδή.
1: Όχι, δεν ήταν. Είχε 10 εταιρείες.
0: Είναι απλά χρέη.
1: 10 εταιρείες οι οποίες υπήρχαν πραγματικές και είχε καμιά κοσαριά οι οποίες ήταν φανταστικές. Δεν είναι τώρα αυτό, λέγεται απάτη. Λέγεται απάτη αυτό. Ότι η άλλη, η κοπέλα εκεί είχε συμφωνήσει να παίρνει 600 ευρώ και την νίκιαζε, αυτός την νίκιαζε, σε εισαγωγικά τον νίκιαζε. Τη χρέωνε, τη δήλωνε σε άλλες εταιρείες φανταστικές και η γυναίκα δηλωνόταν στην εφορία με 19.500 ευρώ εισόδημα.
0: Για να ξεπλένει. Για να ξεπλένει. Όχι,
1: είναι
0: δεν
1: αυτό.
0: Είναι, όχι.
1: Όχι, ρε, το κάνουν όλοι, δεν το κάνουν όλοι αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Για να, δεν έχει περάσει, δεν έχει γίνει δίκη του. Φέρεται να τα έκανε όλα αυτά.
1: Κατηγορείται.
0: Περιμένουμε να δούμε.
1: Κανείς δεν τον καταδικάζει. Κατηγορείται.
0: Πάντως, κατηγορείται για συγκρότηση σε ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση. Για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ. Για απάτη σε βάρος νομικού προσώπου κατά εξακολούθηση. Για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατά επάγγελμα. Για μη έγκυρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Αυτό είναι το τελευταίο. Και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή εκείνος ο σύζυγός του και άλλοι πόσοι
1: κατηγορείται. Επίσης από την κοινωνία και για υποκρισία. Διότι ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος μας έλεγε τα τελευταία πολλά χρόνια ότι θέλει να μας σώσει από τη διαφθορά και από τα προβλήματα, έβγαζε κεφάλαια στο εξωτερικό.
0: Δεν το έχω ματακούσει αυτό,
1: παιδί. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
3: Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία του Ρέντι. Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι ενώ εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Βενιζέλου. Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο στη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από τη μεριά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χώρα μας ως ένα ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Στην ομιλία Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε ο J.D. Vance, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική και ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σε λίγο θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο ελεφτάρια.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία του Ρέντι. Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι ενώ εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Βενιζέλου. τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών επισήμαναν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο στη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από τη μεριά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χώρα μας ως ένα ισχυρό, εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Στην ομιλία Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε ο J.D. Vance, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική και ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σε λίγο θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Κατεχάκι προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών.

0: με ισχυρό εταίρο και πολύτιμο σύμμαχο. Στην ομιλία Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε ο J.D. Vance, χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική και ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Σε λίγο θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Κατεχάκι προς αεροδρόμιο για την ασφαλή διέλευση της αυτοκινητοπομπής του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Στόχος της ρύθμισης είναι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή το σύνολο του οικονομικού ωφέλους. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στο Eurocup του μπάσκετ ο Άρης. Στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, παρουσία του Νίκο Γκάλη, κέρδισε με 93-80 την Ισπανική Μπούργκος. Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League, επικρατώντας με 95-93 της φιλανδικής Σαλόν Βίλπας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5η 8 Οκτωβρίου, καλημέρα σας. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να μπορείτε να χαμογελάτε έτσι, να έχετε υγεία, να χαμογελάτε. 13 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Εδώ και 7 λεπτά έχει ξεκινήσει η κυκλοφοριακή παρέμβαση της τροχέας από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο, γιατί θα κινηθεί το επόμενο τρίωδο, 7 με 10 θα είναι η παρέμβαση αυτή. Κινείται ή θα κινηθεί ο Μάρκο Ρούμπιο προς το αεροδρόμιο.
1: Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την τροχέα είναι ότι προετοιμάζονται τώρα από τις 7, έχουν βγει οι αστυνομικοί στους δρόμους και πιθανότατα οι κλειστοί δρόμοι, διακοπές κυκλοφορίας δηλαδή, θα ξεκινήσουν σε κανένα 20 λεπτό από τώρα, σε κανένα μισάωρο.
0: Να το έχετε όμως και εσείς στο μυαλό σας ότι από εκεί θα υπάρξει μεγάλη δυσκολία για όσους θέλετε να κινηθείτε από Κατεχάκη προς αεροδρόμιο. Λοιπόν, σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Διαμονή, εργασία, συναντήσεις και χαλάρωση σε μία διεύθυνση. Το ZOOS Πειραιώς Grand διαθέτει 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, χώρο εργασίας, γυμναστήριο, 24-ωρη υποδοχή και ασφάλεια, καθώς και υπόγειο πάρκινγκ. Στο rooftop, η θερμενόμενη πισίνα και το Must Rooftop Bar Restaurant ολοκληρώνουν μια σύγχρονη πρόταση εταιρικής διαμονής στον Πειραιά.
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωστή από την Κωνσταντζά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καθημερινή επικοινωνία. Λες, ρωτάει κάποιος ψηφοφόρος για τον Μπους. Αυτό έτσι όπως το γράφεις, δεν μπορώ να απάντησε στα τσακίδια. Αυτό το μπορώ να το διαβάσω. Το άλλο νομίζω δεν διαβάζεται σωστά, Κασιανέ.
1: Δεν το έχω το
0: εντάξει, μήνυμα. Εντάξει, εντάξει. Καλημέρα, φίλε Κωστή από την Κωνσταντζά.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Και στον Κρήτονα καλημέρα. Ας πούμε όλα καλά με τους Αμερικανούς, αρκεί να μας αναγκάσουν να στείλουμε τα παιδιά μας στον πόλεμό τους. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, φίλε μου. Α, λες ότι, ναι, επειδή θα συνεχίσουν τις εχθροπραξίες, αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν όλοι οι Αμερικανοί κατά των Ιρανών, να μην χρησιμοποιηθούν Έλληνες στις πολεμικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Μιχαήλ, την είπαμε την καλημέρα. Εσύ λες ότι έχουμε, ξέρω, έχεις την άποψη ότι δεν πρέπει να έχουμε κόμματα και να μην ψηφίσουμε στις εκλογές. Έχουμε εκλόγιμη μοναρχία, λέει, κύριε Παγάνη. Και η δημοσιογραφία της Ελλάδος είναι στην 127η.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί δεν την κατατάσσει ο Μιχαήλ.
1: Μιζω ο
0: Σα. Ο Σα. Εντάξει, μια χαρά. Οκ. Είπαμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ στη δημοσιογραφία είναι να βγάζουμε. Να λέμε πράγματα, να μην επιχειρηματολογούμε, απλά να ικανοποιούμε τις φωνές μας και την οργή μας. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η δημοσιογραφία. Δεν είμαστε όλοι ειδικευμένοι σε αυτή. Υποθέτω ότι κάποιοι είναι expert σε αυτό το είδος. Ενίοτε ανακαλύπτουμε ότι έχουν αποθηκεύσει κάτι εκατομμύρια. Καβαλάμε το κύμα της οργής. Είμαστε εδώ με τον κόσμο που φωνάζει και χτυπιέται. Αλλά τα εκατομμύρια, εκατομμύρια. Κύριε Μιχαήλ, ή κολλάμε πυρούνια και κουτάλια στον νόμο, όπως αυτός ο πολιτικός αρχηγός ο οποίος συνελήφθη για ένα σκάνδαλο με 5 εκατομμύρια, τόσα είναι, υπολογίζουν ότι είναι τα χρήματα τα οποία έχασε το δημόσιο. Δεν είναι μόνο ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ είναι 1.800.000.
1: Και το υπόλοιπο είναι φοροδιαφύγη.
0: Άμα σου κολλάει το κέρμα στον νόμο και σου λέει γιατί εμβολιάζεις, κοίτα εδώ τι παθαίνεις, αυτός είναι κανονικός. Πάμε Νίκο Νανούρη.
1: Να δούμε. Αναλύσαμε στην προηγούμενη ώρα τι έγινε με τον Ρούμπιο που ήρθε στην Ελλάδα. Φεύγει, όπως σας είπαμε και προηγουμένως τώρα. Πάμε να δούμε και πώς το πήρε η Τουρκία, η απέναντι όχθη.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο δημοσιευμάτων και τουρκικού τύπου, τώρα διάβαζα και δημοσιεύματα σχετικά με το πώς υποδέχτηκαν στην Τουρκία την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα, είναι πολύ ήπιοι οι τόνοι, πολύ χαμηλοί τόνοι σε σχέση με το κλίμα καχυποψίας που βλέπαμε λίγο πριν πατήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών το πόδι του στην Ελλάδα. Ήταν πιο έντονο το κλίμα, η αλήθεια, πριν την επίσκεψη.
0: Περιμένα, Νίκο, ίσως να ακούσουν τη λέξη Τουρκία που δεν βγήκε. Είπε άλλα πράγματα, τη φωτογράφησε, αλλά δεν είπε Τουρκία όμως. Λέει, αφού δεν είπε Τουρκία, δεν πάτησε το κουμπί.
2: Ναι. Και αυτό κρατήσανε εδώ, διότι λίγο πριν την επίσκεψη λέγανε ότι διαβάζαμε για Ελληνοαμερικανική Συμμαχία κατά της Τουρκίας σε κάποια δημοσιεύματα. Υπήρχαν αναφορές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδίωκε να λάβει μια ξεκάθαρη στήριξη από τον Μάρκο Ρούμπιο σχετικά και με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Και γι' αυτό το λόγο υπήρχε μια καχυποψία.
0: Αλλά είπε ο Ρούμπιο ότι το έργο το συγκεκριμένο το θέλουμε, είπε. Και είμαστε υπέρ, αναμφαδών.
2: Απλά περίμενα στην Τουρκία ότι η τόνη θα ήταν λίγο πιο αυξημένη σε σχέση με και τις αναφορές και τις τοποθετήσεις που βλέπαν από την Ελλάδα για πολλές αξιωματούχους. Δεν ήταν κάτι τέτοιο και βεβαίως στο μικροσκόπιο της Άγκυρας είναι οι εξοπλισμοί. Δηλαδή, ναι, με κρατούν χαμηλούς τόνους για την επίσκεψη. Ωστόσο, υπάρχει μια έντονη ανησυχία για τους εξοπλισμούς. Έχουμε και τη συμφωνία των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συμφώνησε οι ΗΠΑ και Ελλάδα σχετικά με τα εξοπλιστικά. Και αυτό τους ανησυχεί, διότι πολλά όπλα που συμφωνήθηκαν θα ενσωματωθούν στα F-16 και στα F-35. Τα F-35 Τουρκία ακόμα περιμένει ένα σήμα από την Ουάσιγκτον, το οποίο δεν το έχει. Είναι μια παγωμένη υπόθεση και διερωτώνται και από πριν την επίσκεψη του Ρούμπιο, αλλά και μετά, τι σκοπό έχουν τα συγκεκριμένα όπλα, ποιο στοχεύουν. Γι' αυτό το λόγο τα βλέπουν με μεγάλη ανησυχία. Κατά τα άλλα, έχει ενδιαφέρον ότι χθες την ώρα που ο Μάρκο Ρούμπιο βρισκόταν στην Ελλάδα και είχε την επαφή με τους Έλληνες αξιωματούχους, ο Ταγίπ Ερντογάν συνομιλούσε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Έχει τη σημασία του. Και αυτό.
0: Παλιές αγάπες δεν ξεχνούνται εύκολα, Νίκο Νανούρη.
1: Ωραία, παιδί μου, σου λέει, μιλάτε εσείς με τους Αμερικανούς. Κοίτα τα αυκούκια με ποιον θα μιλήσω εγώ τώρα.
2: Έχει ενδιαφέρον η χρονική συγκυρία, διότι ναι, εντάξει, συζητήθηκαν οι σχέσεις της Τουρκίας-Ρωσίας σε όλο το φάσμα, ουκρανικό, αλλά είναι και νομιστικό ότι ένα από τα βασικά θέματα είναι οι S-400. Το έχουν παραδεχτεί και οι δύο πλευρές ότι βρίσκονται στη διαπραγματεύση σχετικά με τους S-400. Η Ρωσία πλέον το συζητάει να απομακρυνθούν οι S-400 με τους δικούς της όρους. Όμως θέλει να είναι η φιλική χώρα που θα τους παραλάβει.
0: Σου κάνω μια πρόβλεψη, Νίκο Νανούρη, ότι θα συζητάμε για το θέμα αυτό του χρόνου τέτοια εποχή και θα συζητάμε και θα λέμε η Ρωσία το συζητάει αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι αρνητική στο να απομακρυνθούν οι S-400 από την Τουρκία.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει τραβήξει πάρα πολύ, δίχως καμία αμφιβολία. Το θέμα όμως είναι ότι βλέπουν στην Τουρκία ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται, συνεχίζει. Είναι ήδη στο πρόγραμμα των F-35, τώρα αγοράζει και όπλα από τις ΗΠΑ για να εξοπλίσει, για να σωματωθούν αυτά τα νέα όπλα και στα F-16 και στα F-35 και εκείνη περιμένει ακόμα ένα σήμα για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Μόνο επένους ακούει από τον Donald Trump, δεν έχει ακούσει κάτι πιο ουσιαστικό.
0: Έχει πει για τον πρόεδρο ότι μην τον προκαλείτε και μην τα βάζετε μαζί του, γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ.
1: Είναι φίλος μου.
0: Είναι φίλος μου και όλα τα υπόλοιπα που λέει. Φανταστικά.
2: Και μέσα στο Κυριακό είχε δηλώσει ότι θέλω πάντα να τον κάνω χαρούμενο. Ωστόσο, ναι. Δεν έχει λάβει στο Τάκη Περδογάν αυτό που
0: θέλει. Θέλει να τον κάνει χαρούμενο σε άλλους τομείς, όχι σε αυτόν. Εκεί δεν μπορεί.
2: Αυτό ακριβώς. Και οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η στασιμότητα σε εξοπλιστικά και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η ανησυχία στην Τουρκία σχετικά με τα εξοπλιστικά της Ελλάδας. Κατά τα άλλα, πάντως η υποδοχή για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι σε αρκετά ήπιους τόνους.
1: Επέλεξαν να κάνουν παραβιάσεις στον αέριο χώρο της Αθήνας αντί να γράψουν δημοσιεύματα.
0: Θέλανε να δουν από κοντά την επίσκεψη τα τουρκικά F-16. Να μην δούμε τι γίνεται. Έφτασε. Τι γίνεται με την τροχιά, με τα μέτρα στην Αθήνα.
1: Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Αχ, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Έχεις συμπληρώσει κάτι άλλο?
2: Όχι.
0: Δεν μου λες, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί τώρα Κωνσταντινούπολη,
2: ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Για πρωινό, τι τρως στην Κωνσταντινούπολη?
1: Κοίτα, τι απορία έχει.
2: Τώρα που έχω κλείσει 3 χρόνια, ναι. Πάω πιο ήπια. Δηλαδή, τρία αυγά, 2-3 αυγά, χαλαρά.
1: Α, διατροφικό
0: χαρακτήρις.
1: Διατροφικό. Γιατί πριν τι έτρεγε σου τζούκι για πρωινό?
2: Πιο παλιά, όταν ήμουν πρωτάρης εδώ, τιμούσα το κλασικό τουρκικό πρωινό, το οποίο περιμένει και μομελέτες, σουτζούκια, πουρέκια.
1: Πρωί.
0: Άρα έχεις το μάχη για να κάνεις αυτή τη δουλειά, σε παραδέχομαι.
2: Άντε. Νομίζω και ακόμα αντέχω. Το κάνω το Σαββατοκύριακο το σύγχρονο πρωινό πάντως.
1: Δηλαδή, αν ξυπνάς το Σάββατο το πρωί και λες, θα φτιάξω ένα σουτζούκι.
0: Ομελέτα.
1: Θα πάρω και ένα μπουρέκι, μια ομελέτα. Θα βάλω και έναν ελληνικό από δίπλα.
2: Ό,τι καλύτερο, ο καλύτερο συνδυασμό.
0: Ναι. Και το βράδυ έχουν αυτέ εκεί τι παντόφλε, αυτό το σάντουιτ που βάζουν μέσα κουκορέτσι. Έχει δοκιμάσει από αυτό?
2: Ναι.
1: Σάντουιτ με κουκορέτσι.
2: Και γλυκάδια.
0: Αυτό, ναι.
1: Γλυκάδια, πω, γι' αυτά τρελαίνω με τη γανιτά.
0: Και βάζουν και ένα πιπέρι το οποίο σε κάνει, σε απογειώνει, σε κάνει πύραυλο. Σαν αυτό που λέει ο Ερντογάν θα έρθουν ένα βράδυ ξαφνικά.
1: Πύραυλο.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ρε Νίκο, θα δούμε να μα τα ίσω.
2: Καλύψατε την όρεξη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, ο Νίκος Ανδρούλης από την Κωνσταντινούπολη.
1: Και στο Βρακάκη, ξέρω, έχει κάνει την επέμβασή του. Μου στείλει μήνυμα.
0: Τι του λέει, σας παρακαλώ.
1: Έλεος πρωί-πρωί, λέει. Ο Νανούρης όλη την Κωνσταντινούπολη έχει φάει.
0: Σας παρακαλώ, πρέπει. Κάποιοι πεινάμε. Σου του λέει.
1: Όχι, κάποιοι πεινάμε, δεν μου είπε. Αλλά ο κύριο Σταυρακάκη είναι λιτοδίαιτο. Το πρωί δεν τρώει τόσο βαριά.
0: Το ξέρω.
1: Τρώει ελευθερία. Το πρωί και το βράδυ τρώει ελευθερία.
0: Το βράδυ και εγώ μαθαίνω κιόλα ραντεβού σε πολύ γνωστή ταβέρνα στο Παγκράτη. Με συνδετημόνες ήταν εθεάθη χθες. Και σε ταβέρνα που πηγαίνουν πρώην πρωθυπουργοί.
1: Τίποτα λιγότερο για το κύριο Σταυρακάκη.
0: Και δεξιά και αριστερή πρώην πρωθυπουργοί πάνε σε αυτή την ταβέρνα. Πήγε ο Σταυρακάκη, έκατσε. Τώρα με ποιους έκατσε και τι συζητήσαν δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σίγουρα έφαγε και φτεδάκια πάντως.
1: Μου διευκρίνεις τώρα και διπλωμάτες επίσης.
0: Και διπλωμάτες,
1: ναι. Μην ξεχνιόμαστε. Πάμε στα πολιτικά μας, στα δικά μας.
0: Γιατί φύγαμε ποτέ από τα πολιτικά.
1: Εδώ όχι, παιδί μου, στα δικά μας. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας χθες είχε τις διαφωνίες του με την επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Γιατί τον αφήσατε να μιλήσει στην ποινικά. Γιατί. Γιατί τον αφήσατε.
1: Τι να σου
0: άμα
1: πω,
0: ήταν αυτός πρωθυπουργός, θα τον άφηνε.
1: Δεν θα τον άφηνε.
0: Δεν κάνει πορείες στο Πολυτεχνείο. Δεν έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας πορείες στο Πολυτεχνείο.
1: Θα πέσει πάλι το τέτοιο.
0: Ναι, δεν έχει κάνει πορείες. Απλά δεν τις ολοκλήρωνε. Έφευγε λίγο πιο νωρίς, παιδί μου, γιατί κουραζόταν. Τι είναι ρε Λάσκα, γιατί γελάς εσύ Λάσκα. Τι υπερβάλλω, λέω κάτι το οποίο είναι ψευδές. Όχι, πες μου. Δεν έφευγε λίγο νωρίτερα. Δεν κατέληγε στην πρεσβεία γιατί κουραζότανε.
1: Εντάξει.
0: Είναι μεγάλη απόσταση. Έχεις κάνει ποτέ την πορεία.
1: Όχι.
0: Είναι μεγάλη απόσταση. Θέλει φυσική κατάσταση. Δεν γίνεται έτσι.
1: Αυτό που λένε επαναστατική γυμναστική.
0: Όχι, ρε, εσύ, αλλά θέλει. Πρέπει να έχεις μια προετοιμασία. Περπατήσεις από το Πολυτεχνείο μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία μεγάλη απόσταση. Κάπου θα ξεκουραστείς. Θες να φύγεις, παιδί. Μην τη βγάζεις ολόκληρη. Άμα δεν είσαι. Το κουκουέ ξέρει. Και πάμε. Έχουν πράγματι. Μπορούν να περπατήσουν και αν περπατάνε, αν είναι και τέσσερις φορές την απόσταση. Οι άλλοι που κουράζονται λίγο. Στον δρόμο σταματάνε λίγο.
1: Τι να κάνω, μια τέτοια. Άμα είναι κουραστικό. Θες να ακούσουμε τι είπε όμως ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Να τον ακούσουμε, να τον ακούσουμε.
3: Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση. Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λευκοινωνίας και να έχεις τουρκικά πλοία έξω από την Κάσο, στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων και να σου αποτρέπουν να υλοποιήσεις κάτι το οποίο να αναφέρει το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Πόντιος Πιλάτος σου λέει.
0: Ναι, καλά, τι, οι Αμερικανοί τι είναι, δηλαδή στο θέμα με την Τουρκία τι ήταν ποτέ, πήρανε τη θέση του ενός ή του άλλου, ποτέ. Μία φορά το κάνανε αυτό, ένας πρόσωπος εξωτερικών και χάθηκε η Βόρεια Κύπρος. Τα κατεχόμενα δημιουργήθηκαν. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τότε είχαν βέβαια, ήταν η Χούντα, έτσι. Ήταν αυτή τους είχε μπερδέψει εκεί, γιατί συζητάμε για τους χουντικούς τι καλά που κάνουν στην Ελλάδα. Και λένε φτιάξαν δρόμους, κάνουν. Γι' αυτό γιατί δεν το λέτε ρε λεβέντες της Επανάστασης. Τι ήτανε, ποια κυβέρνηση ήταν τότε δηλαδή, με τον Ατήλα. Τέλος πάντων.
1: Πολύ επαναστατικά.
0: Έχει δίκιο πάντως, σε αυτό που λέει για την Κάσο ο Τσίπρας, έχει δίκιο.
1: Και
0: έφυγε και από τον κύριο Συρίγο. Ξέφυγε ενώ ότι μας τρομοκράτησαν, μας εμπόδισαν. Γιατί αυτό δεν το παραδεχόταν η κυβέρνηση. Μέσω του κυρίου Συρίγου έγινε η παραδοχή ότι εκεί υπήρξε ζήτημα. Γιατί φτάσαν οι Τούρκοι στα όρια, στα ελληνικά έδατα και θεωρήθηκε ότι μας απειλούν. Και κάναμε πίσω. Καλά κάνει και το τονίζει ο Τσίπρας αυτό.
1: Υποτίθεται τώρα όμως δεν μας εμποδίζει τίποτα και θα πάμε να το κάνουμε κανονικότατα. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Κοιτάξτε. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο γίνεται και με κοινοτικά χρήματα και εξυπηρετεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα έργο που το θέλουν οι Αμερικανοί. Μια πολύ μεγάλη γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει να το περαιώσει. Αν περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων, κλαφτά χαράλαμπε. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Δεν νομίζω ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς των Τούρκων εδώ. Πρέπει να είναι αποφασισμένη και η Ελλάδα να έχει την εξωτερική της πολιτική.
0: Όπως δεν πέρασε το 20 στον Εύρο και στο Αιγαίο. Γιατί εκεί δεν πέρασε ο Τσαμπουκάς. Για να τα λέμε όλα. Εκεί δεν πέρασε. Εργαλειοποίησε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι τους κουβάλισε η στρατοχωροφυλακή στα σύνορα πάνω στον Εύρο, στο φράχτη. Αυτοί τους κουβάλισαν. Σου θυμίζω τις εικόνες με τα λεωφορεία της στρατοχωροφυλακής. Τα επιταγμένα. Εκεί δεν πέρασε και μετά οι μαγκές που κάνανε στο Αιγαίο πάλι δεν πέρασαν.
4: με την επακούμβηση.
0: Στην Κάσο όμως, λέει ο Συρίγος, ο κύριος Συρίγος, ότι εκεί φοβηθήκαμε, κάναμε πίσω. Λοιπόν, εδώ έχουμε και εκλογές. Και στην Τουρκία έχουν εκλογές. Απλά ο Ερντογάν έχει βάλει στη φυλακή όλους όσους μπορεί να τον κέρδισαν. Θα τον κέρδισαν ενδεχομένως, υπήρχε μια πιθανότητα. Όλα μπροστά είναι. Θα τα δούμε.
1: Να περάσουμε και στο Πασόκ.
0: Και δεν περνάμε στο Πασόκ.
1: Έχουμε εδώ ζητήματα, Γιώργο μου. Γιατί χθες ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας σε ένα συνέδριο στο συνέδριο του Βήματος, άφησε αιχμές για το Χάρη Δούκα.
0: Οπα.
1: Για το πώς είναι η Αθήνα στη σήμερα ημέρα. Δεν είπε για τον κ. Δούκα κατευθείαν.
0: Τι είπε δηλαδή.
1: Αλλά άφησε, πάμε να τον ακούσουμε, ναι, ναι, να δούμε τι.
5: Η Αθήνα έχει την ιστορία και την ταυτότητα να γίνει μια πολύ σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα. Έχει δυσκολέψει η καθημερινότητα. Πεζοδρόμια. Ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα ατύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκανε όπως τα περίμεναν και περνούν πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Διότι είναι μια πόλη με πολλά εμπόδια.
1: Είναι μια πόλη όπου τσακώνονται όλοι.
0: Δεν έχει άδικο αυτό που λέει. Δηλαδή δεν τσακωνόμαστε, τι κάνουμε.
1: Όχι, παιδί μου. Βγαίνει στον δρόμο και ο σκουντουφλά.
0: Βγαίνει στον δρόμο και μπορεί να κάνει ένα, ξέρω εγώ, να κοιτάξει λίγο στραβά έναν δίπλα και να σου πει τι θες. Και να κατέβει εκεί πέρα, να πλακωθεί.
1: Εντάξει, ο κύριο Ανδρουλάκη τώρα μιλούσε για τα πεζοδρόμια, για τα άλλα.
0: Το ρε,
1: το είναι μια πόλη που πλακώνονται όλοι, το παγώ. Εντάξει. Ο κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν τα βρίσκει με τον κύριο Δούκα.
0: Πώς δεν τα βρήκανε.
1: Γιατί τσακώνονται. Ο κύριος Δούκας είχε κάνει και τη δήλωση λίγο πριν, λίγο μετά από αυτό που, ναι, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση Νουδού Πασόκ Λάους και δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Δεν το ρωτήσανε τότε. Δεν να το ρωτήσουν εκείνη την αποχαιρέση. Δεν το ρωτήσανε. Εσύ, Δήμαρχε, γιατί δεν τοποθετήθηκες και εσύ τότε. Να πεις, να κάνεις ένα, ξέρω, ένα tweet, να στείλεις ένα mail. Ότι είναι λάθος αυτό. Μην το κάνετε.
1: Τι ας σου πω.
0: Ναι.
1: Πάντως υπάρχει μια κοντρίτσα εδώ. Δεν ξέρω, φοβάται και ο Ανδρουλάκης τον κύριο Δούκα.
0: Όχι, απλά ο Ανδρουλάκης ξέρει τι κάνει. Κάνει μια προσπάθεια να είναι συνεπής αυτό που είπε. Να ανεβάσει τις εισπύλους του Πασόκ, να ανεβάσει τα ποσοστά του Πασόκ. Να αρχίσει σιγά σιγά να κουνιέται η βελόνα που κουνιέται η βελόνα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτή προσπάθεια κάνει. Τώρα, αν την κάνει ο Ανδρουλάκης μόνος του ή την κάνει ο Ανδρουλάκης με τους μισούς και άλλοι μισοί κοιτάνε πώς θα λακίσουν. Δεν είναι θέμα τον Ανδρουλάκη.
1: Η συσπήρωση πώς γίνεται, ο κύριος Δούκας έχει το κοινό του στο Πασόκ. Γίνεται, ναι, συσπήρωση, ναι, με το να πετάς αιχμές για την κατάσταση του Δημοθηναίου.
0: Τι κάνει ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης κάνει προσπάθεια. Αυτό κάνει ο Ανδρουλάκης. Έχει πάρει το Πασόκ και προσπαθεί να τα ανεβάσει. Αυτό κάνει ο Ανδρουλάκης. Για τους άλλους δεν ξέρω. Είναι κάποιοι που είναι συντεταγμένοι, είναι και κάποιοι άλλοι που είναι σε άλλη λογική. Οκ. Okay.
1: Δεν θα προλάβουμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Φαραντούρη που πήγε στο Στρασβούργο. Θα τον ακούσουμε μετά.
0: Αφού ξεκίνησε επανάσταση ο Νικόλας στο Στρασβούργο.
1: Το υπόσχομαι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση. να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
10: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
11: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
12: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
11: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
12: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
11: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Λύσεις στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Άνω Πατήσια έως Περιστέρι. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω, Γιώργο μου.
1: Ναι, κάτι κατάλαβα. Από τα απαγορευμένα είναι αυτό ή
0: όχι, όχι, είναι του Φίλιππου Νικολάου.
1: Δεν είναι από τα απαγορευμένα αυτό.
0: Όχι.
1: Πλώ να πω γιατί γίνεται η κουβέντα, ξέρετε, στην κόντρα Καρβέλα Δύση. Ο συγκεκριμένο δημιουργό έχει γράψει και άλλα.
0: Εκτός από τις ανασβήσεις τα τραγούδια. Ναι, έχει γράψει και για άλλους
1: καλλιτέχνες. Έχει γράψει και για άλλα και για αυτό και για κάποιες εκπομπές που γίνονταν εκεί αυτές τις... Πώς λένε Νάσκαρ αυτές τις εκπομπές, τρας. Ναι. Η Βύση έβαλε τη φωνή της και την υπογραφή της για να απογειώσει τα συγκεκριμένα δημιουργήματα. Και από ό,τι ακούω έχει πληρωθεί κιόλας ο δημιουργός. Αλλά το λέω, δηλαδή είναι αλλιώς να τραγουδάει η Βύση τη δημιουργία σου και είναι αλλιώς να την τραγουδάω εγώ κι εσύ.
0: Σίγουρα, άμα την τραγουδήσουμε δεν θα είναι το ίδιο.
1: Να μην ξεχάσουμε δηλαδή και αυτά που ξέρουμε. Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7. Σε διαφημιστικό περιβάλλον θα πειράσω τώρα. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάντος.gr.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος πυκνής αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό τώρα που χειμωνιάζει για τα τσαγάκια και τα καφέ. Μας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Και τώρα κύριε Λάσκαρη, αγοραστέ που έχουν ξεκινήσει οι παρεμβάσεις της τροχέας για την έξοδο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ψάχνουμε να βρούμε που είναι ο Βολάνιος. Όταν το χρειάζεται το Βολάνιο, ψάχνεις να το βρεις που είναι ο Βολάνιος.
2: Καλημέρα, παρόν είμαι.
1: Να το ο Βολάνιος.
0: Καλώς το παλιγάρι. Τι γίνεται.
2: Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε σταδιακά, θα έχουμε διακοπές της κυκλοφορίας, θα δούμε αναλυτικά. Θα πούμε ότι η τροχιά είχε πάρει ήδη τις θέσεις της, είναι σε επάλξη, σε θυμοπόλεμη.
0: Τα λέγαμε, Παναγιώτη, τα λέγαμε εδώ από τις 7 η ώρα, είπαμε, είναι στους δρόμους και περιμένουν να κάνουν τις διακοπές κυκλοφορίας.
2: Και εγώ σας επιβεβαιώνω γιατί τους έβλεπα το πρωί, τους έλεγα καλημέρα και έλεγα, οχ,
1: καλημέρα,
2: θα τραβήξουν οι επόμενοι που θα ανέβουν εδώ.
1: Καλά μας.
0: Παναγιώτη, έχει συνέστηση το παιδί αυτό. Δηλαδή αυτός πέρασε, αλλά σκεφτόταν τους άλλους που έρχονται.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
1: Ήρθε στεναχωρημένος.
0: Ήρθε στεναχωρημένος πλέον.
2: Με επηρέασε όσο να είναι.
0: Σε επηρέασε.
2: Σκέφτηκα, οι άλλοι θα τραβήξουν ζόρι μετά.
0: Για πες που τραβάνε ζόρι τώρα.
2: Σταδιακά θα διακοπεί κυκλοφορία στη Βασιλή τη Σοφία, στην άνοδο τη Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατική Οδού. Από εκεί θα φύγει ο Μάρκο Ρούμπιο γι' αυτό. Τώρα η αστυνομία ήταν από το ύψος του ξενοδοχείου εκεί, μετά τη Βασιλείου Κωνσταντίνου δηλαδή, και έφτανε μέχρι το ύψος του ψυχικού στην Κηφισίας, προφανώς για να αποχωρήσει εκεί με την ανάλογη.
0: Ναι, θα κατέβει στην Κατεχάκη και θα πάει μετά Μεσογείων και στη συνέχεια στο αεροδρόμιο.
2: Σωστά. Θέματα έχουμε βασικά με χαμηλές ταχύτητες είναι τα οχήματα και στην άνοδο των Αρετού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδο στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρι, δεν είναι τόσο μεγάλη εκεί ουρά. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων υπάρχει κίνηση από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Υπενθυμίζω μετά το ρεύμα που θα κλείσει είναι το ανωδικό, γιατί από εκεί θα πάει για Αττική Οδό. Στην Αλίμου Κατεχάκη ουρές σχηματίζουν τα οχήματα από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και έχουμε και μικρές καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος στη Μαρίνα Φλίσβου και μερικές στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο Φάλιρο και λίγο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει αυξηθεί η κυκλοφορία.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Πάντως μετά τις 10 οι παρεμβάσεις κυκλοφοριακές προφανώς και δεν θα υπάρχουν, έτσι, γιατί θα έχουμε την έξοδο του Ρούμπιο. Θα έχουμε τα προβλήματα τα κλασικά που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα της Αθήνας.
0: Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η ώρα της κίνησης όμως. Δηλαδή 8 με 10 είναι η ώρα που είναι η περισσότερη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Οπότε θα δημιουργηθούν και μεγάλα προβλήματα.
1: Μεγαλύτερη επιβάρυνση
0: που είπαμε.
1: Σωστά. Μεγαλύτερη επιβάρυνση.
0: Παναγιώτη, για ό,τι νεότερο μας μπουκάρεις και μας τα λες, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Σας τάξαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα τον κύριο Φαραντούριο, τον ευρωβουλευτή που πλέον είναι στο Πασόκ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Στρασβούργο σε κινητοποιήσεις που έκαναν οι μαθητές και οι φοιτητές. Και ανέβασε ένα σχετικό βιντεάκι. Να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα.
1: Εννοείται, πάμε.
2: Μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις συγκλονίζουν το Στρασβούργο και όλη τη Γαλλία. Μαθητές και φοιτητές λένε όχι στις περικοπές για την παιδεία. Η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση δεν είναι πια δεδομένη στην Ευρώπη. Είναι ζητούμενη.
1: Αυτά είναι. Και έχει βάλει πλάτη πίσω τους.
0: Ναι, είναι στις διαδηλώσεις.
1: Στις διαδηλώσεις από πίσω κάτι γίνεται. Δεν τα θυμάμαι. Είναι τα γαλλικά ΜΑΤ, κυνηγάνε κάτι φοιτητές. Κάτι γίνεται πάντως. Έχει δράση. Δηλαδή τηλεοπτικό είναι το τέτοιο. Το σποτάκι. Έχει και μια έκφραση ότι είμαι εδώ και μεταδίδω. Και έχει αυτό. Περνάει το μήνυμα της επανάσταση. Κάνουμε εξαγωγή επανάσταση και πολιτισμού. Τι με κοιτά.
0: Εξαγωγή επανάσταση και πολιτισμού.
1: Βεβαίως, κυρία μου. Βεβαίως. Εδώ έχουμε πλεώνασμα σωτήρων, ματσάκια μαγικά ραβδιά. Και έχουμε επίσης και επαναστάτες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Τι με κοιτάς.
0: Χρησιμοποιούνται στην υπόλοιπη Ευρώπη, λες.
1: Βεβαίωτατα. Βεβαίως. Τι είναι αυτοί, πλακώνται πίσω στα γαλλικά. Είναι ένας που μιλάει ελληνικά μπροστά. Σου λέει κάτι, θα λέει, τι θα λέει τώρα αυτός.
0: Δεν τα αναγνωρίζω και καμιά φορά νομίζω ότι είναι ισπανικά. Λέει από πού να είναι αυτός τώρα.
1: Ναι.
0: Τι λέει.
1: Ναι.
0: Οικονόμοι, γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Στο Πασόκ, σοσιαλδημοκρατία θέλουν.
1: Αυτό είναι συνεργαζόμενο με το Πασόκ.
0: Δεν γιατί
1: είναι
0: συνεργαζόμενο με το
1: Πασόκ. Τώρα στο Πασόκ, εσύ. Πιο πριν ήταν σε άλλο πράγμα.
0: Ευρωβουλευτή του Πασόκ είναι πλέον.
1: Τώρα. Είτε.
0: Τώρα. Ναι, είναι τώρα όμω είναι ευρωβουλευτή του Πασόκ ο άνθρωπο.
1: Δεν είναι με τη βάση, ρε παιδί μου, που έμεινε και αυτό και τα είναι, ήθε προσθέθηκε ω asset.
0: Άσε τώρα, γιατί στο Πασόκ μπαίνει παλιά η βάση σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε μπερδευτεί. Ποια είναι η κανονική βάση, ποια είναι η προηγούμενη βάση, ποια είναι η καινούργια βάση.
1: Τρελαίνω με αυτούς που έρχονται. Είναι οι αγαπημένοι μου αυτοί που έρχονται, λες και διαγοραστέ. Ακούω, ρε παιδί μου, υπάρχει έτσι λέει, μια συζήτηση στο Πασόκ που λένε καλά, ρε παιδιά. Εμείς όταν έμπαζε νερά το πλοίο και πηγαίναμε στα μονοψήφια του Γρου και το γράφανε και το λέγανε όλοι και το βλέπαμε και στις δημοσκοπήσεις, φεύγανε κάποιοι. Μας χαιρετάγανε και λέγανε άντε γεια, εμείς πάμε με την ελπίδα.
0: Πάμε κατά Τσίπρα μεριά.
1: Πήγανε στην Ελπίδα, κυβερνήσανε. Τώρα που έμπαζε νερά ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, γιατί έχει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία είναι ένα σχήμα για πολλούς στην αριστερά, είναι το διάδοχο σχήμα. Επιστρέφουμε στο Πασόκ, τους έπιασε ο πόνος. Τι με κοιτάζεις, Κασιανή.
0: Τους έπιασε ο πόνος, γιατί τους έπιασε ο πόνος.
1: Είναι σαν να λέμε, εγώ ήμουν Παναθηναϊκός, στα 5 τα χρόνια έγινα Ολυμπιακός και τώρα που ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έχει φτιάξει ομάδα, ξαναγίνομαι Παναθηναϊκός. Θα με πιστέψει κανένας. Πάω στον κήπα, φωνάζω Παναθηναϊκός, θα με κοιτάνε οι άλλοι με μισό μάτι. Τι λέει αυτός τώρα. Πώς να με τους απέναντι, ρε.
0: Γιατί, πάλι για να σου πω κάτι. Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται, Γιώργο.
1: Η επανάσταση. Σε όλες τις θέσεις μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Σωστό και αυτό.
0: Μια και πει για εξαγωγή πολιτισμού, σου είπα.
1: Και
0: επανάσταση. Σου είπα ότι ο νέος πρωθυπουργός εκεί της Ουγγαρίας, ο Πέτερ Μαγιάρ, θέλει να βάλει υψηλότερο φόρο στους υπερπλούσιους. Εξετάζει η κυβέρνησή του.
1: Όπα, κόπι, πάστε στο Τσίπρα.
0: Εξάγουμε και προτάσεις κυβερνητικές.
1: Έκανε αντιγραφή.
0: Copy-paste. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός.
1: Βγήκε να κοινώσει από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όχι
0: ακόμα. Δεν πρόσεξα. Δεν ξέρω, δεν είδα κάτι σχετικό.
1: Γιατί αυτός είναι παλιός συνεργάτης του Όρμπαν. Κεντροδεξιός υποτίθεται είναι αυτός. Αλλά ήταν στην κόντρα με τον Όρμπαν λόγω του ρωσικού παράγοντα.
0: Ναι, και πήγε απέναντί του στις εκλογές και εκείνη. Και νίκησε.
1: Μάλιστα.
0: Κάναμε μια αναφορά και προηγουμένως σχετικά με την Λεωνόρα Μελέτη και τα όσα είπε στο Ευρωκοινοβούλιο που ασχοληθήκαμε και χθες με το θέμα. Απομονώθηκε η φράση μου, είπε η κυρία Μελέτη, μετά τη αντίδραση που προκάλεσε η δήλωσή της για εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζομένους. Κάναμε και την κουβέντα προηγουμένως. Θεωρώ ατυχέστατη τη δήλωση της κυρίας Μελέτη, γιατί δεν μπορείς να βάζεις το ίδιο σακί, στο ίδιο τσουβάλι. Τους εργαζόμενους με τους εργοδότες.
1: Ένα θέμα, λοιπόν.
0: Σε ό,τι αφορά πάντα το εργασιακό περιβάλλον και αυτά που υφίστανται στο εργασιακό τους περιβάλλον.
1: Ένα θέμα, λοιπόν, είναι η διατύπωση, η οποία είναι όντως προβληματική. Σε αυτό έχουμε συμφωνήσει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ένα δεύτερο θέμα, εγώ επαναλαμβάνω, δεν μου αρέσουν οι κοινωνικοί αυτοματισμοί, δεν μου αρέσουν οι διχασμοί και οι διχοτομήσεις, διότι επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποιοι εργοδότες που δεν είναι οι παραδοσιακοί, δεν είναι οι μεγαλόσχημοι, είναι κάποιοι εργοδότες ανάμεσά μας, με μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτούς δεν πρέπει να τους εξαιρούμε, να τους βγάζουμε από την εξίσωση. Και αυτοί υποφέρουν με την ενεργειακή κρίση και με την ακρίβεια. Το λέω εγώ απλώς, γιατί είδα κατευθείαν να τοποθετούνται διάφοροι έτσι σε θέση μάχης και να παίρνουν, είχαν καιρό να μιλήσουν και βρήκαν έναν τρόπο να μιλήσουν τώρα. Λέγε, ναι.
0: Δεν μιλάμε για την, οικονομική τους κατάσταση. Μιλάμε για την εργασιακή, για τις συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας, ας πούμε, εδώ ο φίλος μας. Πήγα στον εργοδότη μου και του είπα να μου κάνει αύξηση, διότι με βάση αυτό που προσφέρω στα 37 μου είναι πολύ περισσότερο από εκείνα που προσφέρουν συνάδελφοι που είναι άνω των 67 ετών και είναι ακόμα στο τιμόνι. Η απάντηση ήταν: είμαστε όλοι το ίδιο και δεν την πήρα την αύξηση, δεν προσβάλλω κανέναν, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή.
1: Σωστά.
0: Αυτό, κυρία Ελεονόρα, πώς σας ακούγεται?
1: Σωστό. Έχει δίκιο ο Σωτήρης. Έχει δίκιο, μα εγώ δεν σου λέω ότι δεν ήταν λάθος η διατύπωσή της. Προφανώς και ήταν λάθος η διατύπωσή της και η λεξούλης που βάλε δίπλα. Την αντίδραση συνέχεια, χωρίς να υπολογίσουμε μέσα κομμάτι της κοινωνίας. Εκεί βρίσκομαι εγώ. Δεν λέω για τη μελέτη, λέω για την αντίδραση που προκάλεσε. Εξαιρούμε και καταργούμε ανθρώπους και δουλειές. Και είναι λάθος αυτό. Ή ξανασυμβεί στο παρελθόν. Αυτοματισμός, η δημόσια κατά του ιδιωτικού, αυτό είναι λάθος. Δεν πρέπει να διχάζουν οι πολιτικοί. Ούτε αυτοί οι οποίοι κάνουν τη βλακεία, λένε τη βλακεία, ούτε αυτοί που αντιδρούν από πίσω. Αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά να σου πω την αλήθεια όμως, και στις μικρότερες επιχειρήσεις είναι εκεί που βλέπουμε και τις χειρότερες συνθήκες εργασίας. Τα μικρότερα ένσημα, τα δώρα που τα παίρνουν πίσω. Mm. Στις μικρές επιχειρήσεις είναι που γίνονται αυτά.
1: Ναι, τώρα όμως υπάρχουν μηχανισμοί για να κάνεις καταγγελία. Στο παρελθόν δεν υπήρχε τίποτα.
0: Όταν κάνεις καταγγελία όμως, ναι, δεν υπήρχε πάντα ο φόβος στους εργαζομένους να κάνεις καταγγελία και μετά ο επόμενος να μην σε πάρει, γιατί ξέρει ότι έχεις κάνει καταγγελία στον προηγούμενο.
1: Σωστά. Και αυτό είναι ένα υπαρκτό ρίσκο, βεβαίως. Εγώ ας πω ότι δεν είναι. Και αυτό είναι πραγματικό. Κάθε απόφαση που παίρνεις έχει ρίσκα. Αλλά τώρα υπάρχει ένας μηχανισμός. Στο παρελθόν δεν είχες τίποτα.
0: Και σου ξαναλέω ότι αυτός ο μηχανισμός υπάρχει και καλώς υπάρχει, αλλά απ' την άλλη σου είναι και επικίνδυνο. Σου λέει, φοβάσαι ότι να κάνω την καταγγελία, γιατί μετά εγώ πώς θα με ξαναπροσλάβει εμένα κάποιος που θα λέει: α, αυτός κάνει καταγγελίες, δεν τον θέλω, πάμε στον επόμενο.
1: Μάστε.
0: Είναι πολλά τα κομμάτια μέσα στο εργασιακό περιβάλλον που είναι δύσκολα.
1: Ασφαλώς.
0: Και εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που όντως οι εργαζόμενοι να εκβιάζουν τους εργοδότες τους με τον οποιοδήποτε τρόπο, επειδή τους έχουν ανάγκη οτιδήποτε. Δεν λέω ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να το βάζεις στο ίδιο τσουβάλι με αυτά που τραβάνε εργαζόμενοι σε πάρα πολλές δουλειές της χώρας.
1: Λοιπόν, φεύγουμε για διάλειμμα. Να γυρίσουμε μετά να πούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Γιατί
0: πάμε,
1: είναι αρκετά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Ζυγίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
7: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
7: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
7: μηχανήματα κήπου,
6: κυγκαλερίας,
7: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-29-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Energia Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά πριν από τις 8, εδώ θα είμαστε για τα επόμενα λίγα λεπτά. Ρεσικά σκανή έβλεπα τώρα, βγήκα λίγο έξω στο διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Σε μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή και ασχολούνται με το θέμα με αυτόν τον πολιτικό αρχηγό, παύλα δημοσιογράφο, παύλα δεν ξέρω τι άλλο παρουσιαστή και τα λοιπά, με την απάτη κατά του δημοσίου ΕΦΚΑ και των υπολείπων υπηρεσιών. Και είχε δημοσιογράφο, αστυνομικό συντάκτη, δικηγόρο και ψυχολόγο. Και επειδή είναι η πρώτη φορά που το βλέπω, τους ψυχολόγους αυτές τις περιπτώσεις, γιατί τους βάζουν σε παράθυρο? Ήταν σε συναισθηματική έξαρση το τύπος όταν έκανε τη λαμογιά, δηλαδή για την οποία κατηγορείται?
1: Μπορεί για την κατάσταση της εργαζομένης.
0: Το ψυχικό του κόσμου.
1: Όχι, για την κατάσταση της εργαζόμενης, εσύ. Μπορεί να θέλω να συζητήσουμε για το σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η εργαζόμενη.
0: Δεν αναλύουμε το ψυχολογικό προφίλ του κατηγορούμενου.
1: Το ψυχολογικό προφίλ πιανού?
0: Του κατηγορούμενου.
1: Του πρόεδρου του ΛΑΟΣ.
0: Σε συναισθηματική έξαρση.
1: Και έκανε τις απατές. Συγγνώμη, δεν ήταν απάτες, είναι σκευωρία.
0: Όχι, ρε, κατηγορείται.
1: Είναι απλά χρέη στον ΕΦΚΑ.
0: Τεκμήρια αυτότητα, σε παρακαλώ.
1: Κατηγορείται για σύσταση σε εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι. Φίλε Χιλίαρχε, συμφωνώ μαζί σου. Είπε ο Ρούμπιο, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διεργασίες που εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι καλά θα κάνουν να μην εμπλέκονται, διότι θίγονται κυριαρχικά δικαιώματα. Μπορεί να σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενες χώρες πιθανόν να έχουν νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα. Δεν ήταν και πολύ ξεκάθαρο τελικά. Δεν το ξεκαθάρισε αυτό και σωστά το υπογραμμίζει. Στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊμπά σε Βόσμου, καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα,
0: ο οποίος και αυτός περπατάει και κάνει δυναμικό βάδισμα το πρωί και μπράβο, υγεία να έχεις και χαμόγελο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λέει, στέλνει την καλημέρα στους συνακροατές, ιδιαίτερα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ.
1: Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ.
0: Βέση Κώστα, ήσουν ο πρώτος που χαιρετήσαμε με το μήνυμα που έστειλες αυτό.
1: Εκείνο το με εκείνη υπέροχη καλημέρα.
0: Ναι.
1: Α, καλημέρα. Κώστα, να είσαι καλά. Στη φίλη μου την Ποθητή από τη Σαντορίνη, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, Ποθητή. Στον Καβαντορίτη μας θα έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Στο Σπύρο τον αγαπημένο μου. Έχω το Σπύρο, να ξέρεις, ο ρομαντικός αναρχικός είναι ο αγαπημένος μου κρατής.
0: Πολύ χαίρομαι, μπράβο.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
0: Ο φίλος ο Κώστας λέει, δεν είναι μόνο η S400 που είναι ραμμένη στη γούνα του Νταγίπ από τον Τραμπ, είναι και τα μαύρα, βάζει εισαγωγικά, από τα πετρέλαια που έβγαλε ο Νταγίπ μέσω Halk Bank από τη Συρία και δεν έδωσε δώρο στον Τραμπ. Και κατά βάση λέει, οι SS πολιτικοθρησκευτικές σχέσεις του Νταγίπ με την τρομοκρατία της Χαμάς και τα κεφάλαια της Χεσμπολάχ και τους φρουρούς του Ιράν. Απλά μέχρι η Σούδα να γίνει Ιντσλίκ θα πάρει χρόνια και αυτή η υπόθεση με τη Halk Bank είναι πολύ μεγάλη και ειδικά στις ΗΠΑ.

0: θες να πάμε σε ένα άλλο θέμα
1: για πάμε.
0: Που μας απασχόλησε
1: χθες. Πάμε, να πούμε και τα υπόλοιπα μετά.
0: Στη Λαμία, έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι των παιδιών, σε ένα σχολείο. Αποκολλήθηκε τμήμα σοβά από το ταβάνι της αίθουσας στο τρίτο γενικό λύκειο Λαμίας. Μάλιστα. Την ώρα που τα παιδιά κάνανε μάθημα. Τραυματίστηκαν 4 από τα παιδιά που ήταν εκείνη την ώρα μέσα στην αίθουσα. Ευτυχώς όχι σοβαρά. Έφτασε αμέσως ΕΚΑΒ με γιατρό, τους έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους όμως. Μην έχουν πάθει κάποια διάσηση. Γιατί τους έσκασε κυριολεκτικά ο ουρανός στο κεφάλι. Η αίθουσα, αν δείτε φωτογραφίες, είναι γεμάτη με σοβάδες, με κομμάτια από τον τοίχο. Και έπεσε ακριβώς πάνω στα κεφάλια των παιδιών.
1: Προφανώς ξαφνικά ο Σοβάς αποφάσισε να πέσει, δεν είχαν πάρει χαμπάρι τίποτα, τους ευνηδίασε όλους. Δεν είχαν δείγματα. Δεν είχαν δείγματα από το σχολείο. Και άντε και αν είχαν από το σχολείο, ενημέρωσαν το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είχαν δείγματα από το Υπουργείο Παιδείας. Όχι, Παναγία μου.
0: Γίνεται, λέει, τώρα έλεγχος, τεχνικός έλεγχος σε όλο το σχολικό συγκρότημα, να δουν αν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο.
1: Αφού τραυματίστηκαν 4 μαθητές, είπες.
0: Ξέρεις τι, έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα έλεγχος συστατικότητας. Σεισμικότητας σε όλα τα δημόσια κτίρια, σχολεία, υπηρεσίες κτλ. Και πράγματι βρέθηκαν λίγα κτίρια τα οποία κρίθηκαν κόκκινα και χρειάζονται εργασίες. Νομίζω 187 στο σύνολο, αλλά επειδή δεν το θυμάμαι το νούμερο, μην πω ψέματα. Μήπως να πρέπει να γίνει και ένας αντίστοιχο τεχνικό έλεγχο για μέσα στο κτίριο.
1: Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, έχει εικόνα γιατί σου δίνει μια ρογμή, κάτι σου δίνει που σε ανησυχεί. Το συγκεκριμένο πράγμα που περιγράφεις δεν πέφτει ξαφνικά. Ούτε κάποιο σεισμό χτύπησε το σχολείο το συγκεκριμένο.
0: Μα δεν λέμε ότι έπεσε σοβάς. Είναι πρόβλημα αυτό, λογικά, υγρασίας.
1: Εδώ λοιπόν έχουν ευθύνη από το σχολείο και έχουν ευθύνη από το Υπουργείο Παιδείας. Και δεν μπορεί να βρεθεί δαπάνη δηλαδή για να γίνει επιδιόρθωση στη συγκεκριμένη τάξη. Έπρεπε να πέσει ο Σοβάς να τραυματιστούν 4 μαθητές για να αποφασίσουν τώρα θα κάνουν έλεγχο.
0: Να δουν τις υπόλοιπες ρογμές στο κτίριο.
1: Αυτά είναι το ελληνικό δημόσιο. Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη. Καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ζητάμε συγγνώμη για τη διαχείριση. Περνάω όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και ζημιωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 2 55 98 700.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σταματάμε, ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας μάλλον αυτό της πρωινής ενημέρωσης, της πολύ πρωινής ενημέρωσης, να παραδώσουμε σκυτάλι
0: στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου,
1: η οποία συνεχίζει την πρωινή ενημέρωση εδώ με το χιούμορ, με τη διάθεση των συναδέλφων μας. Μείνετε εδώ στο Real FM 97,8, οπότε εμείς ερχόμαστε ξανά
0: αύριο στις 6, προσέξτε τις ρυθμίσεις για το ρούμπι που σας είπαμε.
1: Καλημέρα σας.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Φλέμιγκ στο Ρέντι. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι, ενώ εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα, κατά το οποίο βρισκόταν φορτιστές. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον πρόεδρο του Λαός, στη σύζυγό του, σε λογιστές και επιχειρηματίες. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.
6: Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Φλέμιγκ στο Ρέντι. Στο νοσοκομείο 2

0: και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάφε Κοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διπλή επιδότηση πετρελαίου που ανακοινώθηκε δεν αντιστοιχεί με το ελάχιστο ποσό των 0,50 ευρώ ανά λίτρο, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Φλέμιγκ στο Ρέντι. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι, ενώ εκενώθηκε προληπτικά το κτίριο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα, κατά στο οποίο βρισκόταν φορτιστές. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον πρόεδρο του Λάος, στη σύζυγό του, σε λογιστές και επιχειρηματίες. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις τον σεβασμό μου, ανέφερε ο Πορτογάλος άσος Κριστιάνο Ρονάλντο, αποθεώνοντας σε ανάρτησή του τον Λιονέλ Μέση που αποχώρησε μετά από 21 χρόνια από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κατέβα κάτσω από τα τραπέζια.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Κατέβα.
1: Γιορτάζω, είμαι σε εορταστικό mood.
0: Ξέρω ότι είσαι σε εορταστικό mood.
1: Από χθες το πρωί.
0: Αλλά κάπου όπα, δηλαδή κάπου πρέπει να τελειώσουν οι πανηγυρισμοί.
1: Γιατί να τελειώσουν, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, πόσο, τριήμερο.
1: Τριήμερο, βέβαια.
0: Καλάτε.

0: Κάποτε μια χάη ομάδα έφτιαξε τον Παρθενώνα Κάτζου. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Μάρκο που αυτή την ώρα ταξιδεύει, πηγαίνει για το αεροδρόμιο για την αναχώρησή του. Τι ύμνη ήταν αυτή στην αρχαία Ελλάδα?
1: Εντάξει, μιλάμε η ομιλία
0: του. Εκεί από τον λόγο της Πνίκας.
1: Την οποία μετέδιδαν και ξένα βρακτορία, να ξέρεις. Απευθείας. Και αυτή η εικόνα εκεί ήταν, ξέρετε, προς το Ηλιοβασίλεμα και ήταν μια εικόνα. Στο Λάσκαρη δεν του άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Ρούμπιο φάνηκε ξεκάθαρα ότι εντάξει, μας συμπαθεί.
0: Μιλάμε για αποθέωση, ρε παιδί.
1: Στον αρχαίο πολιτισμό.
0: Στον αρχαίο πολιτισμό. Αλλά και στη σύγχρονη Ελλάδα. Αλλά για την αρχαία Ελλάδα, γιατί δεν είπε δηλαδή. Η Ελλάδα μας έδωσε την ιστορία. Δεν έγραψε, λέει, την ιστορία. Μας έδωσε την ιστορία. Η ιστορία, λέει, του πολιτισμού μας άρχισε εδώ, και η Αθηναϊκή Δημοκρατία και ο Πλούταρχος και ο Αριστοτέλης. Οι αξίες του δυτικού πολιτισμού γεννήθηκαν εδώ και πρέπει να τις θυμηθούμε ξανά, και πρέπει να τις θυμηθεί η Ευρώπη, η οποία βρίσκεται σε παρακμή. Και δώσ' του ξανά η αρχαία Ελλάδα. Και ξαναδώσ' του η αρχαία Ελλάδα.
2: Πατέ, πατέ, Ιατατέ.
3: Ιατατέ, ξένος αυτά τα χώματα δεν τα πατά ποτέ.
0: Ήταν μια ιστορική στιγμή. Ναι. Η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Πνίκα.
1: Ακριβώς. Και πάρα πολλοί συνδέουν και αυτή την ομιλία και αυτή τη φωτογραφία, δηλαδή πίσω την Ακρόπολη και όλα αυτά, με το γεγονός ότι ο Ρούμπιο είναι από τους εκείνους που θα διεκδικήσουν την Προεδρία των Ρεπουμπλικανών όταν φύγει ο Τραμπ. Ο άλλος είναι ο Βάνς, και αυτό, λέει, θα το κρατήσει και αυτή την εικόνα. Γιατί με κοιτάς καλά, παιδί μου? Λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. Πω, δεν μπορώ να μιλήσω. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, παρόλο που οι δυο τους, ο Βάνς και ο Ρούμπιο, λένε ότι είναι φίλοι και ο ένας θα στηρίξει τον άλλον, την κρίσιμη ώρα, λένε οι αναλυτές, οι πολιτικοί, ότι θα χρησιμοποιήσει αυτήν την ομιλία στην Πνίκα και αυτή την εικόνα. Την εικόνα του εκεί πίσω με την Ακρόπολη.
0: Εντάξει, ήταν τυχερός τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί του κάνει και καλό καιρό, του κάνει εξαιρετικό καιρό, και εκείνη την ώρα που μίλησε ήταν και αυτό το χρώμα, πορτοκαλό, ροζ κτλ. Ήταν εξαιρετικό το σκηνικό. Ναι. Θα είναι ένα κάδρο το οποίο θα κρατήσει για μια ολόκληρη ζωή. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Το άλογο της Κάντζου.
1: Ναι.
0: Είναι η κυρία Μπονάντσα της εκπομπής, εδώ στο ένα μικρόφωνο.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που με άφησε τη λέει, και αυτός το γιορτάζει από χθες.
0: Εννοείται, εγώ το χάρηκα. Με να μ' αρέσουν κάτι τέτοια.
3: Fine.
0: Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην εμφέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας λοιπόν και εσείς πώς σας φάνηκε η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Εδώ λοιπόν περιμένουμε τα σχόλια σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη Σταυριλίση, ο οποίος προτείνει αυτό το τραγούδι να παίζετε κάθε μέρα με το οποίο ξεκινήσαμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Το όπα είπα χράτσας χρούτσες. Αυτά, παιδιά, ήταν τραγούδια από την εποχή των απαράδεκτων. Έτσι, από το αγαπημένο μας σίριαλ. Κάποτε μια χάη ομάδα έφτιαξε τον Παρθενώνα. Για πάμε να τα πάρουμε, κυρία Μαρία μας. Σιγά σιγά τα πράγματα με τη σειρά, έτσι για να κατανοήσουμε λίγο τι συνέβη με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Εντάξει, εγώ θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Όταν επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας έρχεται στη χώρα μας, βεβαίως δηλώνει την στήριξή του στα ενεργειακά project της Ελλάδας. Όπως και είπε πάρα πολλές φορές, μίλησε και ο κύριος Γεραπετρίτης, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Ρούμπιο για τον κάθετο διάδρομο. Και ότι βεβαίως είναι η πύλη για το αμερικανικό LNG Ελλάδα. Και ότι αυτό θα το στηρίξουν οι Αμερικανοί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Φάνηκε χθες. Δεν το λες και λίγο. Συν ότι δείτε σήμερα και τη συνέντευξη του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο. Στον κύριο Παπαχελά στην Καθημερινή, εκεί βάζει και κάποια πράγματα στη θέση του που δεν υπόθηκαν στις χθεσινές του στις συναντήσεις που είχε και με τον κύριο Γεραπετρίτη και με τον Πρωθυπουργό και με τον κύριο Νίκο Δένδια. Εκεί όμως τα λέει και για το καλώδιο, λέει, και για τα F-35 στην Τουρκία, λέει, δηλαδή όχι ότι δεν θα τα πάρουν, και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν στυλώσει τα πόδια ο Ρούμπιο, είναι ξεκάθαρο σε αυτό το ζήτημα. Αλλά θέλω να πω, η Ελλάδα κερδισμένη μόνο βγαίνει από την επίσκεψη του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Για μένα αυτό, από χθες, από αυτά που είδα. Φυσικά έχουν συμφέρον οι Αμερικανοί στην περιοχή. Δεν λέει κανείς όχι. Αλλά αν θες να έχεις, δεν θες να έχεις την Αμερική στρατηγικό σύμμαχο και μάλιστα ισχυρό, τι θέλεις. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, αυτά που θέλαμε τα πήραμε. Και θα μου πει τώρα ο Ιωσήφ, ναι, αλλά αυτά και αυτά που θέλανε οι Αμερικανοί τα πήραν. Έτσι πάει αυτό το παιχνίδι.
0: Καλά, και εμείς κάτι πήραμε. Πήραμε κάτι εξοπλιστικά, 4 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, θα το έλεγα, γι' αυτό
0: κάτι
1: το
0: ψωνίσαμε κι εμείς. Έτσι, 4 δισεκατομμύρια θα είναι οι εξοπλισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα. Αλλά, επειδή αναφέρθηκε η Αμαλία, υπήρξε ένα θέμα στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Εκεί λοιπόν ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο και έδωσε την ακόλουθη απάντηση.
4: Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι για όλες αυτές τις συνεργασίες και η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Και κάποια θέματα που ρωτήσετε είναι συνδεδεμένα με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, δεν θα πω ποιες χώρες, αλλά πολλές άλλες χώρες που είναι επίσης εμπλέκονται, που υπάρχουν κάποιες περιπλοκές. Τα θέματα όμως αυτά αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας πέρα από τη συνέντευξη που.
0: Αυτή λοιπόν η απάντηση. Σήκωσε πολύ συζήτηση.
1: Σήκωσε ότι κάτι σε ίσες αποστάσεις, ότι δεν φάνηκε ξεκάθαρο.
0: Ότι ήταν
1: δεν
0: μια διπλωματική απάντηση.
1: Ναι, μπλέκει. Ναι. Λέει ότι αυτά λύνονται με διπλωματικό τρόπο. Αυτό είπε ουσιαστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Όμως, σήμερα στην συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά, ο Μάρκο Ρούμπιο δίνει μια πολύ πιο καθαρή απάντηση. Burns. Και τι λέει λοιπόν. Ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί για το καλώδιο, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή. Και ότι αν χρειαστεί θα λειτουργήσουμε διπλωματικά ώστε να παρακάμψουμε τις όποιες αντιδράσεις. Αυτή είναι πολύ πιο ξεκάθαρη απάντηση.
1: Ακριβώς.
0: Από τη χθεσινή τοποθέτηση. Είναι στη συνέντευξη, επαναλαμβάνω, στην Καθημερινή, σήμερα στον Αλέξη Παπαχελά.
1: Απλώς εγώ να πω ότι πώς η Τουρκία μπορεί να αντιδράσει σε αυτά που θέλουν οι Αμερικανοί στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέω εγώ, γιατί σίγουρα, εάν αυτό δεν το ήθελαν οι Αμερικανοί, η Τουρκία θα είχε, πώς να σου πω, την άνεση να προκαλέσει και επεισόδιο κτλ. Τώρα, και με την παρουσία του Γαλλικού Φαντ στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας Κύπρου, και αυτά που λέει σήμερα στην Καθημερινή ο Ρούμπιο, νομίζω ότι βάζουν ένα φρένο σε αυτό που είχε ίσως, δεν ξέρω γιατί, πολλά λόγια από την Τουρκία, δεν ξέρω τι θα έκανε στην πράξη, όμως τώρα θα το σκεφτεί χίλιες φορές για να προκαλέσει κάτι εκεί όταν θα ξεκινήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Ήταν πολύ πιο καθαρή λοιπόν,
1: ναι,
0: η τοποθέτηση στη συνέντευξη στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Σωτήρης Μητυλένα, καλά τα λόγια τα μεγάλα που ακούσαμε, αλλά σημασία έχουν οι πράξεις. Να δούμε επί του πεδίου τι θα πράξουν όταν θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Έχετε δίκιο, απόλυτο, συμφωνώ με το μήνυμά σας, αλλά μόλις ακούσατε την απάντηση που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά για το θέμα του καλωδίου. Συμπληρώνοντας σε αυτή τη συνέντευξη ότι για εμάς είναι αδιανόητο να συμβεί μια σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, είναι κάτι που δεν θα επιτρέψουμε, ναι, να συμβεί, ενώ αναφέρθηκε και στα F-35 λέγοντας ότι ισχύουν όσα έχουμε πει και στο παρελθόν, οι νόμοι
1: είναι ξεκάθαροι,
0: είναι ξεκάθαροι,
1: βέβαια,
0: και θα πρέπει να διευθετηθεί το θέμα των S-400 για να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
1: Πέρα από τους S-400 που πολύ σωστά είπε ο Ιωσήφ, εγώ θα τονίσω το γεγονός για την αμερικανική νομοθεσία που δεν επιτρέπει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35. Ήταν ξεκάθαρος ο Ρούμπιο όσον αφορά και την αμερικανική νομοθεσία.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Για παραγγελίες λέει ήρθε, ρε παιδιά. Ναι, φυσικά. Πούλησε και εξοπλιστικά 4 δισεκατομμύριων. Το είπαμε στην αρχή. Από εκεί και πέρα, πέρα από τις αναφορές του για την αρχαία Ελλάδα, για την ιστορία του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού που ξεκίνησε από την Ελλάδα, έκανε πολλές αναφορές και για την σύγχρονη εποχή. Εκεί όπου είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, ότι είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, είναι υπόδειγμα συμμάχου, όπως είπε η Ελλάδα, και θα πρέπει το παράδειγμά της να το ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη, που θα πρέπει να ξυπνήσει από το λίθαργο. Και βέβαια για την ενέργεια, μίλησε για τον κάθετο διάδρομο και τη σημασία που έχει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για την Ευρώπη και για ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Ο κάθετος διάδρομος που είναι πρώτη προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα που προσφέρει και μια ασφάλεια στη χώρα μας.
1: Γεωστρατηγικός ο ρόλος του κάθετου διαδρόμου, δηλαδή πλέον η ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και γεωστρατηγική ασφάλεια, και αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί όταν γίνεσαι η πύλη εισόδου του Αμερικανικού LNG και το διοχετεύεις ολόκληρη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τόνισε αυτό και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός. Άρα οι Αμερικανοί θα στηρίξουν αυτό τον κάθετο διάδρομο που πρωταγωνιστεί η Ελλάδα και γίνεται κόμβος.
0: Τι γίνεται, παιδί μου, τι γίνεται. Θέλω να μου το πεις έτσι με την προφορά που χρησιμοποίησες, ναι, και με τον τόνο που έδωσες, ναι, στη φωνή σου.
1: Ναι. Ενεργειακός κόμβος.
5: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα.
6: Χωριουδάκι.
5: Χωριουδάκι,
6: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
5: Ωστε.
6: Κόμβος λέω.
5: Α, είναι κόμβος. Αν πέμε τότε να ησυχάσω. Ω, από Λολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Λολότα σε κόμβο πέσαμε. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε κόμβος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια γινόμαστε κόμβος, έτσι. Θυμαριά έχουμε γίνει εδώ και δεκαετίες.
7: Καθιστούμε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο.
5: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα.
6: Θυμαριά.
5: Και τι είναι αυτή η θυμαριά.
6: Χωριουδάκι.
5: Χωριουδάκι,
6: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
5: Ωστε.
8: Η Ελλάδα το τελευταίο χρόνο αναλαμβάνει το ρόλο που της αναλογεί. Μετατρέπεται σε χώρα κόμβου.
6: Κόμβος λέω.
5: Α, είναι κόμβος. Αν πέμε τότε να ησυχάσω.
9: Η Ελλάδα καθίσταται πια παγκόσμιος κόμβος.
5: Όπω Λολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Τι φλανά έχει ο Βολάνιος με τους κόμβους.
1: Ακριβώς. Πάντως τώρα όντως η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο με τον κάθετο διάδρομο.
0: Και έχει και κάτι άλλο τη σημασία του. Γιατί από την μία.
1: Το λες έτσι. Το λες έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πρόσεξε να δει. Από τη μία είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή επάρκεια. Γιατί όταν έρχεται εδώ το αμερικανικό LNG για να φύγει προς τα πάνω, μπράβο, πάει να πει ότι έχουμε και τον πρώτο λόγο. Ταυτόχρονα όμως σου δίνει και μια γενικότερη ασφάλεια. Δηλαδή κάποιος από δίπλα, παραδίπλα κτλ. Θα το σκεφτεί 2 και 3 και 5 και 10 φορές να κάνει το οτιδήποτε όταν περνάνε από εδώ τα αμερικάνικα συμφέροντα.
1: Ακριβώς.
0: Σου δίνει
1: τι
0: μια παραπάνω ασφάλεια.
1: Δεν γειτονεύουμε με το Λουξεμβούργο. Έχουμε Τουρκία. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Μακάρι να ήταν γειτονάζουμε στο Λουξεμβούργο. Μακάρι. Δεν είναι όμως.
0: Καλημέρα Νικόλα, στο όμορφο Γήθιο εκεί στη Λακωνία. Διήμερη απόδραση λέει από την Αθήνα, πίνοντας καφέ από το ξενοδοχείο με αυτή τη θέα και ακούγοντας την αγαπημένη μου πρωινή εκπομπή. Είμαι ακροατής του Real σχεδόν από την αρχή του σταθμού, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Να σε καλά βρε Νικόλα και να απολαύσεις το διήμερό σου στο πανέμορφο Γήθιο. Ουι, απολαύστε το, είμαστε κόμβος. Είμαστε και το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Αλήθεια είναι αυτό. Παιδιά, να είμαστε και για κάτι περήφανοι. Το αναγνώρισε. Ήταν πολύτιμη την καταλόγια τα οποία χρησιμοποίησε. Πραγματικά υπήρξε αποθέωση από τον Μάρκο Ρούμπιο για την αρχαία Ελλάδα. Για την ιστορία, για τον πολιτισμό, πρέπει να επιστρέψουμε, λέει, στις αξίες που είχε η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και να διδαχθούμε από αυτές. Έλα κάτσου, πάρ' τα πάνω σου τώρα σήμερα που είσαι μέσα στην καλή χαρά, παιδιά. Ποιος την πιάνει την κάτσου.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go της Entersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση παρακαλώ έως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
0: Καλημέρα Αβραάμ, χθες παιδιά η κατάσταση λέει με τις ΗΠΑ ήταν άνοιξα φως και πνίκα. Είμαστε καλά πελατάκια και όπως φαίνεται μας εξυπηρετούν αναλόγως. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ο Τραμπ. Έλαχε να είναι ο Τραμπ. Αλλά αυτός είναι, με αυτόν πρέπει να τα πάμε καλά. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι, για να μην έχουμε και τίποτα δυσάρεστες εκπλήξεις. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για έναν πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή. Ενώ και ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, η οποία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, επισημένοντας ταυτόχρονα και τη σταθερή αμυντική συνεργασία. Από την πλευρά φυσικά της αντιπολίτευσης υπήρξαν αντιδράσεις. Και για την ομιλία Ρούμπιο.
1: Στην Πνίκα.
0: Στην Πνίκα. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν Πόντιος Πιλάτος για το θέμα του καλωδίου. Είπε, βρείτε τα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, στην συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή είναι πολύ καθαρή η απάντησή
1: του. Πολύ πιο ξεκάθαρος. Βεβαίως, ο κ. Τσίπρας είπε ότι πρέπει να το σκεφτεί για να. Ουσιαστικά δεν έπρεπε να πάει στην Πνίκα. Αυτό κατάλαβα από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας χθες.
0: Αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο από προχθές ήταν μάλιστα και στους δρόμους. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με το τι όφελος μπορεί να προκύψει για τη χώρα μας από αυτήν την επίσκεψη και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Είναι νωρίς βέβαια για να βγάλουμε απόλυτα ασφαλή συμπεράσματα.
1: Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, όμως από την άλλη ήρθε εδώ, έκανε αυτές τις συναντήσεις, πήγε στην Πνίκα και ό,τι άλλο έγινε και στο παρασκήνιο και δεν πάει στην Τουρκία. Δεν πάει, δεν πήγε στην Τουρκία. Συνήθως οι Αμερικανοί, οι αξιωματούχοι, όταν έρχονταν στην Ελλάδα, κρατώντας ίσες αποστάσεις, αυτή είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων, περνούσαν και μια βόλτα από την Τουρκία. Αυτή τη φορά ο Ρούμπιο δεν το έκανε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Για μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, όμως κάποιο μήνυμα θέλουν να στείλουν.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Τα ίδια λέει, μας έλεγαν και για τη Γαλλία, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, και τώρα υπέγραψαν με τους Τούρκους αμυντική συμφωνία. Έχεις δίκιο, είναι αυτό που είπαμε σχετικά με την επιφύλαξη που πάντα πρέπει να έχουμε, φοβού τους Δαναούς, γιατί όπως πολύ σωστά λες και εσύ, και οι Γάλλοι προχώρησαν σε αμυντική συνεργασία με την Τουρκία. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Και ο Real Blogger, εγώ λέει, έχω πάλι μια άλλη αγωνία. Η Μπρέντα φοράει σήμερα μπλούζα με την αστερόεσα.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι
1: μόνο.
0: Δεν έχεις πίσω και δεν τη βλέπω.
1: Ούτε σήμερα φορά, ούτε χθες φορούσα.
0: Χθες φορούσε, παιδιά, χθες. Κάτσε η Λάσκαρη, πρέπει να το μεταφέρω αυτό το μήνυμα για να το ψάξει και ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί όπως μας λέει εδώ ο Μανώλης, είμαστε εγκλωβισμένοι στον Καρέα, στο ύψος της Ηλιούπολης, 25 λεπτά και ακόμα δεν κινείται τίποτα. Αγαπητέ φίλε, ενδεχομένως να βρίσκονται σε ισχύ και τα έκτακτα μέτρα η ρύθμιση κυκλοφορίας για την αναχώρηση του.
1: Αναχωρεί ο Ρούμπιο.
0: Του Μάρκο Ρούμπιο για να πάει προς το αεροδρόμιο. Οπότε μήπως είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Κουράγιο λοιπόν σε όσους είναι εγκλωβισμένοι στον Καρέα. Τώρα μπορείς να πας σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με περισσότερο...
6: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος.
10: Radio Preveza, Real FM, η

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας ανακοινώθηκαν μετά το πέρας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τη δυνατότητα παροχής επιδότησης εκτός από το πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπει τροπολογία που συζητείται σήμερα στη Βουλή. Αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσε ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης ανήκουν στους εργαζομένους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος Απάτης υποτίθεται ότι ασφάλιζε αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές. Η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, συνταξιούχος που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων για το στεγαστικό στην Ισπανία, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ενώ νοσηλευόταν από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα που έμενε περισσότερα από 70 χρόνια, με την έξωση αυτή να πυροδοτεί ένα κύμα πανεθνικών κινητοποιήσεων συμπαράστασης, αλλά και διαμαρτυρίας για το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ισπανία.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
6: Να και την αδελφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Κόμβος λέω.
0: Και εγώ κόμβος λέω.
2: Κόμβος, κόμβος.
0: Θα πούμε κι άλλα για τον κόμβο στη συνέχεια.
3: Dear Ursula.
0: Οπ. Dear Ursula, dear Ursula, και για την Ursula θα πούμε σε λίγο, παιδιά. Κρατηθείτε. Καλημέρα στον Μπάμπη. Παιδιά, να μην δουλευόμαστε, λέει. Ο Ρούμπιο κάνει ευρωπαϊκή περιοδία και μασάζ στις χώρες που επισκέπτεται. Τουρκία, λέει, δεν θα πάει. Ισραήλ θα πάει. Όχι, δεν θα πάει. Ισραήλ θα πάει Πορτογαλία, Ισλανδία και στη συνέχεια επιστρέφει Ηνωμένες Πολιτείες. Oh yeah, ο Κώστας φοβάται μόνο να μην μας δέσει κόμπο, ενώ από την άλλη η Παναγιώτα λέει, ρε παιδιά, συγγνώμη, το ότι μας επισκέφτεται ο πιο ερωτεύσιμος Αμερικανός άντρας, δεν το είδε καμία.
2: Ναι, σωστά. Εγώ συμφωνώ με την Παναγιώτα.
0: Καλά, το έχουμε καταλάβει, από χθες το έχουμε καταλάβει.
2: Συμφωνώ με την Παναγιώτα.
0: Ναι, αλλά δεν μας είπες τι έφαγε ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Θα σας πω το μενού. Έτσι,
0: από το δείπνο.
2: Το χθες το βράδυ. Ακριβώς. Έτσι, με το. Ήταν παρουσία του Πρωθυπουργού και επιχειρηματίων. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο. Πολύ ωραίο. Φάβα. Και αυτό ωραίο.
0: Ωραίο.
2: Ντολμά με θαλασσινά.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο. Ντολμά με θαλασσινά. Και φιλέτο ψάρι. Ένα γλυκό αχλάδι.
0: Τι φιλέτο ψάρι, αφού δεν έχουμε ψάρια.
2: Τώρα, παιδί μου, μπορεί να είναι.
0: Τι τον ταΐσαμε ιχθυοτροφείου.
2: Μπορεί. Μήπως ήταν με...
0: ψυγμένο.
2: Μπορεί, γιατί.
0: Που δεν έχει ψάρια, αφού οι αλλοί άνθρωποι είναι σε κινητοποιήσεις.
2: Μπορεί να ήταν κάτι ψυγμένο, ξέρω.
0: Και
2: εγώ.
0: Μάλιστα με την ευκαιρία να πούμε ότι δεν δηλώνουν ικανοποίηση.
2: Ακριβώς, και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Από τα μέτρα, από το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρέλαιου και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, ο Ρούμπιο χθες.
0: Πού το βρήκε το ψάρι ο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
2: Να ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε.
0: Κατεψυγμένο θα
2: ήταν. Κατεψυγμένο του δώσαμε του ανθρώπου.
0: Έλα.
2: Ήρθε ολόκληρο περιπτωτικό ταξίδι και εμείς του δώσαμε κατεψυγμένο. Λοιπόν, μετά είχε ένα γλυκό με αχλάδι. Ωραίο θα ήταν, μ' αρέσει και το. Γιατί κάνεις έτσι.
0: Όχι, τίποτα.
2: Α, και ελληνικά κρασιά, φυσικά.
0: Εντάξει, αυτό έλειπε.
2: Εσύ γιατί όταν μιλάω. Δεν του αρέσει τίποτα του Λάσκαρη, να ξέρεις. Τίποτα με αυτά.
0: Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, τον ενθουσιασμό.
2: Δεν μπορεί τον ενθουσιασμό μου, όχι, δεν
0: άκουσε
2: τον
0: και για τον πιο ερωτεύσιμο Αμερικανό, ναι, πολιτικό και τα λοιπά.
2: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Και του πέσε βαρύ το άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Τώρα όμως, μιας και μιλάμε για διατροφή, πέρα από αυτό, υπάρχουν ωφέλη της διατροφής, κυρίως στη δυσθρεψία ηλικιωμένων ατόμων. Και καλό είναι να το γνωρίζουμε, γιατί μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας. Και μάλιστα σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ, τα Fortimel της Nutritia και ροφήματα και κρέμα και με καταπληκτικές γεύσεις. Μπανάνα, φράουλα, βανίλια, ακόμα και σοκολάτα.
2: Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φαίνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό, παρακαλώ. Επισκέψτε το ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και μάθε περισσότερα.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Ρε, πείτε, λέει, ότι τον ταΐσαμε μπακαλιαράκια και ρετσίνα και αφήστε τα υπόλοιπα. Καλημέρα και στον Κώστα. Κώστα, δεν το είπαμε εμείς. Το είπε η Παναγιώτα. Τι να κάνουμε. Τη αρέσει τη Παναγιώτα. Όπως και τη Αμαλία.
2: Τι να κάνουμε.
0: Είναι αυτά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, αν δεν ταιριάξουν, δεν θα συμπεθεριάσουν, που λέγεται και η παροιμία. Και τώρα που λέω για να ταιριάξουν και να συμπεθεριάσουν και τα λοιπά, ναι, τι γίνεται, ρε Αμαλία, με τις έρευνες για τους γάμους. Θέλω να μου πεις πού καταλήγουν.
2: Οι κακές, λέει, συνήθειες που οδηγούν ένα στους πέντε σε χωρισμό.
0: Όπα. Όπα.
2: Μια νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ο διαταραγμένος ύπνος μπορεί να ασκήσει, λέει, σοβαρή πίεση, ακούς, στις σχέσεις. Με σχεδόν ένα στους πέντε ενήλικες να δηλώνει ότι οι νυχτερινές συνήθειες του συντρόφου του συνέβαλαν στο χωρισμό.
0: Περίμενε. Όταν λέμε οι νυχτερινές συνήθειες, τι να ξυπνάει, ας πούμε, για να πάει στο μπάνιο, να κάνει άστατο ύπνο, δηλαδή να κοπανιέται χέρια, πόδια κτλ.
2: Στην κορφή τη λίστα, λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα των παραπώνων, είναι το ροχαλιτό. Το 17% λοιπόν έχει τερματίσει μια σχέση λόγω των ενοχλητικών συνηθειών ύπνων του συντρόφου του. Από το δυνατό. Πρόσεξε, αυτό είναι γενικότερα. Δηλαδή σου λέει ότι δεν με νοιάζει αν είσαι καλή, αυτό, καλό κτλ. Αν δεν κοιμάσαι σωστά και έχει κακέ συνήθειε, σε χωρίζω. Ένα στου πέντε. Ροχαλιτό το ένα.
0: Άμα κάνει και έτσι και μασάρει στο τέλο, εντάξει, λογικό είναι.
2: Λοιπόν, επίση.
0: Εσύ ροχαλίζει.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Και ο Γιάννη ροχαλίζει. Και ο Γιάννη ροχαλίζει.
0: Καημένη, Γιάννη.
2: Το να βλέπει κανείς τηλεόραση λίγο στο κρεβάτι ενοχλούσε το 24%.
0: Εγώ το κάνω αυτό.
2: Ναι, και εγώ.
0: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς τηλεόραση.
2: Και εγώ μαζί.
0: Και έχω και βλάψιμο μεγάλο. Ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω και πολιτική συζήτηση. Η Βουλή. Με αυτά κοιμάμαι.
2: Ναι.
0: Για να καταγράφει πρόβλημα. Ο εγκέφαλος στο υποσυνείδητο.
2: Ναι. Ναι. Ενώ λέει το 18% είχε αντίρρηση για το ότι ο σύντροφός του σηκωνόταν επανειλημμένα για τουαλέτα.
0: Δεν στο παγώ. Εγώ στο είπα πρώτο αυτό.
2: Δηλαδή είναι δυνατόν να σε ενοχλεί να πει. Και τι να κάνω, πώς να κρατηθώ.
0: Εσύ περίμενε. Τα δύο πρώτα τα κάνεις. Και ροχαλίζεις και βλέπεις τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Σηκώνεσαι και τη νύχτα.
2: Τρεις φορές.
0: Καλά πάμε, Γιάννη.
2: Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε. Επίσης λέει το ρε παιδί μου να τρώει κάποιος την ώρα που κοιμάσαι. Και τι να τρώει, πατατάκια. Δεν μπορεί ο άλλος να το ανεχτεί αυτό. Σου λέει τρως που τρως, τρως και πατατάκια. Κάνεις θόρυβο, σε χωρίζω.
0: Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Τώρα τα πατατάκια είναι μια μικρή απόλαυση της καθημερινότητας.
2: Ναι.
0: Θα είναι τώρα αυτός λόγος διαζυγίου.
2: Είναι.
0: Εντροπής.
2: Είναι.
0: Εντροπής πράγματα. Εντροπή.
2: Λοιπόν, επίσης λέει να ακούει κανείς μουσική στο κρεβάτι.
0: Ναι.
2: Να μιλάει κανείς στον ύπνο του. Τι να κάνει, που δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος που μιλάει στον ύπνο. Και ύπνοβασία.
0: Παιδιά, η κάτζου πρέπει να τα κάνει όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος δηλαδή.
2: Λοιπόν, και λέει υπήρχαν ορισμένες απαντήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μία συμμετέχουσα στην έρευνα ανέφερε ότι ένας πρώην σύντροφος έμενε ξύπνιος παρακολουθώντας πολεμικές εκπομπές όλη τη νύχτα. Ενώ μια άλλη αποκάλυψε ότι το να τρώει ο σύντροφός πατατάκια στο κρεβάτι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
0: Εντάξει, αυτή τη δικαιολογώ ρε παιδί μου, γιατί τώρα άμα.
2: Σε χωρίζω όλος... πάρα αυτά, λέει ο Γιάννης.
0: Ροχάλη, έτσι έστειλε. Καλημέρα, Γιάννη!
1: Διαζυγείο! Διαζυγείο!
2: Τα κάνεις όλα, τρώω εγώ πατατάκια στο κρεβάτι!
0: Καλημέρα,
2: δεν
0: ήρωα!
2: Δεν τρέπεσαι!
0: Τώρα έχεις και λόγο, έχεις την επιστήμη μαζί σου!
2: Μα,
0: τα αποτελέσματα της έρευνας!
2: Οι ακαδημιακοί μιλήσανε, οι ακαδημιακοί!
0: Έτσι, μπράβο! Σε αυτό τώρα, παιδιά, με το ροχαλιτό είναι βάρβαρο. Δηλαδή είναι μαρτύριο.
2: Γιατί τα πατατάκια κρατσακρούτσα, κρατσακρούτσα, δεν είναι βάρβαρο.
0: Τα πατατάκια τώρα και όλα τα υπόλοιπα για να τρως κλωτσές, μπουνιές κτλ. Γι' αυτό εγώ θέλω να κοιμάμαι μόνος μου στην κρεβατάρα μου και να έχω ήσυχο και το κεφάλι μου.
2: Το χαλίσεις, λέει, σαν οδοστρωτήρας. Και τηλεόραση. Τα πατατάκια σκόψει εδώ και χρόνια.
0: Πάλι καλά. 9 παρα 20 ώρα πάμε να μάθουμε τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Γιατί μάλλον αυτή την ώρα ταλαιπωρείστε αρκετά. Είναι η ώρα που αναχωρεί ο Μάρκο Ρούμπιο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα μας πει τώρα τι συμβαίνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Καλημέρα, ισχύει, είναι μεγάλη ταλαιπωρία λόγω της αποχώρησης του Ρούμπιο. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σταδιακά θα διακοπεί κυκλοφορία στη Βασιλής Σοφίας. Μάλλον έχει διακοπεί ήδη. Στην άνοδο της Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, λόγω των τροποποιήσεων είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος Νέας Σμύρνης. Ένα μην τον πω
0: αυτό. Ναι, όχι τίποτα, κάτι σημειώνω εγώ.
3: Έγινε
0: ναι,
3: αγαπημένη ατάκα.
0: Ναι.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο.
0: Ναι.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Έχει αρκετά. Από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
4: Παρακάτω.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
4: Παρακάτω.
5: Μου κακομιλάς εμένα και τραφίγω. Πώς δεν πάω πουθενά.
0: Α, εδώ έχουν γίνει πράγματα. Εδώ έχει στηθεί ολόκληρη σκευωρία. Συνωμοσία.
3: Έχω κι άλλα πάντως να πω.
2: Όχι, φτάνει, πες τα γρήγορα.
0: Η ταλαιπωρία είναι στη δεύτερη ώρα.
3: Την δεύτερη ώρα θα πω τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει.
3: Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάλιρο αλλά και στο Μοσχάτο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου και στα δύο ρεύματα σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ένα μήνυμα από το Διονύση, ναι. Μόνο που λέει: σίγα βρε Παναγιώτη, μην ξεχάσεις τη Δευτέρα τον ελληνικό και το παξιμάδι για το πράσινο καλαμάρι. Σου λέει ο φίλος εδώ, ο Διονύσης, γιατί την Κυριακή έχουμε και ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Να γρύψουν λίγο τα πνεύματα, γιατί έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή.
0: Τα λέει και ο πρόεδρος. Είναι και πανάθα.
2: Ξέχασα άλλον ένα λόγο διαζυγίου. Για το.
0: Έλα.
2: Ναι, όταν τραβάς τις κουβέρτες.
0: Όταν, καλά, εντάξει. Ναι, αυτό είναι.
2: Είναι πολύ ψηλά αυτό.
0: Κάσους μπέλι.
2: Ναι, κάσους μπέλι ακριβώς. Όταν τραβάς τις. Ναι, πάντως οι ερευνητές που έκαναν τη συγκεκριμένη μελέτη λένε ότι πρέπει να δείχνεις, παιδί μου, κατανόηση. Δηλαδή, υπάρχει διαζύγιο ύπνου. Διαζύγιο λόγω ύπνου. Παιδιά, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, και ο κακός ύπνος επηρεάζει τη διάθεση, τη συγκέντρωση και την υπόμονη. Ωστόσο, πρέπει, λέει, να δείχνουμε συμπόνια και κατανόηση. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Και να τρώει άλλο πατατάκια και να βλέπει τηλεόραση και να, ξέρω εγώ, να τραβάει τις κουβέρτες, να ρουχαλίζει. Όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Να πηγαίνει στην τουαλέτα.
0: Η Ελώνα ρωτάει, το δικό μου τον ενοχλεί το φως επειδή διαβάζω, λέτε να με χωρίσει.
2: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω.
0: Δεν το λέει η έρευνα πάντως.
2: Δεν το λέει, όχι.
0: Κοιμήσου ήσυχη. Καλημέρα και σε σένα, Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος ταλαιπωρείται και λέει: ένα ελικόπτερο να το πάει στο αεροδρόμιο. Δεν υπήρχε, ρε παιδιά, πρέπει να γίνει όλη η πόλη μπάχαλο.
2: Εντάξει, έχει και ένα δίκιο τώρα.
0: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Θάνος λέει: ο ΣΥΦ σου έχει στήσει εσωτερικό δίκτυο ο Βολάνιος. Δεν είναι μόνο ο Βολάνιος, είναι και ο Σαπρανίδης που συμμετέχει στη συνωμοσία, είναι και ο Αγοραστός που συμμετέχει στη συνωμοσία, αλλά άλλος είναι ο Ιθήνων Νους, ο επικεφαλής της οργάνωσης. Έχω μάθει εγώ.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
7: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
6: Κότσο Δημήτρης.
7: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
7: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
6: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού.

0: ταχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Μπάριο All Day Cafe Bar.
11: Η πόλη απολαμβάνει.
10: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
10: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
11: Ο χώρος προδιαθέτει.
10: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
12: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Πολλοί ακροατές οι οποίοι βλέπουν με τελείως αρνητικό πρόσημο τη συγκεκριμένη επίσκεψη και κρατάνε και μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη για τα αποτελέσματά της.
14: υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι βλέπουν θετικά την επίσκεψη Ρούμπιο και ότι θα βοηθήσει, ότι θα έχει όφελος για τη χώρα μας. Ο Μανώλης στέλνει μήνυμα, ύστερα από 42 λεπτά σταματημένη, τώρα σιγά σιγά ξεκολλάμε, ευτυχώς.
15: Ναι, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι έφτασε στο αεροδρόμιο Μάρκο Ρούμπιο, είναι έτοιμος να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Οπότε θα ανοίξουν και οι δρόμοι σταδιακά.
14: Να, και ο Αλέξανδρος που είναι στο αεροδρόμιο επιβεβαιώνει αυτό που μόλις είπε η Αμαλία. Πριν λίγο έφτασε, λέει, η αποστολή Ρούμπιο στο αεροδρόμιο και αυτή τη στιγμή επιβιβάζονται στο αεροπλάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης λέει: ένα ελικόπτερο και για μας που έχουμε στήσει αντίσκηνο στην Αττική Οδό, ρε παιδιά, υπάρχει. Κάνε κουράγιο, φίλε. Τώρα λογικά θα ανοίξουν οι δρόμοι. Είναι ταλαιπωρία, έτσι. Για να σας πω εγώ κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Έχετε επισκεφθεί το Πήλιο? Είναι πραγματικά μαγευτικό το βουνό των Κεντάβρων, ναι, γιατί συνδυάζει και βουνό και θάλασσα και εξαιρετικά τοπία. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η Lepas, η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion, του ομίλου Βασιλάκη, τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό Be The First. Πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits, signature φουλάρια και πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε στο lepasmotors.gr, lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
15: Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κεθράκι και πένες, γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Επιλογή Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
14: Καλημέρα και σε σένα, Ιωάννη. Γιατί έχουν βγει όλοι και πανηγυρίζουν που ο Ρούμπιο δεν πήγε στην Τουρκία και ο Τραμπ πριν δύο μήνες πήγε στην Τουρκία, αλλά δεν πέρασε από την Ελλάδα. Εκεί ήταν η σύνοδος κορυφής όμως του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν μια επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Και ο Δημήτρης, πώς το είχε πει ο Σαββόπουλος, τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουν πολύ από την αλήθεια. Αφιερωμένο στον Μάρκο. Καλημέρα Δημήτρη, που τουλάχιστον τα λες και τραγουδιστά. Δεν μου λες, Δεσποινή Σαμαλία,
15: ναι, ναι.
14: Και ο Κώστας Βουτσάς, πιστεύεις στα θαύματα?
15: Στα θαύματα.
14: Ναι. Έλα τώρα, μην με απογοητεύεις.
15: Πιστεύω.
14: Γίνονται θαύματα.
15: Πώς δεν γίνονται θαύματα?
14: Ακόμα και στις ημέρες μας.
15: Ναι.
14: Έτσι. Άκου
15: ναι.
14: Λοιπόν.
15: Αναλόγω στα θαύματα, βέβαια, ναι.
14: Άκου ένα θαύμα λοιπόν το οποίο συντελείται.
16: Προηγούμενη εξαετία που για 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ταυτόχρονα μείωση δημοσίου χρέους μεγαλύτερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή έχουμε τρεις συγκεκριμένους δείκτες που πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
14: Έχουμε πετύχει οικονομικό θαύμα λοιπόν τα τελευταία χρόνια και μας θαυμάζει όλος ο κόσμος. Άρα ακόμα και στις ημέρες μας γίνονται θαύματα. Για να μην μου λες εσύ μετά ότι δεν πιστεύεις στα θαύματα.
15: Είπα, πιστεύω σε κάποια θαύματα, ναι.
14: Έτσι, μπράβο. Οικονομικό θαύμα λοιπόν συντελείται. Που έλεγε και ο πολιτευτής της Νίκης, τον θυμάσαι?
15: Ναι.
14: Τώρα βέβαια αυτό το θαύμα, το κακό είναι ότι δεν το βλέπουμε εμείς.
15: Μα αυτό είναι το θέμα.
14: Συντελείται όντως στα δημόσια οικονομικά.
15: Στα μακροοικονομικά, ναι, βέβαια.
14: Συντελείται.
15: Βέβαια,
14: αλλά εμείς δεν το βλέπουμε αυτό το θαύμα. Κάτι θα πρέπει να γίνει να το δούμε και εμείς αυτό το θαύμα. Δηλαδή να περάσει και σε εμάς κάποια στιγμή.
15: Μήπως να βάλεις γυαλιά και δεν βλέπεις καλά.
14: Να φας
15: λίγο, ψαράκι παραπάνω.
14: Αφού δεν έχει ψάρια.
15: Θα φάει κατεψυγμένα.
14: Τι άλλο, φάω καρότα.
15: Καρότα, φάει καρότα.
14: Γιατί εγώ το θαύμα δεν το βλέπω να έρχεται. Τέλος πάντων, θα πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα εδώ, γιατί χθες τοποθετήθηκε και ο Γιώργος Καρατζαφέρης μετά από καιρό, με αφορμή και όλα τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη και όλα τα υπόλοιπα.
15: Εντάξει,
14: λέει και καιρός ήταν, είχαν αργήσει.
15: Ακριβώς.
14: Ναι, και ταυτόχρονα έκανε και την πολιτική του εκτίμηση για τις επικείμενες εκλογές και το τι μπορεί να συμβεί τον επόμενο χρόνο.
17: Μητσοτάξη θα έχει πάνω από 35. Θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33.
18: Ναι.
17: Και πήγε 40 απλά. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται.
18: Μπορεί να είναι κυβέρνηση δύο κομμάτων. της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ.
17: Πολύ και τριών.
18: Μα το Πασόκ έχει συνεδριακή απόφαση ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
17: Τρίχες. Τρίχες και ο λίγο κατσαρές μάλιστα.
18: Μπορεί να είναι αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης στις επικείμενες εκλογές.
17: Ο Μητσοτάκης, εγώ στοιχηματίζω με όποιον θέλει ότι χρόνο τέτοια ημέρα θα είναι πρωθυπουργός. Θα είναι πρωθυπουργός, από εκεί πέρα όλα παίζονται. Αλλά υπάρχει πάντα ενδεχόμενο να τον επιστρατεύσει η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει λειψανδρία.
15: Λειψανδρία
14: έχει.
15: Λειψανδρία η Ευρώπη.
14: Θα είναι σίγουρα πρωθυπουργός του χρόνου τέτοια μέρα.
15: Θα μας την κλέψει
14: ο Ευρώπη. Θα στον Παρή Ευρώπη.
15: Ναι.
14: Δεν θέλω τώρα να κάνω τέτοια. Δηλαδή με την Ευρώπη έχουμε που έχουμε τόσα ντράβαλα τώρα και θα μας κάνει και αυτό.
15: Όχι.
14: Δεν μπορούμε να αντέξουμε. Δηλαδή,
15: ναι, δεν μπορούμε να αντέξουμε παραπάνω από αυτά που κάνει η Ευρώπη. Φτάνει.
14: Τίποτα άλλο δηλαδή. Αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ναι. Τρίζει και η καρέκλα της αγαπημένης σου, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
15: Ναι, την έχω μέσα στην καρδιά μου την
14: έχω. Πρέπει να την έχεις, γιατί να ξέρεις σήμερα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έχει γενέθλια.
19: I thank Greece for being our European Ασπίδα.
14: Είμαστε ασπίδα.
15: Ασπίδα είμαστε.
14: Όπως λέει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
15: Ναι, αλλά βλέπω ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δεν κάνει τίποτα. Ούτε για τα ενεργειακά, τίποτα δεν κάνει.
14: Ναι, θα της πεις χρόνια πολλά.
15: Χρόνια πολλά.
14: Χρόνια πολλά να είναι καλά η γυναίκα.
15: Ναι,
14: έτσι,
15: καλά να είναι, είπα εγώ.
14: Να μας περιποιείτε.
15: Να μας περιποιείτε, ναι.
14: Έτσι, τόσο πολύ που μας σκέφτεται με τα μέτρα τα οποία παίρνει.
20: Dear Ursula.
14: Dear Ursula, που λέει και ο Στέφανος ο Κασελάκης. Θα πρέπει να πάμε όμως σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα πλησιάζει 9. Ήθελα να της κάνω ένα εκτενέστερο αφιέρωμα, αλλά δεν προλαβαίνουμε
15: τώρα. Όταν θα επιστρέψουμε, μην ανησυχείς.
14: Καλημέρα στον Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά, που δεν είναι όμως το ταξί στην Κηφισιά, είναι στην Τίνο. Και λέει τώρα που έφυγε ο Ρούμπιο, μπορώ να γυρίσω από την Τίνο. Έλα, Γιώργο, σε περιμένουμε.
21: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
22: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
23: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
24: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη, 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
25: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
24: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
25: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
24: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
25: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
23: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
25: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
23: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
22: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
23: Κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο χαρά αλλά και λύπη, όμως είμαι βέβαιος ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Λιονέλ Μέση μετά το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έκανε ειδική αναφορά στον θρυλικό Diego Maradona, τονίζοντας ότι μας βοηθούσε τόσο όσο ήταν εδώ μαζί μας, αλλά και από τον ουρανό σε κάθε βήμα που κάναμε. Περισσότερη
23: σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανό. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
25: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
23: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
22: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
23: Κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο χαρά αλλά και λύπη.

0: κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο χαρά αλλά και λύπη, όμως είμαι βέβαιος ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Λιονέλ Μέση μετά το τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έκανε ειδική αναφορά στον θρυλικό Diego Maradona, τονίζοντας ότι μας βοηθούσε τόσο όσο ήταν εδώ μαζί μας, αλλά και από τον ουρανό σε κάθε βήμα που κάναμε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Ήρθαμε μαζί με τα άλογά μας για τη δεύτερη ώρα. Κάτσου, βάλτο στη γωνία, βάλτο λίγο νεράκι,
1: ναι,
0: και λίγο σανό.
1: Ναι, εκεί. Σανό είναι ακριβό, λέει.
0: Καλά, ό,τι βρεις τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι. Και πάλι δεν θα ξανάρθει.
0: Να ξαποστάσεις.
1: Ναι, γιατί αυτές τις μέρες, αυτή τη μέρα, χθες δηλαδή, παρακουράστηκε.
0: Το τι γίνεται στη Μεσογείο και Κατεχάκη δεν περιγράφεται, λέει στο μήνυμά του ο Κώστας που είναι στο ταξί αυτή την ώρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους όσους βρίσκονται στους δρόμους. Έχει πάει πλέον στο αεροδρόμιο ο Μάρκο Ρούμπιο, ενδεχομένως να έχει πετάξει ήδη προς τον επόμενο προορισμό του, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκαθίσθεται η κυκλοφορία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, καθώς και στο στούντιο atrialfm.gr. Στην πρώτη ώρα φυσικά της εκπομπής ασχοληθήκαμε εκτενώς με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπαμε τα πρώτα συμπεράσματα που μπορεί κάποιος να καταλήξει μετά από όσα ακούστηκαν. Αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού, της αρχαίας Ελλάδας, ταυτόχρονα τα καλύτερα λόγια και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Ρούμπιο είπε ότι πρόκειται για έναν πυλώνα σταθερότητας, έναν σπουδαίο σύμμαχο, υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρα στην Ελλάδα, που θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά της και η υπόλοιπη Ευρώπη. Φυσικά, αναφέρθηκε στη σημασία του κάθε του διαδρόμου,
1: ναι, ναι,
0: και γενικά το όλων των ενεργειακών project.
1: Σωστά, και για το, και των εξορίξεων, έτσι, γιατί Σεύρον και Exxon Mobil θα έχουν παρουσία εδώ.
0: Και για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ενώ χθες στις δηλώσεις που έκανε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κράτησε μια διπλωματική

0: διπλωματική στάση, λέγοντας ότι αυτά είναι και θέματα που αφορούν και άλλες χώρες, είναι ευαίσθητα και θα πρέπει να λυθούν μέσω της διπλωματικής οδού. Στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελιά στην Καθημερινή, ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος, λέγοντας για το καλώδιο ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Οπότε θα παρέμβουμε αν χρειαστεί διπλωματικά.
1: Να σας πω ότι τα μεγάλα διεθνή δίκτυα ασχολούνται με την ομιλία του στην πνίκα του Μάρκο Ρούμπιο. Wall Street Journal, CNN, New York Times και Guardian μιλούν και τη χαρακτηρίζουν ως ομιλία της χρονιάς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν σιγά σιγά για να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτά είναι τα πρώτα τουλάχιστον σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στην χθεσινή επίσκεψη. Ακούσατε και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Για την κίνηση μας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μάθαμε ότι ζούμε ένα οικονομικό θαύμα. Γίνονται θαύματα και στην εποχή μας. Και σήμερα έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, για την οποία ο Real Blogger λέει ότι αν ο αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, μην περιμένετε να χαλαρώσει την οικονομική πολιτική. Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο
0: ο φίλος μας ο Real Blogger. Να τα λέμε και αυτά. Περνάει δύσκολα η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν.
1: Ναι, εκεί είναι ο Γιώργος Αυτιάς, έχει στριμώξει για τα καλά.
0: Όχι μόνο, δηλαδή και την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν και τον επίτροπο εκεί για την ενέργεια, αυτόν τον Δανό. Ξέρεις τι έχει τραβήξει αυτό ο
1: Δανό. Ναι, εγώ δεν ξέρω. Ξέρω. Είπαμε γιατί ότι τα προβλήματα στον ύπνο είναι αιτία χωρισμού. Ένα στους πέντε λέει χωρίζει γιατί ο σύντροφός του είτε ροχαλίζει, είτε ξυπνάει το βράδυ να πάει στην τουαλέτα, είτε του τραβάει την κουβέρτα, είτε τρώει πατατάκια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
0: Αυτό με τα πατατάκια.
1: Αυτό που το πας,
0: είναι
1: λοιπόν,
0: κυριότερο.
1: Είναι ένα στους πέντε λέει χωρίζουν λόγω του κακού ύπνου του συντρόφου του.
0: Μας έδωσε η Αμαλία, σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, ποιοι είναι οι πέντε κυριότεροι λόγοι ενός διαζυγίου. Πολύ, πολύ ψηλά τα πατατάκια.
1: Και το ροχαλιτό.
0: Φυσικά και το ροχαλιτό. Άμα ροχαλίζει ο άλλος δίπλα, παιδιά, και δεν μπορείς να κοιμηθείς, μία, δύο, τρεις, στο τέλος.
2: Διαζυγείο! Διαζυγείο!
0: Να βρεις και την ησυχία σου. Καλημέρα και στον Πέτρο στον Βόλο. Αγαπητέ φίλε, η Αμαλία μετέφερε τα δημοσιεύματα των ξένων μέσων ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Έτσι, τι γράφουνε σήμερα. Καλημέρα και στον Πάνο που μας ακούει στο φορτηγό. Να σε καλά βρε Πάνο, την αγάπη μας, καλή δύναμη. Τώρα Αμαλία μου πάμε, γιατί έχουμε πολλά θέματα εδώ στην ατζέντα, τα οποία δεν έχουμε προλάβει μέχρι τώρα να αναπτύξουμε. Έχουμε και την ακρίβεια για το θέμα των αλλιέων. Είπαμε νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι δεν μένουν ικανοποιημένοι με τον διπλασιασμό της επιδότησης στα 32 λεπτά.
1: Ναι, ότι δεν τους λύνει τα προβλήματα που είναι πολύ σοβαρά, τα οποία αντιμετωπίζουν και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.
0: Ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλημα και με τους αρτοποιούς, οι οποίοι ζητάνε στήριξη, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με την αύξηση στο κόστος της ενέργειας.
1: Ακριβώς, και των πρώτων υλών, οπότε και εκείνοι προσανατολίζονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Έχουν δώσει και στατιστικά στοιχεία για το πόσοι φούρνοι έχουν κλείσει, φούρνοι της γειτονιάς, και υπάρχει και ένας άλλος αγώνας των αρτοποιών, των φούρνων. Αυτή τη φορά μεταφέρεται στις Βρυξέλλες. Αν θυμάστε, αυτή η περίφημη εργαλειοθήκη του ΩΣΑ τα χρόνια του μνημονίου, τα θυμόμαστε όλοι. Τι είχε κάνει, έλεγε λοιπόν ότι πρέπει το φούρνος, η λέξη φούρνος, να μην χρησιμοποιείται μόνο από τους φούρνους, αλλά και όταν υπάρχει σε ένα σούπερ μάρκετ, ξέρετε, μέσα ένας χώρος που έχει αρτοσκευάσματα. Και αυτό έχει γίνει. Οι αρτοποί λοιπόν λένε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί ο φούρνος λέγεται, φούρνος πρέπει να είναι ο φούρνος ο παραδοσιακός που ψήνει το ψωμί, τα κουλουράκια, και λέω δεν γίνεται, δεν είναι άλλο το αρτοσκεύασμα το κατεψυγμένο που μπαίνει στο φούρνο και υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, και άλλο το φρέσκο ψωμί. Και τώρα έχουν μιλήσει και με τον κύριο Θοδωρικάκο για αυτό το θέμα και μεταφέρεται αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες. Να δούμε το αποτέλεσμα. Εγώ συμφωνώ με τους αρτοποιούς.
0: Και εγώ.
1: Έχουν δίκιο.
0: Και εγώ απόλυτο.
1: Όλα αυτά τα αρτοσκευάσματα που υπάρχουν, και καλώς υπάρχουν, εγώ δεν πάνε να μην υπάρχουν, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τα φρέσκα προϊόντα των φούρνων της γειτονιάς ή των φούρνων γενικότερα. Είναι κατεψυγμένα, τα οποία τα βάζουν στους φούρνους, τα ψήνουν και καλά κάνουν και πολλούνται. Είναι άλλο πράγμα όμως.
0: Τώρα, επειδή λες αυτά, μου έκανε εντύπωση χθες μία ανάρτηση από το enikos.gr στο Instagram. Γιατί έχει αρχίσει το ενικός.gr και ανεβάζει πολύ ωραία βίντεο στο Instagram με τις κυριότερες ειδήσεις, οι οποίες περιγράφονται, παιδιά, μέσα σε ένα λεπτό. Μπαίνεις στο ενικός.gr, βλέπεις το βίντεο και σε ένα λεπτό έχεις μάθει την είδηση με όλες τις πληροφορίες. Χθες λοιπόν ανεβάζει το ενικός.gr στο Instagram ένα βίντεο με την Εύη Κατσόλη σχετικά με τα σχολικά κυλικεία.
1: Ναι.
0: Τι ισχύει πλέον στα σχολικά κυλικεία για τα παιδιά μας για να έχουν υγιεινή διατροφή. Για να ακούσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ.
3: Αναπολύτε τα μαθητικά σας χρόνια. Τότε που όταν το κουδούνι του διαλύματος χτυπούσε, πηγαίνετε στο κυλικείο για να αγοράσετε κρουασάν, τσίπς ή παγωτό. Πλέον όλα αλλάζουν. Το Υπουργείο Υγείας υπέγραψε απόφαση που εισάγει νέους κανόνες υγιεινής διατροφής στα κυλικεία. Αυτό προβλέπει πρώτον μείωση ποσότητας προϊόντων και μικρότερες μερίδες. Η αγαπημένη σας σιρόπιτα από 140 γραμμάρια πλέον θα ζυγίζει έως 100 γραμμάρια. Προσέξτε όμως, η τιμή θα είναι ίδια στα 1,30 ευρώ. Δεύτερον, οι επιλογές θα είναι πιο υγιεινές, καθώς τα προϊόντα θα συμπεριλαμβάνονται γιαούρτι και περισσότερα φρούτα. Τρίτον, οι μαθητές θα πρέπει να ξεχάσουν προϊόντα όπως σαλατικά, ζαμπόν, μορταδέλα, σαλάμι, επεξεργασμένο κρέας, αλλά και γλυκά όπως κρουασάν, ντόνατ και παγωτά. Στα απαγορευμένα εντάσσονται επίσης σνακ και γλυκίσματα όπως σοκολάτες, πατατάκια, γαριδάκια, αλλά και τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά. Οι καφέδες θα επιτρέπονται μόνο όμως για το προσωπικό του σχολείου.
0: Λοιπόν, κοίτα τώρα, πρόσεξε. Εγώ είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής, ειδικά για τα παιδιά μας. Έτσι. Αλλά εγώ, ρε παιδί μου, στα σχολικά μου χρόνια.
1: Δεν σου φαίνεται ότι είσαι της υγιεινής διατροφής.
0: Πήγαινα στο κυλικείο και τσάκιζα τις σιρόπιτες, τα πυροσκή.
1: Τις λουκανόπιτες.
0: Τις λουκανόπιτες.
1: Τα πατατάκια.
0: Τα ντόνατς.
1: Τα ντόνατς, βέβαια. Λουκουμάδες.
0: Τα κρουασάν, όλα αυτά.
1: Εντάξει, αυτά δεν κάνουν καλό, βέβαια, στα παιδιά. Έτσι.
0: Παιδί μου, δεν
1: κάνουν καλό. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε και την παιδική παχυσαρκία και το έχουμε καταφέρει.
0: Γι' αυτό λέω ότι είμαι υπέρ.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι, και εγώ είμαι υπέρ. Δηλαδή, αυτά δέλες και όλα αυτά δεν γίνεται να τρώνε τα παιδιά.
0: Αλλά πρόσεξε, η τυρόπιτα από τα 140 γραμμάρια θα πάει 100, αλλά με την ίδια τιμή.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί γίνεται? Πώς γίνεται αυτό? Και δεν είναι το μόνο προϊόν, άκουσες και άλλα προϊόντα τα οποία θα παραμείνουν στα σχολικά κυλικεία. Θα μειωθεί η ποσότητα,
1: αλλά θα παραμείνει
0: η ίδια τιμή.
1: Ναι.
0: Αυτό μου θυμίζει αυτό που βλέπαμε σε σούπερ μάρκετ που μειώναν τη συσκευασία και παρέμενε η ίδια η τιμή.
1: Ήταν αυξημένη.
0: Ναι. Θετική η πρωτοβουλία για την υγιεινή διατροφή των παιδιών μας, όντως. Αν και εγώ είμαι λάτρης όλων αυτών.
1: Είσαι λάτρης, δεν είναι λάθος.
0: Ακούσαμε νωρίτερα
1: να τρώνε τα παιδιά μας κουρασάν και έκανα λάθος.
0: Έκανα λάθος. Μην κοιτάς μετά που έκτισα κορμί. Αυτό το έχω κάνει με πολύ Γιατί γελάζε κάτσο.
1: Αυτή μπάκα μπροστά, η πατσοκυλιά.
0: Καλημέρα Δημήτρη στο φαρμακείο. Καλημέρα φίλε. Πήγα λοιπόν στο φίλο μου τον Δημήτρη στο φαρμακείο να ψωνίσω.
1: Ναι.
0: Με κοίταζε ο άνθρωπος. Τι λέω τώρα, Δημήτρη, τι γίνεται?
1: Εξεπλάγει,
0: μου λέει. Απορώ με την κάτσου, ρε Ιωσήφ, μου λέει. Απορώ. Πού την είδε, μου λέει, την μπάκα αυτή που λέει κάθε μέρα? Απορώ, μου είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης που είναι και από τα μέρη σου κιόλας.
1: Μήπως είναι στραβός?
0: Είναι από την Ηλία.
1: Μήπως έχει πρόβλημα όρασης?
0: Μια χαρά είναι ο Δημήτρης.
1: Αυτή η κοιλιά εδώ πέρα τώρα δεν είναι αυτό, κοιλιά δεν
0: αυτό
1: είναι αυτό.
0: Τον εμπόη, δεν είναι κοιλιά.
1: Τότε πώς δεν την είδε ο Δημήτρης?
0: Τέλος πάντων.
1: Που είναι και ανοιχτομάτης.
0: Δεν τη βλέπει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ναι, και εγώ είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής και σωστή η κίνηση αυτή, αλλά από την άλλη όταν ακούσω ότι μειώνονται οι ποσότητες αλλά παραμένουν οι ίδιες τιμές.
1: Θα πρέπει να μειωθούν και τιμές.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Εντάξει. Σκέφτομαι πως είναι ένας παράγοντας το ότι δεν μειώνει τιμές αποτρεπτικός για να πάρει το παιδί την τυρόπιτα. Λέω τώρα. Και να πάρει κάτι άλλο πιο υγιεινό. Ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ. Ναι. Λέω που δεν είναι έτσι, αλλά σκέφτομαι. Εντάξει, πάντως καλό είναι τα παιδιά να μην τρώνε τυρόπιτες και λουκανόπιτες, να τρώνε αυτό που πρέπει.
0: Ναι, να τρώνε γιαούρτι και φρούτα τώρα πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Έτσι έκανες εσύ δηλαδή όταν πήγαινε σχολείο?
1: Όχι,
0: για να καταλάβω.
1: Α, όχι.
0: Νόμιζα. Το αλλιεύσαμε λοιπόν το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Εύης Κατσόλη από το ενικός.gr. Τώρα, χθες είχαμε και μία παρέμβαση καινούρια από την Ελεονόρα Μελέτη σε σχέση με την ομιλία της εκεί στην Ευρωπαϊκή Βουλή.
1: Γιατί έχει προκαλέσει όσα είπε για τους εργοδότες, ότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και είναι λογικό.
0: Ναι, γιατί η κυρία Μελέτη είχε πει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν πολλοί εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους.
1: Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Εκεί στην ομιλία της, πριν, είχε πει φυσικά για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δέχονται εκβιασμούς από τους εργοδότες. Και στη συνέχεια είπε ότι υπάρχουν όμως και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους. Και εκείνοι, λέει, δέχονται ψυχολογική πίεση και εκβιασμό από εργαζόμενους. Χθες λοιπόν επανήλθε και είπε ότι στην ουσία απομονώθηκε μία φράση από την ομιλία της.
3: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
0: Προπαγάνδα λοιπόν με απομόνωση συγκεκριμένου τμήματος της ομιλίας της, λέει η κυρία Μελέτη.
1: Η κυρία Μελέτη λοιπόν, ναι, αυτό λέει. Από την άλλη πλευρά συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Εγώ άκουσα και γαλάζια στελέχη να λένε ότι θα πρέπει να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Η κυρία Ραμπατζή νομίζω ότι πρέπει να είμαστε, λέει, όλοι πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε και να μην προκαλούμε κτλ. Δεν ξέρω τι εννοούσε ακριβώς η κυρία Μελέτη. Δεν το εξέφρασε σωστά. Όμως όταν ακούς μέσα στην Ευρωβουλή από έναν Έλληνα ευρωβουλευτή ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες, το μόνο δηλαδή, που σε πιάνει δεν είναι γέλιο, είναι εκνευρισμός. Σου προκαλεί εκνευρισμό αυτό το πράγμα, γανάκτης. Πώς το λένε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, προσέξτε λίγο τι λέτε. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Γίνεται διαγωνισμό στο τελευταίο καιρό, δηλαδή ο ένας μετά τον άλλο.
1: Δηλαδή, λίγο προσοχή και με θέματα που αφορούν εργαζόμενους. Δηλαδή, μπορεί ένας εργαζόμενος σε οπουδήποτε να εκβιάσει τον εργοδότη. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι εργοδότες εκβιάζουν τους εργαζόμενους.
0: Γιατί δεν θυμάστε τον Ζήκο που του έλεγε του κ. Παντελή εκεί πέρα, θα σε πάω στο Υπουργείο Υγρασίας. Κάτσε καλά. Να, εκβιασμό του έκανε. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Για το θέμα των κηλικίων. Με αυτά και με αυτά, λέει, το κηλικείο στο σχολείο της κόρης μου έκλεισε. Είτε λοιπόν υγιεινό από το σπίτι, είτε αναγκαστική δίαιτα. Καλημέρα και σε σένα, Μπάμπι.
1: Λουκανικόπιτα λέγεται, ναι, έχετε δίκιο, αλλά εμείς ως παιδιά τη λέγαμε λουκανόπιτα.
0: Εμείς λουκανικόπιτα τη λέγαμε.
1: Ναι,
0: πάντα.
1: Όχι, εμείς εκεί που αυτό λέγουμε εσείς λουκανόπιτα.
0: Εσείς στο Βελανίδι τη λέγατε λουκανόπιτα.
1: Ναι, αλλά είναι λουκανόπιτα. Τι να κάνουμε.
0: Εμείς στο Δουκάτο τη λέγαμε λουκανικόπιτα.
1: Ναι, μου, γιατί εσείς είστε και Δουκάτο. Εμείς πάλι είμαστε οι τίποτα
0: κακομοίριδες. Καλημέρα Δημήτρη, τον θυμάμαι τον Ιωσήφλιο. Στο σχολείο μια τυρόπιτα στο ένα χέρι και ένα μίλκο στο άλλο.
1: Όλα εξηγούνται τώρα. Αυτή η μπάκα δεχτίστηκε έτσι.
0: Και ο Λευτέρης, ο οποίος είναι δικός μου άνθρωπος, πιτσιρίκο, να θυμίσεις, λέει, στην Αμαλία τις έρευνες για το σεξ και την κυλίτσα. Έλεος, πια με το bullying. Έχεις δίκιο, Λευτέρη μου. Τι να κάνουμε. Τώρα που λέμε λοιπόν και για τα θέματα της ακρίβειας και των τιμών, όπως είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έρχεται, παιδιά, ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Είναι άλλη μια διαπίστωση που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
4: Συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά, οι οποίοι πόλεμοι έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες. Mm-hmm. Θυμάστε ότι είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
0: Εγώ εκτιμώ την ειλικρίνειά του.
1: Κι εγώ. Το έχω ξαναπεί. Βέβαια και εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, και αυτό το ίδιο είπε. Ότι έρχεται δύσκολος ανεργός χειμώνας.
0: Ναι, εκεί... όλοι είναι στις διαπιστώσεις.
1: Και εκεί ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έριξε και τα βέλη του στην Ευρώπη.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Να το ακούσουμε.
4: Και θα προσέθετα ότι έχει έρθει η ώρα επιτέλους. Δεν είμαστε στο παράένα, είμαστε στο και πέντε. Η Ευρώπη και η ηγεσία της Ευρώπης και της Κομισιόν να ακούσει τις καμπάνες που χτυπούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, οι οποίες εκφράζονται πολλές φορές αλλού με κοινωνικές εκρήξεις, αλλού με την άνοδο της ακροδεξιάς. Η Ευρώπη θα βρεθεί σε συμπληγάδες, βρίσκεται σε συμπληγάδες και πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.
0: Περιμένοντας να ακούσει η Ευρώπη τις καμπάνες λοιπόν.
1: Δεν τις ακούει.
0: Βαράνε. Τίποτα. Αλλά για να μας προετοιμάζουν και να μας λένε για τον πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται, κάντε παιδιά και εσείς τα κουμάντα σας. Πάρτε τα μέτρα σας.
1: Τι να πάρει ο κόσμος, τι να κάνει.
0: Ό,τι
1: δηλαδή
0: μπορεί ο καθένας.
1: Τι να κάνει. Δεν ανάβουμε, πώς το λέτε, θα ανάβουμε θέρμανση. Θα κυκλοφορούμε με κουβέρτες, με σκουφάκια. Δεν κυκλοφορούν πολύ τα αυτοκίνητά τους. Τι να κάνει ο κόσμος άλλο δηλαδή. Τι να κάνει. Πόσο να σφίξει το ζωνάρι, ας το πούμε. Οι Ευρωπαίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Καλημέρα και στο Δήμο που λέει: πάλι καλά που δεν τη λέγατε καλαμικόπιτα. Άντε να πούμε μπονζούρ από ερωτική Βρωμο Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα Δήμο.
0: Το μήνυμα της Μαρίας από την Καλυθέα έχει την καλοσύνη να το διαβάσει.
1: Είναι,
0: παρακαλώ.
1: Ναι,
0: 9 και 19 πρώτα λεπτά.
1: Δεν
0: Μαρία
1: ξέρω,
0: Καλυθέα.
1: Ναι. Κυρία Κάντζου, οι ωραίοι άντρες έχουν κυλίτσα. Αυτοί έχουν πέραση. Τα φιλιά μου. Και, Μαρία μου, ό,τι πεις.
0: Φάει τη σκόνη μου.
1: Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
0: Φάει τη σκόνη μου. Διάβασε το μήνυμα τώρα της Μαρίας και ξέρετε, πήρε το γνωστό ύφος, αυτό που παίρνει η Κάτζου.
5: Λίκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάκης.
0: Έτσι έγινε, άρα τι καλημέρα, τι στο αφιέρωσα μόλις, την αγάπη μου.
1: Εγώ δεν λέω
0: εσύ, ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: δεν
0: εσύ,
1: λέω να μην σας αρέσει ο καλαμαράκης που έχει κοιλιά, ναι, αλλά ναι, κοιλιά ναι, έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή με το στροφό το δίκιο. Δηλαδή έχουμε ματάκι και βλέπουμε.
0: Λύσαξες, ζηλεύεις το απολώνιο κορμί μου. Καλημέρα στο Γιάννη στο ταξί. Ευχαριστούμε λέει τον κύριο Θεοδωρικάκο που διαπιστώνει τα προβλήματα. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα μέλος της κυβέρνησης και να τα λύσει. Καλημέρα και σε σένα Γιάννη.
1: Έλα Πόλωνα, πες τα. Έλα Πόλωνα εσύ.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στον Ημιτό. Τα πράγματα λέει είναι απλά. Για να κάνουν την ανατίμηση τα σχολικά ναι, κηλικία και όχι η κυβέρνηση. Και για να κλείσουν τα υπόλοιπα σχολικά κηλικία που δεν έκλεισαν από το τεκμαρτό. Η Μαρία γνωρίζει καλά το θέμα των σχολικών κηλικίων. Τη θυμάμαι που μας έχει στείλει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν μηνύματα. Ναι. Είναι η άποψή της. Καλημέρα Μαρία.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Πάμε και λίγο στο χώρο της κέντρο αριστεράς, εκεί όπου υπάρχει αυτή η μάχη εντός ή εκτός εισαγωγικών για τη δεύτερη θέση.
1: Μα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, γιατί ο τρίτος δεν θα περάσει καλά, λέω εγώ.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε χθες ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας και τις αιχμές του.
6: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς την αντιπολίτευση. Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ποια είναι τα κόμματα One Man Show?
0: Πάει κάπου το μυαλό σου?
1: Πάει.
0: Πού πάει?
1: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα.
0: Πολύ σωστά πάει, γιατί προφανώς αυτό φωτογραφίζει.
1: Βέβαια, ξεκάθαρα.
0: Βολές συνεχόμενες από το ΠΑΣΟΚ και προς την Ελλάς, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τη δική του απάντηση από το συνέδριο του Βήματος.
7: Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την Προοδευτική Παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την Προοδευτική Παράταξη, για να ενώσω την κεντροαριστερά, γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ. Δεν είπα τον αγιορείτη καλόγιορο, είπα τον βουδιστή μοναχό. Ελπίζω να το εκτιμήσετε αυτό.
0: Το εκτιμούμε, δε όντως.
1: Το εκτιμούμε, κύριε Τσίπρα. Ναι.
0: Βουδιστής μοναχός.
1: Ναι. Ενώ πήγε στο αγιορείτη, αυτό είναι. Έκανε πλάκα, έκανε χιούμορ. Ναι.
0: Δεν πρόκειται να απαντήσει τίποτα.
1: Ναι. Δεν θα απαντήσει, δεν θέλει. Δεν θεωρεί
0: ότι είναι το δικαίωμα τη
1: σιωπή. Ναι, δεν θέλει. Σου λέει ότι είναι
0: βουδιστή μοναχό.
1: Το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι. Είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό λέει ο Τσίπρας.
0: Καταλάβαμε.
1: Το κατάλαβα και εγώ το κατάλαβα.
0: Να πάμε σε τίτλου.
1: Να πάμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
8: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας ανακοινώθηκαν μετά το πέρας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τη δυνατότητα παροχής επιδότησης εκτός από το πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπει τροπολογία που συζητείται σήμερα στη Βουλή. Αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσε ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης ανήκουν στους εργαζομένους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος Απάτης υποτίθεται ότι ασφάλιζε αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές. Η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, συνταξιούχος που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων για το στεγαστικό στην Ισπανία, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ενώ νοσηλευόταν από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα που έμενε περισσότερα από 70 χρόνια, με την έξωση αυτή να πυροδοτεί ένα κύμα πανεθνικών κινητοποιήσεων συμπαράστασης, αλλά και διαμαρτυρίας για το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ισπανία.
2: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkadaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
14: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
13: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
14: My Nutri Health.
13: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Αξίζει.
5: Τι γίνεται στην υπόθεση με τον Φίλιππο Καμπούρη, Αμαλία?
6: Εντάξει, ψάχνουν και ξεσκονίζουν στοιχεία και εταιρείες. Είναι πολλές οι εταιρείες. Ο ίδιος απολογηθεί την Κυριακή. Ψάχνουν πραγματικές και πλασματικές εταιρείες και συνεχίζεται η έρευνα. Υπολογιστές, έγγραφα. Λοιπόν, ο ίδιος δηλώνει αθώος και ότι του έχει στηθεί μια πλεκτάνη.
5: Εγώ άκουσα και τον δικηγόρο του να λέει ότι αυτή η υπόθεση έχει πολιτικό υπόβαθρο.
6: Ναι,
5: δηλαδή,
6: ναι, ναι. Είναι σκευωρία.
5: Πολιτική δίωξη. Ναι. Συγγνώμη λίγο, αλλά μου βγαίνει αυτό.
6: Και εγώ. Και, δηλαδή, πολιτική δίωξη, ναι. Λοιπόν, η ζημιά, να πω για το δημόσιο, υπολογίζεται πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, τα 1,5 εκατομμύρια αφορούν τον ΕΦΚΑ. Υπάρχει ένα δίκτυο εταιριών, μαϊμούπλας εταιριών, που δεν υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν κάτι πια χειράνθρωποι μπροστά και τίποτα.
5: Ο Μίστερ Κολοτούμπας,
6: έχει
5: που
6: ρόλο.
5: Χθες,
6: ναι.
5: Ήτανε διαχειριστής σε 13 εταιρείες.
6: Ναι.
5: Σε 13.
6: Ναι,
5: όχι
6: ναι,
5: μία,
6: ναι, ναι.
5: Ούτε δύο, ούτε τρεις. Ο Μίστερ Κολοτούμπας, για όσους δεν είναι γνώστες του αντικειμένου, ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών των εκπομπών που έκανε ο συγκεκριμένος στην τηλεόραση.
6: Ναι, απλώς έχει βγει εργαζόμενη σε κάποια από τις εταιρείες του Καμπούρη και λέει ότι ενώ έπαιρνε 600 ευρώ το μήνα, τις δηλώνανε 19.500 ευρώ το χρόνο. Παιδιά, η διαφορά είναι τεράστια.
5: Και ταυτόχρονα και τραγουδιστές, οι οποίοι, ναι, λένε ότι μας είχε ασφαλίσει σε αυτές τις εταιρείες, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα, τις εικονικές εταιρείες,
6: ναι,
5: γνωστά ονόματα του Πενταγράμμου,
6: ναι,
5: και της Αθηναϊκής Νύχτας.
6: Αλλά
5: οι οποίοι οι άνθρωποι τώρα λένε: εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Μας πήραν τηλέφωνο από την αστυνομία ότι πρέπει να καταθέσουμε για αυτή την υπόθεση. Η οποία φαίνεται ότι έχει βάθος.
6: Έχει βάθος,
5: πολύ
6: και,
5: βάθος.
6: Εντάξει, και πολύ χρήμα έχει. Έτσι, δεν ξέρω πού το έβγαζε το χρήμα.
5: Πάντως, 1,5 εκατομμύριο από εδώ, 2 εκατομμύρια από εκεί. Τι,
6: εντάξει,
5: γίνεται, ρε παιδιά.
6: Πάντως και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κατηγορούνται για 4 κακουργήματα.
5: Ναι, εντάξει, η δικαιοσύνη θα αποφασίζει. Δεν δικάζουμε κανέναν εμείς εδώ. Προφανώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά τα έλεγε ο Φίλιππος Καμπούρης, τα έλεγε από παλιά.
7: Κυλήστε μία, να υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε όλους αυτούς οι οποίοι συσχετίζονται και είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια ίσον ληστεία του Έλληνα καταναλωτή. Αν λοιπόν υπήρχε ποινική τους ευθύνη και τους έστελναν στο σκαμνί για να μπουν στη φυλακή, εκεί λοιπόν δεν θα έκλεβαν. Ακούμε, ένας ληστής μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι, σε κλέβει, θα περάσει στη δίκη και θα μπει στη φυλακή. Αυτοί που κλέβουν καθημερινά όλους εμάς, μας κλέβουν τα χρήματα από την τσέπη. Για ποιο λόγο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι?
5: Τα έλεγε. Δίκιο
6: εσύ, εκεί. Εσύ γιατί έκλεβες το κράτος και όλους εμάς?
5: Γιατί να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι?
6: Αυτό λέω και εγώ.
5: Μέσα.
6: Μέσα.
5: Τα έλεγε ο Φίλιππος Καμπούρης.
6: Ναι, βέβαια.
5: Όσοι κλέβουν τα χρήματά μας. Μέσα.
6: Ο κλέψας του κλέψαντος. Ο κλεπταρέι, πώς το έλεγε.
5: Ναι.
6: Αυτό. Ο Ηλιόπουλος, το θυμάμαι.
5: Ο Ηλιόπουλος, βέβαια.
6: Βέβαια, την κοινή γνώμη απασχολεί κάτι άλλο, Ιωσήφ, και θέλω να σου πω ότι απορώ με σένα που δεν, από προχθές δεν ασχολείσαι. Ειλικρινά,
5: απορώ.
6: Με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Βαρβέλα.
5: Κατάλαβα τι λες, ναι.
6: Ναι, όχι.
5: Να σου πω την αλήθεια, προσπάθησα να καταλάβω.
6: Και εγώ προσπάθησα.
5: Τι γίνεται,
6: εντάξει. Από την λόγη μου κατάλαβα.
5: Άκουσα πολλά. Άκουσα και τον κύριο Δημητρακόπουλο χθες.
6: Ναι, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα.
5: Διάβασα και τις ανακοινώσεις και των δύο πλευρών. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Κρατάω κάποιες αποστάσεις για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι καλλιτεχνικό και στην ζωή για πάρα πολλά χρόνια, που έχει βρεθεί τώρα σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να έχει αυτή την αντιπαράθεση.
6: Ναι, αλλά οι ανακοινώσεις βγήκαν από και από τους δύο. Θέλω
5: ναι,
6: να πω,
5: ναι,
6: δεν
5: ναι, ναι.
6: Τους έβγαλε κάποιος από το μυαλό του. Η ίδια κυρία Βύση εξέδωσε μια ανακοίνωση και ο Νίκος Καρβέλας. Ξεκινήσαν από αυτό. Και είναι ξεκάθαρο το ότι υπάρχουν καταλαβαίνω οικονομικές διαφορές. Τώρα απ' την άλλη, ότι το 95% των τραγουδιών που τραγουδάει η Βύση είναι του Καρβέλα.
5: Ναι, εντάξει, γεγονός είναι αυτό.
6: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εάν τις απαγορεύσει με δικαστική απόφαση, τις απαγορευτεί να λέει τα τραγούδια του Καρβέλα, τι θα συμβεί. Και ο Δημητρακόπουλος, βέβαια, εχθές είπε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Ακούω πάλι ότι δεν θα ξεκινήσει το Αρένα φέτος, γιατί δεν είναι έτοιμο και έχει αποδεσμεύσει και τους μουσικούς της ως τον Οκτώβριο του 2027. Πολύ, παιδί μου, πολλά χρήματα ακούω. Πολλές απαιτήσεις ακούω.
5: Εγώ γι' αυτό λοιπόν ήθελα να κρατήσω μία απόσταση. Γιατί...
6: Δεν παίρνω.
5: Δεν εννοώ σχετικά με τις δύο πλευρές.
6: Είναι λυπηρό. Άλλο λέω. Είναι λυπηρό.
5: Εδώ η ελληνική κοινωνία πραγματικά δυσκολεύεται τόσο πολύ αυτή την εποχή με τα προβλήματα, με την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Και ακούει τώρα αυτά τα ποσά που οι άνθρωποι καλώς θα παίρνουν. Γιατί είναι η δουλειά τους, η δουλειά τόσων δεκαετιών και αυτός ο κλάδος, ας το πούμε έτσι, έχει αυτές τις αμοιβές. Είναι λογικό. Αλλά να ακούει τώρα ο κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα τα 300, τα 500, τα 1,5, το 1,5 κτλ.
6: Εντάξει, είναι προκλητικό.
5: Εντάξει, υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα.
6: Εντάξει, μάλλον ξεκίνησαν όλα το ότι ο ίδιος λέει ότι το ποσό που ήταν να πάρει από τη συναυλία στο ΆΚΑ δεν το έλαβε. Η άλλη πλευρά λέει ότι έχει πάρει και του έχουν δώσει και ένα δάνειο για να βύσει. Περίεργα, δηλαδή μπερδεμένη ιστορία πραγματικά. Τώρα πώς θα καταλήξει όλο αυτό, ουδείς γνωρίζει. Στα δικαστήρια. Θα βρούνε τη χρυσή τομή, αλλά φαίνεται ότι το γυαλί έχει ραγίσει μετά τις ανακοινώσεις και της κυρίας Βύση και της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα.
5: Πάντως μακάρι να τα βρίσκανε,
6: γιατί
5: δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Καλημέρα και στο Γιώργο, ο οποίος λέει: στην Ευρώπη μας κοροϊδεύουν που αντέξαμε όλα αυτά χωρίς να αντιδράσουμε και ανεχόμαστε να μας δουλεύουν και από πάνω. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο, στην Γερμανία. Από τη Γερμανία μας στέλνει το μήνυμά του. Η ώρα όμως είναι 10 παρά 20, έχει μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ελπίζουμε αυτή τη φορά με καλύτερα νέα, καθώς έχει φύγει και ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Για πες μας, Παναγιώτη, τι συμβαίνει.
4: Καλημέρα και πάλι. Τα μόνα ευχάριστα είναι ότι επειδή έφυγε ο Μάρκο Ρούμπιο, που καθίσατε σταδιακά η κυκλοφορία, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τώρα που καθίσατε η κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας, Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατκής Οδού. Πολλά είναι όμως τα απόνερα από τις πρωινές τροποποιήσεις. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατκής Οδού άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Μαραθώνος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Κατεχάκη, στο ανωδικό ρεύμα μέχρι το Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυτά ήταν.
5: Να σε καλά,
6: Παναγιώτη.
5: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα να σας πω για τη δυστρεψία. Για τους αγαπημένους μας ανθρώπους που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας για να ζήσουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τες με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Μπορείτε να τα βρείτε τα Fortimel και σε μορφή ροφημάτων, αλλά και σε μορφή κρέμας και με εξαιρετικές γεύσεις. Βανίλια, μπανάνα, φράουλα, ακόμα και σοκολάτα. Δώσε βάρος λοιπόν σε αυτά που έχουν πραγματικά σημασία. Μπες στο δώσεβάρος.gr για να μάθεις περισσότερα. Και μια δυσάρεστη είδηση που έγινε χθες γνωστή. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρή Κάρμεν,
6: ναι,
5: στην Ισπανία,
6: ναι,
5: που η έξωση από το σπίτι της είχε προκαλέσει αυτό το μαζικό κύμα διαμαρτυριών. Η γυναίκα νοσηλευόταν και δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της μετά και την απόφαση που υπήρξε. άφησε χθες την τελευταία της πνοή. Η περίπτωσή της όμως οδήγησε σε αυτό το μαζικό κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία. Ανέδειξε το πόσο σημαντικό είναι το στεγαστικό πρόβλημα και στη χώρα της Ιβηρικής αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό προκάλεσε και την πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ.
6: Και πρόορες εκλογές στην Ισπανία, 29 Νοεμβρίου, έταξε μια γυναίκα σύμβολο, η οποία τελικά δεν άντεξε και την ψυχολογική πίεση και όλα αυτά που τράβηξε, ήταν και, είχε και προβλήματα υγείας βέβαια σοβαρά, αλλά δεν είναι πια κοντά μας η Μαρή Κάρμεν.
5: Τώρα θα σε πάω σε μια είδηση που έρχεται από τη Βενετία και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Εκεί λοιπόν ψηφίστηκε νόμος από το τοπικό κοινοβούλιο που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να ενταφιάζονται μαζί τους. Δεν εννοώ, δηλαδή έχεις φύγει τώρα εσύ από τη ζωή και μετά από κάποιο διάστημα φεύγει και το κατοικίδιό σου. Έχεις το δικαίωμα λοιπόν να το πάρεις μαζί σου.
6: Τώρα σε παρακαλώ.
5: Και το αντίστροφο, δηλαδή φεύγει πρώτα το κατοικίδιο, το βάζεις εκεί και σε περιμένει μετά να πας
6: και
5: εσύ.
6: Σε παρακαλώ.
5: Εγώ,
6: τώρα,
5: εμένα παρακαλώ.
6: Έλα τώρα, εντάξει.
5: Το μετέδωσε χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργη ο Θεόδωρος Ανδριάδης Σιγκελάκης από την Ρώμη.
8: Και ναι, είναι μια είδηση που μας εντυπωσίασε. Ακριβώς η πρώτη πόλη στην Ιταλία είναι η Βενετία που το υιοθέτησε. Ουσιαστικά θα μπορούν, όπως είπες, τα κατοικίδια να ενταφιάζονται μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, όχι μαζί με την σωρό του ιδιοκτήτη, δίπλα μετά από αποτέφρωση σε τεφροδόφους. Μέχρι και δύο κατοικίδια προβλέπει ο σχετικός νόμος και δεν είναι μόνο σκυλά και γατάκια, αλλά πρόκειται και για πουλιά και για μικρά ερπετά, παραδείγματος χάρη, και για άλλου είδους κατοικίδια, ακόμη και νηφίτσες. Είναι σημείο των καιρών. Είπαν εδώ στην Ιταλία ότι αλλάζει.
9: Δηλαδή κάποιος θέλει να κάψει τη σάβρα του και να τη βάλει, ας πούμε.
8: Πιστεύω πως ναι, διότι συγκαταλέγεται στα μικρά ερπετά.
6: Δεν πάει καλό κόσμος.
5: Πεθαίνει σάβρα.
6: Πεθαίνει σάβρα.
5: Ο Μίτσος που λέγει ο Λάζαρος. Θυμάσαι το Μίτσο εκεί, το Ιγκουάνα.
6: Απίστευτα.
5: Τα τεινάζει τα πέταλα ο Μίτσος. Τι να τον κάνεις τώρα, πάω από τον Γκες, από τέφρωση τον παίρνεις μαζί σου. Να τον έχεις να τον θυμάσαι. Το Μίτσο. Και την υφίτσα. Προβλέπει και την υφίτσα μέσα ο συγκεκριμένος νόμος, δηλαδή έχει σκυλιά, γατιά, τα πτηνά κτλ. Έχει νηφίτσες και έχει και ερπετά. Οπότε μην ανησυχείς καθόλου και την υφίτσα μπορείς να πάρεις και το ιγκουάνα σου μπορείς να πάρεις.
6: Τώρα ηρέμησα. Τώρα γιατί είχα μια ανησυχία, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
5: Δηλαδή,
6: τώρα με αυτό.
5: Πρόσεξε να δεις. Εγώ δεν λέω. Είναι το πένθος. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο.
6: Το καταλαβαίνω.
5: Όταν φεύγει ένα μέλος της οικογένειας όπως είναι το κατοικίδιο. Είναι πολύ βαρύ το πένθος.
6: Α, είναι άλλο αυτό που λες όμως.
5: Αλλά...
6: Αυτό εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι, έτσι. Αλλά όχι τώρα να το, αυτό το νόμο για να το πάρεις μαζί σου.
5: Απλά με τι ασχολεί το κόσμο. Για εδώ ο κόσμος χάνεται. Δηλαδή πραγματικά στην Ευρώπη το τι γίνεται και στη Βενετία νομοθετούν για την υφίτσα και για τη σάβρα.
6: Ναι.
5: Δηλαδή μπράβο τους.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
12: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
11: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
12: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
11: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
11: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
12: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
12: Τη τηλέφωνο 2682-089-720.
11: Ζαχαροπλαστία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
12: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
13: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
13: μονωτικά και στεγανοτικά.
11: Χρώματα.
13: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
13: Υδραυλικά.
11: Μηχανήματα κήπου.
13: Κυγκαλερίας.
11: Είδη μπαρμπεκιού.
13: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
11: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 26820-29-665.
11: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
13: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Λευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο, στο φίλο μας τον Συνταξιούχο και στον Γιώργο στην Καλαμαριά που έχει στείλει το μήνυμά του σχετικά με την ενέργεια. Η Γερμανία λέει θα φύγει από το λιγνίτι το 2038. Εμείς λέει θα κάνουμε, χρυσή θα πληρώνουμε την ενέργεια για να παίρνουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Καλημέρα φίλε. Αγαπητέ Τάσο, για το θέμα της κυρίας Μελέτη ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Είπαμε και την αρχική της δήλωση που είχαμε παίξει χθες και την απάντησή της που έδωσε και μέσω βίντεο. Απλά μια σημείωση, η Αμαλία μου, γιατί ναι, λέγαμε χθες για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν σήμερα,
1: ναι, ναι,
0: που ο μήνας έχει 8.
1: 8 Οκτωβρίου.
0: 8 Οκτωβρίου λοιπόν του 1838... Έγινε η ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνίκα, στην ελληνική νεολαία, στη νέα γενιά. Η πνευματική παρακαταθήκη του γέρου του Μοριά σαν σήμερα το 1838. Τυχαίο βέβαια, αλλά είναι μια επέτειος. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη, κλήρωση Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Αράχοβα για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsale.gr. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζεται επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες στα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. One love, one love. Let's get... Καλημέρα και στην Έφη στην Πάτρα. Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αναχωρήσουμε από το στούντιο καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σαν σήμερα επίσης, 8 Οκτωβρίου του 1980, ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
11: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Ρεπάνης Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι
12: Δική μας υπόθεση.
13: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
14: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
13: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
14: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
13: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
14: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
13: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
15: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
16: Πάλι για τα φαγητά μας.
15: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
16: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
15: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
16: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
15: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
17: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
18: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
19: Άλμα 5 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA πραγματοποίησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την αίτητη παρουσία της στα παιχνίδια του Nations League. Βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η. Στην πρώτη θέση παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και ακολουθούν η Αργεντινή και η Γαλλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα. Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Άλμα 5 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA πραγματοποίησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την αίτητη παρουσία της στα παιχνίδια του Nations League. Βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η. Στην πρώτη θέση παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και ακολουθούν η Αργεντινή και η Γαλλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακολουθούν η Αργεντινή και η Γαλλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότη έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Ακρόπολη, στη Πνίκα. Έχει κάνει το γύρο ολόκληρου του πλανήτη και αυτή είναι μια πολύ ισχυρή διαφήμιση για την Ελλάδα. Μια διαφήμιση που δεν αφορά μόνο τον τουρισμό της, αλλά και την πολιτική και οικονομική της υπόσταση. Και κυρίως το πολιτιστικό της αποτύπωμα. Επίσης, οι πρώτες ενδείξεις, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι από την επίσκεψη αυτή υπάρχει σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής μας ικανότητας, και αυτό σε μια περίοδο που όλα στην περιοχή μυρίζουν μπαρούτι, είναι κρίσιμο θέμα. Εξαιρετικά θετικό το αποτύπωμα και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα και κυρίως τον κάθετο διάδρομο, όπου όλοι αντιληφθήκαμε τις τελευταίες μέρες πόσο μεγάλη εθνική είναι η σημασία του. Ήδη ξεκίνησαν διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Στα θετικά και η δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο, που αναδεικνύει σήμερα στην πρώτη της σελίδα η Καθημερινή, στο πλαίσιο μιας συνέντευξης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο διευθυντή της εφημερίδας, τον Αλέξη Παπαχελά. Επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά, επιτυχία της Καθημερινής η συγκεκριμένη συνέντευξη και κυρίως αυτή η δήλωση. Δεν θα επιτρέπαμε, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Αδιανόητο χαρακτηρίζει στη συνέντευξή του αυτή το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μιλά για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρεύουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας την διπλωματική τους ισχύ προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Αυτό, αν ήθελα να βρω κάποιο αρνητικό στην επίσκεψή του, το αρνητικό είναι ότι δεν υπήρξε από την πλευρά του, χθες τουλάχιστον, μια καθαρή δήλωση για το θέμα του καλωδίου. Κράτησε στο θέμα αυτό ισορροπίες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και απέφυγε να πει καθαρά την γνώμη του με βάση το διεθνές δίκαιο. Η σημερινή δήλωσή του όμως στην Καθημερινή απαλύνει αυτές τις εντυπώσεις που δημιούργησαν οι χθεσινές του δηλώσεις, καθώς επαναλαμβάνω μιλά για ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Λέει δηλαδή ότι θα κάνει τον μεσολαβητή. Καθαρή θέση δεν πήρε ούτε χθες ούτε στη σημερινή συνέντευξη. Όμως η πρόθεση παρέμβασης σε διπλωματικό επίπεδο για να προχωρήσει το καλώδιο είναι και αυτό μια θετική εξέλιξη.

ειδική επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εξακολουθεί να είναι το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, καθώς λίγο μετά την αναχώρησή του σταθμίζουμε όλοι τα συν και τα αρνητικά αυτής της επίσκεψης. Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα θετικά υπερτερούν καταφανώς. Ας ξεκινήσουμε από το πολύ απλό, το πλάνο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να εκφωνεί ομιλία μπροστά στη

δίνει και μια απάντηση στο ερώτημα για τα F-35 που ζητάει η Τουρκία και την προοπτική να τα αποκτήσει. Λέει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στη γειτονική μας χώρα.

0: Και βέβαια πήρε και 4 δις φεύγοντας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για να έχουμε την πλήρη εικόνα, με συμφωνία για την αγορά πυράβλων και βομβών ακριβίας για τα F-16 και τα F-35. Ήμασταν περίπου υποχρεωμένοι να αγοράσουμε τα οπλικά αυτά συστήματα, γιατί διαφορετικά τα συγκεκριμένα αεροπλάνα δεν θα είχαν τις πλήρεις δυνατότητές τους. Κάτι παραπάνω από 3,5 δις ευρώ είναι το κομμάτι των εξοπλιστικών. Λοιπόν, έχουμε όμως μια εξέλιξη και θα πάω σε αυτήν τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ, από τη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού Βαλιράκη. Τι θυμάστε την υπόθεση αυτή με τους ψαράδες κατηγορούμενους. Έχουμε απόφαση. Πάμε στον Δημήτρη Δαμιανό. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Νίκο, καλημέρα. Έχουμε πράγματι απόφαση. Μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση του μικτού Ορκωτού δικαστηρίου, οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες κηρύσσονται αθώοι κατά πλειοψηφία με ψήφους 6-1. Είναι μια απόφαση που την υποδέχτηκαν βεβαίως με πανηγυρισμούς οι κατηγορούμενοι και η πλευρά των συγγενών τους. Η ησυχία απόλυτη από την πλευρά των συγγενών τους, οι Βαλιράκη που ήταν στο ακροατήριο και ζητούσαν την καταδίκη τους, ήταν και πολύ πολιτική, εδώ να σας πω, την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση, κυρίως από το χώρο του Πασόκ, από τον οποίο προήρχε το κλοιπόν. Βεβαίως να πούμε ότι ο μόνος που...
0: Είναι και με μεγάλη πλειοψηφία, Δημήτρη, ακούω η απόφαση, 6-1, που σημαίνει...
1: Ο μόνος πλειοψήφης ήταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ήταν ο εισαγγελέας και προτείνει την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο, όπως είμαι σίγουρος ότι αυτό πας να πεις και
0: ναι, ναι.
1: Το γεγονός ότι είναι μεγάλη πλειοψηφία πάει να πει ότι ένορκοι και δικαστές δεν πίστηκαν ότι οι δύο κατηγορούμενοι, 100% τουλάχιστον, γιατί αυτό λέει ο νόμος, ότι για να ψηφίσεις την καταδίκη ενός ανθρώπου πρέπει να είσαι 100% σίγουρος ότι είναι ένοχος, δεν πίστηκαν ότι είναι 100% ένοχοι. Να πούμε ότι είναι μια υπόθεση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δικαστικού θρίλερ. Θυμίζω, Γενάρη του 2021 είχε χάσει τη ζωή του ο Σύφης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όταν είχε βγει για ψάρεμα, είχε καταλήξει στο νερό και κατά την ιατροδικαστική είχε πνιγεί. Είχε και κάποιες εκδορές στο σώμα του που η οικογένεια έλεγε ότι είναι από τα χτυπήματα που του είχαν καταφέρει οι δύο κατηγορούμενοι για να πέσει στο νερό. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνταν ότι ήταν στη θάλασσα εκείνη την ημέρα, έλεγαν ότι ήταν στο σπίτι τους και μάλιστα έφεραν και αρκετούς μάρτυρες για να πιστοποιήσουν αυτή τους τη θέση. Από την πλευρά του κατηγορητηρίου, κυρίως το στήριξε σε όλη αυτή τη δίκη ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος τους είχε δει από μια μεγάλη απόσταση, τους είχε περιγράψει ότι είχε δει τους δύο συγκεκριμένους άνδρες να χτυπούν το Σύφη Βαλιράκη και να πέφτει στο νερό. Σε μια δίκη όμως, η οποία κράτησε πάνω από ένα χρόνο, πάνω από 60 δικαστήμους και εξετάστηκαν δεκάδες μάρτυρες, αυτή η μία και μοναδική μαρτυρία που μιλούσε ότι ξεκάθαρα είναι αυτοί οι δύο οι δράστες, δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει στην καταδίκη αυτών των δύο ανθρώπων. Γιατί η καταδίκη θα σήμαινε ισόβια κάθριξη πιθανότητα. Η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Να θυμίσω ότι...
0: Θα έχουμε δικαστική συνέχεια, Δημήτρη. Μπορεί να υπάρξει δηλαδή επόμενος βαθμός.
1: Επόμενος βαθμός δεν μπορεί να υπάρξει με βάση τον νόμο.
0: Εφετείο ήταν το δικαστήριο αυτό?
1: Όχι, είναι πρωτόδικο. Ωστόσο, από τη στιγμή που έχουν αθωωθεί, δεν προβλέπει ο νόμος.
0: Δεν προβλέπει. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας ή η άλλη πλευρά να ζητήσει προσφυγή στο εφετείο.
1: Ναι. Δυνητικά μπορούν να το ζητήσουν και να γίνει αυτό από την εισαγγελία εφετών. Ωστόσο, με μια τόσο μεγάλη πλειοψηφία αθωωτική, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ωστόσο, ναι. Επειδή, όπως του είπα.
0: Εγώ θα κάνω την πρόβλεψη ότι αν έχουν το δικαίωμα θα το κάνουν. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Η συνήγορος της οικογένειας Βαλιράκη είναι, ναι, η κυρία Ζήτο Σταντοπούλου,
0: ναι.
1: Η οποία είμαι σίγουρος ότι θα εξαντλήσει όλα τα οικονομικά δικαιώματα που έχει στη διάθεσή της, γιατί ήδη το έχει κάνει σε αυτή την υπόθεση. Στην αρχή, απλά θυμίζω αυτό, στην αρχή όταν είχε πεθάνει ο Σύφης Βαλιράκης και ξεκινήσει η δικαστική έρευνα, είχαν ασκηθεί διώξεις κατά των δύο κατηγορουμένων. Μετά η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο Διότι είχε κρυθεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Είχε κάνει προσφυγή η οικογένεια στην εισαγγελία εφετών τότε, είχε βγει από το αρχείο, είχε πάει στην ανάκριση, είχαν απολογηθεί στον ακριτή, ο οποίος τους είχε κρίνει προφυλακιστέους, τους οδήγησε στη φυλακή, αλλά εκεί έμειναν μόνο ένα μήνα, διότι το δικαστικό συμβούλιο έκανε αμέσως δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής τους. Στη συνέχεια οι δίκες πήραν και μερικές αναβολές, γι' αυτό φτάσαμε από το 21 τώρα στο να ανακοινώνεται η απόφαση λίγο πριν βγει το 26, πολλά χρόνια, οι συνήθεις ρυθμοί μας εδώ στην ελληνική δικαιοσύνη. Το βέβαιο είναι ότι στην απόφαση αυτή έχουν εκφραστεί την υπόθεση γενικώς Βαλιράκη, έχουν εκφραστεί πολλές διαφορετικές δικαστικές κρίσεις. Από την αρχή της υπόθεσης μέχρι τώρα έχουν εκφραστεί πολλές διαφορετικές απόψεις. Και προφυλάκηση και αποφυλάκηση. Και αρχείο και έχει βγει από το αρχείο. Οπότε θα πρέπει, εγώ θα έλεγα, να περιμένουμε, να δούμε τι θα πούν οι συνήγοροι της οικογένειας.
0: Σωστά.
1: Που τους περιμένουμε και τώρα να μας κάνουν δηλώσεις.
0: Αν έχεις κάποια εξέλιξη από την πλευρά τους, μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Δαμιανό. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.

Να λοιπόν, που καμιά φορά τα δημοσιεύματα, αυτά που αναπαράγουν τα μέσα ενημέρωσης, δεν αποτελούν την βάση πάνω στην οποία οι δικαστές και οι ένορκοι παίρνουν αποφάσεις. Διότι, τα έχουμε ξαναπεί, οι δίκες δεν γίνονται ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα sites. Οι δίκες γίνονται στα δικαστήρια. Προσκομίζει κανείς αποδεικτικά στοιχεία, μαρτυρίες, και με βάση αυτά αποφαίνονται οι δικαστές και οι ένορκοι, όχι με βάση το κλίμα που διαμορφώνουν τα μέσα ενημέρωσης. Τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν ξέρω ούτε τα δικά μας εδώ, θεωρούσαν πολύ πιθανή την καταδίκη των δύο ψαράδων. Να που το δικαστήριο με 6-1, μάλιστα, είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτή, κατέληξε στην αθωότητά τους. Προβλέπω ότι θα έχουμε εφετείο στην υπόθεση, είτε από την πλευρά του εισαγγελέα, είτε αν έχουν το δικαίωμα, δεν το ξέρω, νομίζω ότι έχουν το δικαίωμα, αν προσφύγουν οι συγγενείς του αείμνηστου Σύφη Βαλιράκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές, ηλιόλουστες καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 25. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές μας, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα δεν θα έχουμε τον Αντώνη, θα τον έχουμε πάλι μαζί μας τη Δευτέρα, καθώς προέκυψε μια έκτακτη υποχρέωση. Και θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, και τον υφυπουργό εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο. Για να μιλήσουμε και για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, η οποία ενόχλησε πολύ, και πρέπει να το πούμε αυτό, την τουρκική πλευρά. Θεώρησαν ότι έπρεπε να έχει επισκεφθεί και την Άγκυρα, όπως έκαναν παλαιότερα οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών, που επισκέπτονταν σχεδόν πάντα παράλληλα και τις δύο χώρες. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή, γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια, από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας ανακοινώθηκαν μετά το πέρας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τη δυνατότητα παροχής επιδότησης εκτός από το πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπει τροπολογία που συζητείται σήμερα στη Βουλή. Αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσε ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης ανήκουν στους εργαζομένους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος Απάτης υποτίθεται ότι ασφάλιζε αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές. Η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, συνταξιούχος που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων για το στεγαστικό στην Ισπανία, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ενώ νοσηλευόταν από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα που έμενε περισσότερα από 70 χρόνια, με την έξωση αυτή να πυροδοτεί ένα κύμα πανεθνικών κινητοποιήσεων συμπαράστασης, αλλά και διαμαρτυρίας για το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ισπανία.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
5: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα, οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελαττηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελαττηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα το μάθουμε στη διάρκεια της ημέρας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα να δούμε τις εφημερίδες για να δούμε πώς αντιμετωπίζει κάθε μία από αυτές τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο. Ξεκινώ με το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. «Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις» είναι ο τίτλος. Πολύ καλά λόγια από τον Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας. Πλήρηση ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος, έμεσες παρενέσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για διευθετήσεις των εκκρεμωτήτων με την Τουρκία. Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπο του γράφει πάνω απ' όλα του σκέει ο άξονας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ποντικιού, μόνη της εναντίον του θηρίου της ακρίβειας, γράφει για την κυβέρνηση το ποντίκι, Τσίπρας, κάθοδος στην κοινωνία για να ξεκολλήσει η βελόνα, Ισραήλ, τι έχει αλλάξει 3 χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου και η Ισπανία, γιατί η στεγαστική κρίση την έστειλε στις κάλπες. Η εφημερίδα Καθημερινή, όπως ήδη σας είπα, έχει επιτυχία σήμερα. Συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ακόμη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, την επιδότηση στην Αντλία από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Πρόκειται δηλαδή για οριζόντια επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια εισοδηματικά και γεωγραφικά. Ο ριζοσπάστης, στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. Κουκουέ, ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά ασχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Tonight, Ακόμη νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα, λέει ο ριζοσπάστης. Κοροϊδία στο τετράγωνο, η συμφωνία κυβέρνησης με γαλεμπόρων. Αγωνιστικές δράσεις το Σάββατο από τις οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική για αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο, γραφεί Κόντρα. Να τα βρούμε με την Τουρκία μας, προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη, σε απόγνωση μικρομεσαίοι, χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία τρία χρόνια σε αρτοποιία. Αλέξης Τσίπρας από την Κόντρα, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά να ενώσω. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. Η εφημερίδα Τα Νέα έχει τίτλο «Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία» που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην Πνίκα. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, γράφουν Τα Νέα. Το προσφυγικό στην κορυφή της ατζέντας τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και πώς θα αντιμετωπιστούν. Ακόμη, τι θα ισχύσει το 2027, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Ακόμη, Μαρί Κάρμεν πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της η 87χρονη που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα από την ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα, ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028.

Ρούμπιο Γεραπετρίτης, από την απογευματινή διαβάζω, ραχοκοκαλιά της συμμαχίας μας, ο κάθετος διάδρομος. Τι προβλέπει η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, διπλωματική απάντηση και ισορροπίες σε τεντωμένο καλώδιο. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο σήμερα «Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Ακόμη, πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς και η Εκκλησία στην εποχή των social media. Ακόμη, Μητσοτάκης στη σύνοδο MED9, αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο είναι ο τίτλος της Δημοκρατίας υπέρ του διαλόγου με Τουρκία. Ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο, πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα. Χλιαρός για την Γκιλ Φόιλ, γράφει η Δημοκρατία. Θερμή χειραψία, άγνωστος ο λογαριασμός, λέει για την χειραψία Ρούμπιο Μητσοτάκη. Ξεπέρασε κάθε όριο η δουλοπρέπεια του Υπουργού Εξωτερικών, γράφει η Δημοκρατία, κατώτερη των κρίσιμων περιστάσεων Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Και η Δημοκρατία γράφει ακόμη σήμερα «Μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής, την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι». Καταπέλτης για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης, γιατί πολύτιμος σύμμαχος η αναθεωρητική Τουρκία, μήνυμα για εθνική στρατηγική πέρα από τις δεδομένες συμμαχίες. Δικαίωση για την επιλογή της Κίνας, γράφει η Δημοκρατία για τον Κώστα Καραμαλή και την Κόσκο στον Πειραιά.

0: Η εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει, λέει η εστία, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το έργο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να επιληθούν από τη διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σιωπή και για τις εξορίξεις της Εύρων και της Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίτη που τον απεκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Η εφημερίδα των συντακτών. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο, σιγή ηχθείως από τους 2 υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ακόμη, Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Απούσα η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία, Ουάσιγκτον, έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης στους πρόθυμους Ευρωπαίους. Οι μόνες που ευνοούνται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, είναι οι πολεμικές βιομηχανίες που θησαυρίζουν από τον επανεξοπλισμό. Ακόμη, Κώστας Καραμαλής, εχμές για την εξωτερική πολιτική, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός χθες στο Ελληνοκινέζικο Φόρουμ του Κινέζικου Πανεπιστημίου Τσίνγχουα. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Μάρκο Ρούμπιο, ιστορική η συμμαχία μας, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. Ισχυρό μήνυμα στήριξης από την Ουάσιγκτον στην κυβέρνηση», γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Γρηγόρης Δημητριάδης, διαβάζω από το μανιφέστο, «Το στεγαστικό πλέον ρίχνει κυβερνήσεις». Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το στεγαστικό που είναι πλέον βασικό θέμα στην πολιτική ατζέντα. Κυριάκος Πιερακάκης, μηδενική ανοχή στην προώθηση παράνομου τζόγου. Και Σοφία Βούλτεψη από το Μανιφέστο, τότε που οι δημοσκοπήσεις για τον Τσίπρα ήταν πλαστογραφία της στιγμής. Η Political, το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο από την Πνίκα, το νέο δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δύση, τη συζήτησε με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, Δένδια, το μήνυμά του, η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Η Ελεύθερη Ώρα, λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από το Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου ταινίες που προωθούν τη woke ατζέντα. Η βλάσφημη αρκουδότρυπα με επιδότηση της Μενδώνη, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και η ναυτεμπορική, κόμβος η χώρα μέσω 4 οδών για LNG, πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα, διαγώνια ενεργειακή διάδρομη, αγωγός φυσικού αερίου από Κύπρο σε Αίγυπτο και μεταφορά LNG σε Ελλάδα, επέκταση αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης Σκοπίων προς Σερβία, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Αιγύπτου, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ο Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιοργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
4: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
6: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
10: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
10: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
11: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
11: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
10: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
12: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
13: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
12: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
13: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
12: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
12: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
13: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682-089-720.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
11: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώθηκαν. Η εταιρεία σας έχει υλοποιήσει πολλά από αυτά. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια και κυρίως θα ήθελα, σας παρακαλώ, να σταθούμε ιδιαίτερα στον τομέα της δικαιοσύνης.
15: Ωραία, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για το χρόνο που μας δίνετε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
15: Πράγματι στη Net Company είχαμε την τιμή να υλοποιήσουμε, να αναλάβουμε και να υλοποιήσουμε μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το τελευταίο είναι αποτελεί μια ευλογία για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας μας και όλα αυτά για να συμβάλλουμε στην καλύτερη λειτουργία και της πολιτείας αλλά κυριότερα για το όφελος της καθημερινότητας των πολιτών. Να πω έτσι πολύ ενεκτικά πριν πάμε στη δικαιοσύνη ότι στην υγεία αναβαθμίσαμε πληροφοριακά συστήματα σε 16 τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, βάζοντας, αν θέλετε, και εμείς το λιθαράκι μας στη βελτίωση της καθημερινότητας των γιατρών, των νοσηλευτών, αλλά και τροφοδοτώντας με πρωτογενή και επιβεβαιωμένη πληροφορία τα εθνικά συστήματα υγείας, όπως το ψηφιακό φάκελο που προσφάτως έχει τεθεί σε κανονική πλέον χρήση για τους πολίτες μας. Στην ασφάλιση, ένα άλλο μεγάλο, πολύ μεγάλο εγχείρημα, στον ΕΦΚΑ συγκεκριμένα ενοποίησαμε από 35 μεγάλους πρώην ασφαλιστικούς φορείς σε ένα σύστημα, στον ΕΦΚΑ, τα δεδομένα από 180 διαφορετικά συστήματα. Πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό το τελευταίο, σε έναν οργανισμό που ήταν εν κινήσει, γιατί όπως ξέρουμε ο ΕΦΚΑ καταβάλει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε συντάξεις 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους. Πολύ σημαντικά και πολύ κρίσιμα για κοινωνικούς λόγους. Και τέλος, το τεχνικό επιμελητήριο έχουμε αναπτύξει με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης σύστημα που θα βοηθήσει την πολιτεία για τυχόν πιθανές αυθαίρετες κατασκευές να εντοπίζονται νωρίτερα και να σηκώνεται ο αντίστοιχος έλεγχος. Πάμε τώρα όμως στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, εκεί είναι κρίσιμο γιατί η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει προβλήματα με καθυστερήσεις και λοιπά. Τα ξέρουμε όλοι, τα ζούμε.
15: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί πραγματικά εμείς μέσα από το έργο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης διακαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής, δηλαδή που είναι το μαζικότερο κομμάτι των υποθέσεων δικαιοσύνης για την ελληνική κοινωνία, εκεί εμείς βοηθήσαμε σημαντικά μέσα από μια πολύ δύσκολο πάλι εγχείρημα ενοποίησης κοιλίων περίπου βάσεων δεδομένων σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Αυτό τι πρακτικά σημαίνει? Σημαίνει ότι οι δικηγόροι και δικαστές πλέον έχουν ψηφιακή πρόσβαση στους φακέλους των υποθέσεών τους. Οι δικηγόροι συγκεκριμένα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικόγραφά τους. Αντίστοιχα, οι δικαστικοί υπάλληλοι απελευθερώνουν χρόνο για τις λοιπές παραγωγικότερες εργασίες τους, αφού πλέον δεν χρειάζεται να πάει στον κησέο ο δικηγόρος να υποβάλλει και ο δικαστικός υπάλληλος να παραλάβει τα δικόγραφα. Και τέλος, και οι πολίτες θα μπορούν πλέον να βλέπουν και να εκδίδουν δικαστικά έγγραφα με ψηφιακό τρόπο. Όλα αυτά τι σημαίνει? Σημαίνει ταχύτητα, σημαίνει διαφάνεια, σημαίνει οικονομία χρόνου, οικονομία μετακινήσεων. Και τελικώς τι σημαίνει? Ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Στοιχείο που πραγματικά βοηθάει και τη χώρα μας το διεθνές αποτύπωμά της για επενδύσεις.
0: Ναι, είναι πράγματι πολύ σημαντικό να λειτουργεί με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα η δικαιοσύνη για τις επενδύσεις. Τώρα, τι ακριβώς κάνει ο νόμος AI Partner?
15: Μπράβο.
0: Δώστε μας μια εικόνα.
15: Είστε εδώ πάρα πολύ επίκαιρος. Εμείς σε αυτό το χώρο της ψηφιακής δικαιοσύνης, στο οποίο συνεχίζουμε να επενδύουμε ως εταιρεία και σε γνώση και σε τεχνολογία, εδώ και περίπου μια εβδομάδα παρουσιάσαμε την υπηρεσία νόμος AI Partner. Ουσιαστικά είναι ένας ψηφιακός συνεργάτης που βοηθά τους νομικούς στην σύνταξη, στην ανάλυση νομικών εγγράφων και τους, πραγματικά τους λύνει τα χέρια στην καθημερινότητά τους. Είναι ένα πολύ δυνατό συμπλήρωμα στο χώρο της ψηφιακής δικαιοσύνης. Και βοηθάει και τον πελάτη και φυσικά τον πελάτη πολίτη, αλλά και φυσικά όλο τον νομικό κόσμο. Πρακτικά τι σημαίνει ότι τι έχουμε κάνει σε αυτό τη νέα υπηρεσία. Ουσιαστικά αξιοποιήσαμε την τεχνολογία του Agentic AI, άρα έχουμε μια πραγματική αξιοποίηση της τεχνικής νοημοσύνης μέσα στην νομική επιστήμη, ώστε να δημιουργήσουμε τον ψηφιακό συνεργάτη με τη λογική ότι μπορεί ο χρήστης να θέσει ένα ερώτημα με απλά λόγια, όπως θα γινόταν σε έναν πραγματικό συνεργάτη, ένα ερώτημα του τύπου ποια νομοθεσία και ποιες δικαστικές αποφάσεις είναι σχετικές με το ζήτημά μου, ή επίσης να ζητήσει μια σύνοψη ενός μεγάλου νομικού κειμένου, ή να βοηθήσει ακόμα, να πάρει όντως και βοήθεια από τον partner στη σύνταξη ενός προσχεδίου ή και στην ανάλυση και μετάφραση εγγράφων. Κάθε απάντηση δε συνοδεύεται από παραπομπές, από σχετικές πηγές, στην νομοθεσία, στις δικαστικές αποφάσεις και στην αρθρογραφία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο νομικός τελικά θα ελέγξει την τεκμηρίωση. Δεν δέχεται απλώς μία νομική απάντηση χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί η πηγή της. Γιατί? Διότι στο τέλος της ημέρας ο νομικός είναι εκείνος ο οποίος παίρνει και την ευθύνη για την τελική ακεραιότητα και ακρίβεια του δικογράφου, του νομικού εγγράφου. Εδώ θα ήθελα να πω και το εξής, ότι αυτή όλη η λύση, όλη η υπηρεσία με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύχθηκε εδώ στην Ελλάδα με ελληνικούς επιστήμονες, με
0: τεχνικές
15: δυνάμεις.
0: Πολύ σημαντικό.
15: Ένα και το δεύτερο, ότι η νόμος AI Partner δεν αναζητά πληροφορία γενικά στο διαδίκτυο. Τέτοιες υπηρεσίες τις έχουμε δει και από άλλους παρόχους. Τι κάνει? Αντλεί τις απαντήσεις του από το περιεχόμενο της νόμος, η οποία αποτελεί εδώ και 30 χρόνια την πιο πλήρη και αξιόπιστη βάση νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, που τη χρησιμοποιεί ευρύτατα ο νομικός κόσμος, δικαστές, δικηγόροι κλπ. Τελικώς αυτή η παροχή της βοήθειας δίνεται στον νομικό κόσμο για να βελτιώσει την ποιότητα της δουλειάς του και να παραμένει εκείνος ο υπογράφων της σωστής ακρίβειας της πληροφορίας.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Διευθυντή Δημοσίου Τομέα της Net Company, τον κύριο Δημήτρη Βασιλόπουλο. Γενικέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
15: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλόπουλο. Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Στην Ελλάδα, οι διάσπαρτες αυτοσχέδιες υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτιρίων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της, η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Μπείτε στο anakem.gr για να μάθετε περισσότερα. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: τώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6.1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
8: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Και όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Auto Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να έχετε υγεία εσείς και η οικογένειά σας. Έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Δεν θα πω το όνομα της κυρίας που μου το έχει στείλει, γιατί είναι δικαστής. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα άκουσα, μου γράφει, την τοποθέτησή σας σχετικά με την απόφαση για την υπόθεση Βαλιράκη και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ. Είμαι δικαστικός και πραγματικά δεν ξέρετε τι πίεση ασκείται από τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη σε υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος. Πόσο δύσκολο είναι να πας κόντρα στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, γιατί τα στοιχεία απλώς δεν υπάρχουν. Το σχόλιο σας ήταν πολύ εύστοχο, καταδεικνύοντας πόσο επαγγελματικά και ψύχρεμα αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις, αλλά και παρήγορο, ελπίζοντας να σκέπτονται και άλλοι δημοσιογράφοι και όχι μόνο σαν εσάς. Γνωρίζουν οι ακροατές αυτής της εκπομπής, την οποία κάνω επί δεκαετίες στο ραδιόφωνο, ότι ποτέ δεν διαβάζω θετικά μηνύματα για μένα. Το διαβάζω μόνο γιατί δίνει το σήμα της πίεσης που δέχονται οι δικαστές από τα λεγόμενα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δικαστήρια, που καλό είναι κάποια στιγμή να πάψουν να υπάρχουν και να προσεγγίζουμε τα θέματα κρατώντας αποστάσεις και παρουσιάζοντας μόνο τα πραγματικά στοιχεία. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδίδεται με βάση συναισθήματα, πρέπει να αποδίδεται με βάση τα στοιχεία, με βάση τις μαρτυρίες, με βάση την έρευνα που έχει υποχρέωση να κάνει η δικαιοσύνη, που έχουν υποχρέωση να κάνουν οι αρχές. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Κυριακή έρχεται πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν και μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το ταξίδι και το φαγητό, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργκος της Ισπανίας, μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και βέβαια παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι την Κυριακή στη Real News, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε 2-3 λεπτά θα είναι μαζί μας η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και λίγο μετά τις 11.30 ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, για να συζητήσουμε και τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Αν είσαι μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε όπως προαναγγείλαμε τη βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Θεωρείτε ότι ήταν θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης?
1: Κοιτάξτε, η ουσία της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞΗ είναι οι συμφωνίες προμήθειας εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η προώθηση του αμερικάνικου LNG μέσω του κάθε του διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο επισκέφθηκε την Ελλάδα, την Ισλανδία και την Πορτογαλία για να ενισχύσει την περιφερειακή, τα περιφερειακά συμφέροντα των ΗΠΑ σε ενέργεια και σε άμυνα. Έχουν προηγηθεί, να θυμίσουμε, δύο συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν. Κατά συνέπεια, η όποια προσπάθεια εξισορρόπησης των σχέσεων του τριγώνου ΗΠΑ Ελλάδας-Τουρκίας αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά αδύναμη. Και παράλληλα ο κύριος Ρούμπιο με το ιδανικό φόντο της πνίκας και χρησιμοποιώντας την κλασική Ελλάδα και το αρχαιοελληνικό πρότυπο της κλασικής δημοκρατίας θέλησε να απευθυνθεί ευρύτερα στην Ευρώπη, συσπυρώνοντάς την πίσω από το δόγμα του Προέδρου Τραμπ. Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπήρξε μια μάλιστα έμεση αναφορά του κύριου Ρούμπιο στο μεγάλο ζήτημα που είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας για τη χώρα μας, για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, όπου ουσιαστικά αναγνώρισε την ανάμειξη της Τουρκίας και μας προέτρεψε να λυθούν αυτά τα, όπως είπε, τα ευαίσθητα και κρίσιμα ζητήματα με μια σιωπηλή διπλωματία, μια διπλωματία των μερών. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι τα ζητήματα αυτά δεν είναι λεπτές καταστάσεις όπως τα περιέγραψε ο κύριος Ρούμπιο. Είναι ζητήματα που αφορούν το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή του. Δεν αναφέρομαι μόνο στην εκκρεμότητα, στη μεγάλη εκκρεμότητα της πόλης του καλωδίου. Αναφέρομαι φυσικά στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας σε σχέση με την γαλάζια πατρίδα και το κάζους μπέλι. Άρα ο στρατηγικός διάλογος δεν μπορεί παρά να είναι ένας διάλογος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο μόνο στα λόγια, αλλά εμένει στην εφαρμογή του. Και στρατηγική σχέση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο σε εξοπλισμούς και σε άμυνα. Σημαίνει μια πραγματική συναντήληψη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
0: Κάτι θετικό βρήκατε στην επίσκεψη, αναρωτιέμαι.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω αν βρήκατε κάτι θετικό στην επίσκεψη, Ρούμπιο. Γιατί μέχρι τώρα ακούω όλο αρνητικά.
1: Το να επισκέπτεται τη χώρα ένας αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι κάτι το οποίο θα του βάλουμε αφεαυτού αρνητικό πρόσωπο. Σας επισημαίνω όμως, πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμού, ορισμένα ζητήματα που είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει.
0: Δολαρίων, 3,5 ευρώ.
1: Ναι, με συγχωρείτε.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 25%, ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω, σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορούν την κυριαρχία μας, και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Εδώ είδαμε μία έμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης χώρας, της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρας, και μία προτροπή για κατηδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού.
0: Βρείτε τα, ναι, αυτό το κλασικό βρείτε τα.
1: Ακριβώς.
0: Έκανε όμως σήμερα και μία δήλωση στην Καθημερινή, στη συνέντευξή του με τον Αλέξη Παπαχελάου Μάρκο Ρούμπιο, είπε «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας». Θέλετε να τη σχολιάσετε τη δήλωση αυτή?
1: Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, και αυτή είναι μία δήλωση η οποία είναι μία δήλωση εξισορροπητική, αναγνωρίζοντας ότι εδώ υπάρχει μία διένεξη, χωρίς όμως σε αυτή τη διένεξη ο ίδιος να τοποθετείται και να αναγνωρίζει ότι σε αυτή τη διένεξη το ένα από τα δύο μέρη είναι με τις κινήσεις του και με τις πρωτοβουλίες του, έρχεται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και έρχεται να, έρχεται να μην σεβαστεί ζητήματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία, έρχεται να αμφισβητήσει ζητήματα που αφορούν την εθνική μας κυριαρχία. Άρα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτή μια εξισορροπητική δήλωση που μπορεί να της δίνουμε μεγαλύτερη αξία, διότι βλέπουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική Τραμπ πολέμους να είναι εν εξελίξη και τις δεσμεύσεις του περί λήξης τους, είτε σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό είτε σε ό,τι αφορά το Ιράν, να μην έχουν κανένα περιεχόμενο. Αλλά ως προς την ουσία, ως προς την αναγνώριση των πληγμάτων που δέχεται η ελληνική κυριαρχία, της αμφισβήτησης που δέχεται, του αναθεωρητισμού της Τουρκίας που αποτελεί πλέον δομικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής, δεν βλέπουμε καμία θέση και κυρίως πολύ περισσότερο καμία αποδοκιμασία.
0: Πάμε στην εσωτερική, πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και θέλω να μιλήσουμε στη συνέχεια και για το στεγαστικό πρόβλημα που αναδεικνύεται σε ένα από τα κορυφαία προβλήματα της χώρας. Ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο, πώς το κρίνετε, πώς σας φάνηκε?
1: Κοιτάξτε, το προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι, θα έλεγα, σε συνέχεια των προϋπολογισμών που έχει καταθέσει η παρούσα κυβέρνηση, συνεχίζει μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία, κατά την άποψή μας, εκ του αποτελέσματος αυξάνει δραματικά τις ανισότητες και δεν αλλάζει το παραγωγικό αποτύπωμα της χώρας. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που εξακολουθούν να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την εθνική μας οικονομία. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Σας λέω ενδεικτικά ότι είχε προϋπολογίσει για το 26 πρωτογενές πλεώνασμα 2,8 του ΑΕΠ, δηλαδή 7,2 δισεκατομμύρια. Η εκτίμηση του προϋπολογισμού είναι ότι θα φτάσει στα 3,6 του ΑΕΠ, δηλαδή 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης της ακρίβειας. Μόνο από το ΦΠΑ η υπέρβαση φτάνει στο 1,2 δισεκατομμύρια. Και αυτό συνοδεύεται και από τη φορολογική της πολιτική. Κοιτάξτε, για κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1,5 ευρώ έμεσων. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1:1. Και επανέρχομαι στο έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, γιατί είναι ένας δείκτης πολύ σοβαρός και που αντανακλά το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αγγίζει σήμερα το 7,7% του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι δεν είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος προϊονίζεται αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης. Ένα οικονομικό μοντέλο που εκ των πραγμάτων είναι αποτυχημένο και σας δίνω και μία, έτσι, μία ένδειξη για αυτό που σας είπα για τον πληθωρισμό και για το πώς αυτός ο πληθωρισμός έρχεται να χτυπήσει τους εργαζόμενους. Η αύξηση των αμοιβών αναεργαζόμενο κατά 3,9 για το 27, με τον πληθωρισμό που καλπάζει, είναι 5,1 από 3,8 τον Αύγουστο. Είχαμε μέσα σε ένα
0: λέτε
1: μήνα...
0: το μηνιαίο τώρα πληθωρισμό, το γιατί μηνιαίο, ο μέσος όρος είναι πολύ πιο χαμηλά.
1: Όχι, όχι, μιλάω για το μηνιαίο. Ναι. Σεπτέμβριος έναντι Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η αύξηση των αμοιβών που προϋπολογίζεται στο 3,9% θα περιοριστεί στο 1,4%. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς η αγοραστική δύναμη υπονομεύεται και πώς εξηγείται ότι απότοκο αυτής της πολιτικής είναι ότι από την προτελευταία θέση που ήμασταν καταφέραμε, σε εισαγωγικά το λέω, να είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρώπης των 27.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω στη συνέχεια να συζητήσουμε και για την πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται. Αλλά θέλω να πούμε και δύο λόγια για τη στεγαστική πολιτική. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους ειδήσεων, κυρία Πού.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας ανακοινώθηκαν μετά το πέρας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τη δυνατότητα παροχής επιδότησης εκτός από το πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης προβλέπει τροπολογία που συζητείται σήμερα στη Βουλή. Αρκετοί γνωστοί τραγουδιστές που κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί στα νυχτερινά κέντρα που λειτουργούσε ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης ανήκουν στους εργαζομένους που ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος Απάτης υποτίθεται ότι ασφάλιζε αλλά δεν κατέβαλε ποτέ τις εισφορές. Η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, συνταξιούχος που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων για το στεγαστικό στην Ισπανία, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ενώ νοσηλευόταν από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα που έμενε περισσότερα από 70 χρόνια, με την έξωση αυτή να πυροδοτεί ένα κύμα πανεθνικών κινητοποιήσεων συμπαράστασης, αλλά και διαμαρτυρίας για το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ισπανία.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story?
13: Η μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
13: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Με την επίσημη τελετή εγγενείων να ολοκληρώνεται παρουσία του Πρωθυπουργού, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Χουριές περνά πλέον από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία 17,5 δις ευρώ εξαγωγών, με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, θέλω να σχολιάσετε την πολιτική της κυβέρνησης για το θέμα των καυσίμων, του πετρελαίου κίνησης αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις σε λίγες μέρες. Είστε σε γενικές γραμμές θετικοί απέναντι στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ή προτείνετε κάτι άλλο και τι?
1: Κοιτάξτε, τα μέτρα της κυβέρνησης είναι, θα έλεγα, υπάρχει ένας παρανομαστής κοινός, είτε αυτό αφορά τη θέρμανση είτε αυτό αφορά το ιδιωτικό χρέος. Υπάρχει μια αποσπασματικότητα η οποία εν τέλει, πολλές φορές και με εντελώς λαθασμένη στόχευση, αλλά και εκεί που δεν υπάρχει λαθασμένη στόχευση, αυτή η αποσπασματικότητα δεν μπορεί να προσφέρει καμιά ουσιαστική ανακούφιση στην τσέπη των πολιτών. Δείτε τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια επιδοτησούλα εκεί, μετά περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις, ο χρόνος περνάει. Πέρυσι, με τιμή κάτω από 1,75 ευρώ, όπως υποσχεδόταν η κυβέρνηση, ελάχιστοι έβαλαν πετρέλαιο. Είχε ξεκινήσει στο 1,10 και έφτασε στο 1,75. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη μείωσης προσωρινής, στοχευμένης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είχαμε ακούσει στην αρχή ότι τάχα αυτό δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι με εσάς, σε μια συζήτησή μας, είχα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χατζηνικολάου, θέτει μόνο ελάχιστο όριο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό για τη βενζίνη είναι 359 ευρώ στα 1000 λίτρα. Στη χώρα μας ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν διπλάσιος. Είναι δηλαδή 700 ευρώ και είναι αυτό που σας είπα, η υπεραπόδοση της ακρίβειας που χρησιμοποιείται ως οικονομική πολιτική από την κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι είναι η ώρα εδώ και καιρό για αυτή τη στοχευμένη και περιορισμένη χρονικά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την περασμένη εβδομάδα καταθέσαμε μια τροπολογία για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών να επιστρέφουν στους πολίτες. Το εφάρμοσε η Ιταλία αυτό. Στη χώρα μας υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο περίπου στα 200 εκατομμύρια που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και υπάρχει περιθώριο μείωσης. Προτείνουμε επίσης...
0: Ο στόχος πού πρέπει να είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης? Ο κύριος Τσίπρας είχε πει για ένα 40.
1: Πάντως δεν μπορεί να είναι...
0: Γιατί σημασία δεν έχει πώς θα γίνει, αλλά τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ακριβές που λέτε. Ο στόχος είναι ένα στόχος που δεν θα οδηγεί στον αποκλεισμό που οδήγησε πέρυσι. Σας είπα ότι με την...
0: Αλλά πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στο 1,10. Τώρα έκλεισε,
1: από 1,10,
0: έκλεισε στο 1,70
1: και έφτασε στο 1,75.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έφτασε στο 1,75.
0: Τώρα πού θα είμαστε σχετικώς ικανοποιημένοι αν είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Θέλω να πω, ποια τιμή μπορεί να ανεχθεί, να το πω έτσι, ένα μέσο νοικοκύριο?
1: Οπωσδήποτε ουσιοδός κάτω από πέρυσι, γιατί ουσιοδός κάτω από πέρυσι είναι σήμερα η αγοραστική δύναμη των πολιτών.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο στεγαστικό. παρακαλώ για ένα σύντομο σχόλιο για όσα έχει πει η κυβέρνηση.
1: Στο στεγαστικό πραγματικά.
0: Η κυβέρνηση μίλησε και για ένα μπόνους ορόφων το τελευταίο διάστημα.
1: Μας άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό ο Πρωθυπουργός, με αυτό που είπε χθες. Έχει μία έφεση σε δώρα, γιατί εδώ πρόκειται για δώρο, δεν πρόκειται για μπόνους. Τη στιγμή που 117.000 κατοικίες.
0: Δεν θα ευνοήσει αυτό να προσφερθούν παραπάνω σπίτια.
1: Κοιτάξτε, για να προσφερθούν παραπάνω σπίτια, κάτι που ως πολιτική η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα το μόνο που κάνει είναι να τονώνει τη ζήτηση, όχι την προσφορά, ακούστε τι δεξαμενή έχει. 117.000 κατοικίες που παραμένουν κλειστά, εκατοντάδες ακίνητα του δημοσίου που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κατοικίες, 35% των ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικία. Στη Βιέννη, κύριε Χατζηνικολάου, το 60% των κατοικιών των κατοίκων ζουν σε κοινωνικές κατοικίες πληρώνοντας το 1/3 από τα ενίκια της αγοράς. Και στη Βρετάνη το 1/4 των κατοικιών που χτίζονται είναι κοινωνικές κατοικίες. Εδώ τι προτείνει? Ένα δώρο στους κατασκευαστές, τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας, κύριε Χατζηνικολάου, πριν λίγους μήνες, όχι πριν από 30 χρόνια, έκρινε αντισυνταγματικό το άλλο δώρο που προσπάθησε να δώσει, πάλι μπόνους ορόφων, για τα ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια. Και ο Πρωθυπουργός επιμένει, τσιμέντο να γίνει δηλαδή, και καμία λογική δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών, ενός αποθέματος κοινωνικής στέγασης που θα έριχνε τα ενίκια και θα ανακούφιζε τον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά είναι προφανές ότι δεν είναι αυτό η προτεραιότητά του.
0: Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
13: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
13: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
13: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Βλέπετε κανένα αρνητικό? Πριν είχα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, δεν βρήκε θετικό. Τώρα περιμένω να δω αν εσείς θα βρείτε αρνητικό.
14: Δεν βρήκε θετικό. Καλά, εντάξει. Ο καθένας όπως.
0: Γιατί εσείς θα βρείτε αρνητικό, για να δούμε.
14: Όχι. Ναι. Όχι. Όχι, δεν μπορώ να βρω τίποτα αρνητικό από το να έρχεται.
0: Ούτε την απάντησή του για το καλώδιο.
14: Όταν είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι θεωρεί αδιανόητη την οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και αυτό δεν το επιτρέψει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμβεί, τι νομίζω, ποια άλλη χρεία απαντήσεως χρειάζεται?
0: Ναι, αλλά αυτό η κυρία Αποστολάκη είπε πριν από λίγο, γιατί της το έθεσα, ότι αυτό είναι επίσης μια πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, γιατί δεν προκαλούν και οι δύο, ο ένας προκαλεί, ο ένας έχει αναθεωρητικές τάσεις και επεκτατικές βλέψεις.
14: Καλά, σαφώς. Και γι' αυτό και για μια ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός χθες αναφέρθηκε, όχι ευθέως στην Τουρκία, αλλά αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης του αναθεωρητισμού και των προκλήσεων τέτοιου είδους. Από εκεί πέρα όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, μερικά πράγματα δεν λέγονται δημοσίως. Η διπλωματία συνεχίζεται και η διπλωματία δεν είναι δημόσιες δηλώσεις, ούτε τηλεοπτικά πάνελ, ούτε ραδιοφωνικές συζητήσεις. Αυτό μερικές φορές τείνουμε να το ξεχνούμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μόνο θετική μπορεί να είναι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, η οποία μάλιστα πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ποτέ δεν ήταν σε καλύτερη φάση οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ενισχύει αυτό που λέγαμε πάντα, πόσο σημαντική είναι η στρατηγική σχέση 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Ενισχύει τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, με τον κάθετο διάδρομο που επεκτείνεται και με τις γεωτρήσεις που ετοιμάζεται να κάνει η Έξον στο Ιόνιο και η Σέβρον στην Κρήτη. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο στην αρχιτεκτονική ασφάλεια που διαμορφώνεται στην περιοχή μας η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς επίσης ήταν πολύ θετικές εξελίξεις.
0: Εδώ επιτρέψτε μου μια διακοπή. Πολλοί λένε ότι ο Ρούμπιο ήρθε, πήρε 3,5 δις ευρώ, 4 δις δολάρια και φεύγει. Θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό είναι ένα ερώτημα που ετέθη από αρκετούς ακροατές μας, πώς γίνεται και βρίσκουμε χρήματα για τους εξοπλισμούς, αλλά δυσκολευόμαστε να βρούμε χρήματα για το πετρέλαιο, ας πούμε, και ζητάμε ρήτρα διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
14: Μάλιστα. Πρώτον, δεν δίνονται εφάπαξ εδώ και τώρα. Είναι σε βάθος χρόνου. Δεύτερον, οι αμυντικές μας δαπάνες, δυστυχώς εμείς βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη θέση και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αμυντικές δαπάνες μεγαλύτερες από άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν είμαστε Λουξεμβούργο εμείς, για να μην έχουμε απειλές στα σύνορά μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ελλάδα πρέπει να θωρακίζεται και με την ασπίδα του Αχιλλέα και με την υπεροχή που αποκτούμε χάρη στα Ραφάλ, στα Βάιντερ F-16, τα F-35 που παίρνουμε και δεν παίρνουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον οι Τούρκοι, αποκτά υπεροπλία στον αέρα. Αυτό δεν το θέλει. Υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει να υπάρχει αποτρεπτική ισχυρή δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας? Τι θέλει, να το τζογάρουμε όπως μας έλεγαν κάποτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, να το διακινδυνεύσουμε? Δεν πειράζει, μην κάνουμε πια αμυντικές δαπάνες και ας το διακινδυνεύσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να το διακινδυνεύσουμε. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, περήφανη, που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από όπου και αν προέρχεται. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε αυτή τη φάση. Είναι σε αυτή τη διαδικασία να γίνει μια πολύ ισχυρή χώρα, την οποία κανείς να μην μπορεί να την απειλεί.
0: Πριν
14: απειλούμε, αλλά και δεν απειλούμαστε.
0: Πριν αλλάξουμε θέμα, θα σας διαβάσω το σημερινό τίτλο που έχει το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Για να έχω το σχόλιο σας. Λέει τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγύησεις ασφαλείας.
14: Έχω ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη στον Αντώνη του Δελατόλα, που ξέρει, γιατί είναι παλιός συνάδελφος.
0: Όχι, επειδή λείπει σήμερα, βάζω το πρωτοσέλιδό του αντί ερωτήσεώς του.
14: Όπως και εσείς, αλλά θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό. Θεωρώ ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα ήταν καθοριστική σημασία σε συμβολικό επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι συναντήσεις έχουν προετοιμαστεί καλά από προηγουμένως. Ο συμβολισμός είναι η επίσκεψη εδώ, αλλά είναι πολύ μεγάλος συμβολισμός αυτός. Μπόρεσε η Ελλάδα να δείξει ότι αποκτά μια νέα διάσταση στην στρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό, γι' αυτό και όπως βλέπετε και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οργισμένα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου για την επίσκεψη αυτή. Μην ξεχνάτε επίσης, φανταστείτε τι θα είχε συμβεί, κύριε Χατζηνικολά, γιατί είστε παλιός και έμπειρος δημοσιογράφος, που στο παρελθόν, εάν πήγαινε ο κύριος Ρούμπιο στην Άγκυρα και δεν ερχόταν στην Αθήνα, τι θα μας έσουρνε η αντιπολίτευση. Έτσι. Τώρα ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα, δεν πήγε στην Άγκυρα. Πράγμα που όπως ξέρετε εδώ και 52 χρόνια δεν ήταν το σύνηθε. Το σύνηθε ήταν να πηγαίνουν και στις δύο χώρες οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.
0: Πάμε και στην.
14: Αυτό ακριβώς δείχνει την δύναμη της Ελλάδος. Και ας είμαστε περήφανοι και να μην μεμψημυρούμε. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα δεν αφορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ένα πεδίο κομματικού ανταγωνισμού είναι αντιθέτως εθνικό θέμα. Η κυβέρνηση της ΟΤΑ είναι κυβέρνηση της Ελλάδος. Δεν είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο εξωτερικό είναι κυβέρνηση της Ελλάδος και ασκεί την πολιτική της με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το διεθνές δίκαιο. Πάντα προστατεύοντας την εθνική μας κυριαρχία. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι.
0: Η Ευρώπη. Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά, κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ. Και το ρωτώ γιατί είναι προφανές ότι για άλλη μια φορά, με την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων και εν ώψη δύσκολου χειμώνα που έρχεται, η Ευρώπη μοιάζει να είναι σε αμηχανία. Αντί να στηρίζει, μας συστήνει να αναπνέουμε λιγότερο. Να ζεσθενόμαστε λιγότερο, να μετακινούμαστε λιγότερο, να σβήσουμε τα καλοριφέρ.
14: Όπως είπε και ο αρμόδιος επίτροπος
0: ναι.
14: υγείας.
0: Τι ναι. γίνεται λοιπόν.
14: Εδώ πραγματικά υπάρχει μια... Δεν σας κρύβω ότι αν κάτι με προβληματίζει ιδιαίτερα και με ανησυχεί, είναι ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία. Από τη μια έχουμε την ενεργειακή κρίση που κανείς δεν ξέρει πώς και πότε και αν θα ολοκληρωθεί και σε ποιο σημείο θα φτάσουν όχι μόνο οι τιμές αλλά τα αποθέματα. Γιατί όπως ξέρετε αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα αποθέματα του πετρελαίου είναι επαρκή λόγω των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το δεύτερο επίσης είναι η κρίση χρέους. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη σήμερα. Και γι' αυτό ακόμα μια φορά επιβεβαιώνει το Μητσοτάκης ότι πολύ σωστά κάνει να αποπληρώνει το χρέος για να μην στρέψει τις αγορές εναντίον της Ελλάδας. Θυμάστε όλοι μας τι συνέβη το 2010 όταν στράφηκαν οι αγορές εναντίον της Ελλάδας και μας οδήγησαν στην χρεοκοπία. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αυτό γίνεται τώρα όμως στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει φτάσει να δανείζεται με επιτόκιο πάνω από 5% έχοντας δημόσιο χρέος πάνω από 4-3 ευρώ. Η Γερμανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι σε αναστάτωση οικονομική. Σε αυτήν την κατάσταση η Ελλάδα κρατάει δυνάμεις και δεν επιτρέπει τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς ανεύθυνο εκ μέρους της κυβέρνησής μας και εκ μέρους του Μητσοτάκη, που όμως επειδή δεν είναι ανεύθυνος ηγέτης αλλά πολύ συνετός, θα μπορούσε πολύ εύκολα να πει τι θέλει η αντιπολίτευση, να τα δώσουμε όλα, να τα μοιράσουμε όλα, να τα δώσουμε όλα, πάρε κόσμο, ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει, θα το έκανε μπορεί να κέρδιζε εύκολα τις εκλογές, τις επόμενες. Αλλά θα υπονόμευε το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του λαού μας. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης δεν θα επιτρέψει ποτέ. Ακόμα και αν αυτό τον φέρνει σε δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τις επερχόμενες εκλογές. Θα ήταν πολύ εύκολο να κάνουμε αυτά που λέει η αντιπολίτευση, αλλά θα ήταν πολύ ανεύθυνο. Σε αυτή την φάση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι, συνετοί και να προσέχουμε το μέλλον. Το μέλλον της κοινωνίας μας, το μέλλον της πατρίδας μας. Γιατί οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι. Πάρα πολύ δύσκολοι.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
14: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα, μην το ξεχάσετε. Σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιο. Με προσκεκλημένο έναν επιτυχημένο δημοσιογράφο της νέας γενιάς και τηλεοπτικό παρουσιαστή, τον Πέτρο Κουσουλό. θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πούμε πολλά περί δημοσιογραφίας, αλλά θα μιλήσουμε και για όλες τις καυτές υποθέσεις που έχει διαχειριστεί στην εκπομπή του την τελευταία διετία, μερικές από τις οποίες συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Μεσάνυχτα ακριβώς, ενώπιος ενώπιο, με προσκεκλημένο τον Πέτρο Κουσλό. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: στο Radio Preveza είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά.
5: Χρώματα.
4: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
4: Υδραυλικά.
5: Μηχανήματα κήπου.
4: Κυγκαλερίας.
5: Είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ, δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
4: Ε, τι να κάνω, βρε, αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Votes.
7: Επίσημος έμπορος Votes, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Ε, δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Ακούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
9: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Η Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για την Ευρωλίγκα. Δεν υπολογίζεται στους πράσινους ο τραυματίας Χουάντσο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχω κρατήσει δύο αριθμούς από το πρωί και λέω να μην ξεχάσω τους αριθμούς, να μην ξεχάσω τους αριθμούς, να μην ξεχάσω τους αριθμούς. Έναν αριθμό και ένα ποσοστό. Μ' ακούς?
1: Βεβαίως, πολύ προσεκτικά.
0: Άκουσε με. Έχεις ανίσπρακτες οφειλές προς την ΑΔΕ στοιχεία Ιούλιος 2026 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Okay.
1: Okay.
0: Καλά, προφανώς οι οφειλές μάλλον τα ανίσπρακτα. Έτσι. Μην μπούμε στην. Όχι, το πάω αλλού για να κάνω την πάσα ότι προφανώς και από τα 110 δισεκατομμύρια είναι και πάρα πολλά ανεπίδεκτα εισπράξεις, έτσι. Λογικό είναι αυτό, δεν είναι όλα καθαρό.
1: Βέβαια.
0: Λέω το παράδειγμα που δίνει συνέχεια ο Χάτης Αλάτας όποτε βγαίνει, λέει ας πούμε Μινιόν. Κατάλαβε. Έχει πολλά τέτοια.
1: Κάποτε λέγαμε πειραϊκή πατριακή.
0: Αναγιά σου. Αναγιά σου. Λοιπόν, τι μου έχει κάνει εντύπωση και με έχει κάνει έξαλλο. Το 47% των οφειλών αυτών σε τι αφορά?
1: Για πες το.
0: ΦΠΑ. Το 47%.
1: Ένα στα δύο ευρώ δηλαδή.
0: Κλοπή.
1: Τα μισά.
0: Κλοπή.
1: Εντάξει, είναι κλοπή ληστεία, το λες ληστεία. Εσύ.
0: Ω, το λέω κλοπή, ναι.
1: Ναι, πρε παιδί μου, κλοπή το λες εσύ. Εγώ θα σου πω
0: ναι.
1: Ότι ένας από τους λόγους που ποτέ δεν έχουμε καταλάβει τι είναι ακριβώς ο ΦΠΑ είναι ότι επειδή τον εισπράττεις εσύ
0: που πουλάς
1: και πρέπει να τον αποδώσεις
0: στον
1: έφορο Παπαδημητρίου και επειδή εσύ στο μεταξύ πρέπει να κάνεις πληρώμες, να σου φέρει καινούργιο εμπόρευμα κάποιος κτλ. Έχει φτάσει τέλος του μήνα, έχεις πληρώσει τα πάντα και έχεις να πληρώσεις το ΦΠΑ. Και λες τώρα δεν πάνα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι το ευρύτερον κράτος.
0: Ναι. Αλλά είναι κλεψιά. Είναι κλεψιά.
1: Εντάξει, εγώ όπως ξέρεις
0: ναι.
1: Είμαι πολύ βαρύ στους χαρακτηρισμούς μου ή πάντα λέω ότι
0: okay,
1: να δούμε και την πραγματικότητα της ζωής.
0: Ποια πραγματικότητα της ζωής, με συγχωρείς. Δεν κάνω τον αυστηρό έναντι των επαγγελματιών οι οποίοι επί της ουσίας κερδίσουν χρόνο ρευστότητας με την κίνηση του ΦΠΑ. Αλλά κάτσε, μισό λεπτό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή για παράδειγμα σου λέω ότι κάθε φορά εμένα ο λογιστής μου, ο Γιάννος Ζαφέρης, με πρίζει μάνο τα χαρτιά να κάνουμε, φέρε τιμολόγια, ΦΠΑ κτλ.
1: Μου ήρθαν και εμένα, τα κοίταγα προηγουμένως.
0: Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι όποτε βγαίνει, μου λέει ο Γιάννης, έχεις τη δυνατότητα ρύθμιση σε δύο δόσεις. Και αποφεύγω να το κάνω γιατί αυτά τα έχω πάντα στην πάντα στο μυαλό μου. Εγώ τώρα που δεν έχω κίνηση προϊόντων καθημερινά και οτιδήποτε άλλο, για να είμαστε και δίκαιοι, έτσι.
1: Δύο-τρεις κινήσεις.
0: Τα έχω στο μυαλό μου, ναι, αυτό θέλω να πω. Τα έχω στο μυαλό μου ως ξένα λεφτά. Ως τέτοια τα αντιμετωπίζω. Okay. Θεωρώ λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Δεν προσπαθώ να δείξω ότι υπάρχει ο κλέφτης από πίσω ή ο απατεώνας που μέσα στην πίεση που δέχεται.

0: να αξιοποιήσει τα χρήματα αυτά. Είναι γιατί ίσως κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί και ένας άλλος τρόπος ίσπραξης του ΦΠΑ.
1: Λοιπόν, ήρθες τώρα στην ουσία. Μία από τις συζητήσεις που έγιναν όταν στη χώρα αλώνιζαν οι τροϊκανοί ήταν να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να διαχωρίζεται γρήγορα, έτσι, αυτό που είναι το δικό σου και αυτό που είναι του κράτους, που είναι ο ΦΠΑ. Αλλά το έχεις εισπράξει εσύ. Και υπόθηκαν ιδέες. Η πιο απλή ιδέα είναι ότι την ώρα που χτυπιέται στο ταμείο, πηγαίνεις και αγοράζεις κάτι που κάνει 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Σύμφωνοι. Και 24 ο ΦΠΑ, 124. Εκείνη τη στιγμή που σου εκδίδεται η απόδειξη, βάζεις απόδειξη, τη δίνεις. Εκείνη τη στιγμή να διαχωρίζει το ΦΠΑ και να φεύγει κατευθείαν για το δημόσιο ταμείο.
0: Ναι.
1: Ώστε να μην τον παίρνεις ποτέ, να μην τον βλέπεις ποτέ στις εισπράξεις σου, στο ταμείο σου, να μην έχεις αυτό το, θα έλεγα, την υποχρεωτική τέτοια ότι δεν βγαίνω, πρέπει να χρησιμοποιήσω και από εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Από την άλλη βέβαια υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση του προβλήματος. Να καταλήξουμε σε ως κοινό συμπέρασμα και τον δύο συμφωνία ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εισπράξης του ΦΠΑ. Έτσι, το συμφωνούσαμε τώρα.
1: Προφανώς.
0: Ναι, λέω στην κουβέντα που κάνουμε, ως κοινό τόπο.
1: Ώστε να μην δημιουργεί δηλαδή αυτό το δίλημα.
0: Να συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτό το κοινό τόπο. Από την άλλη πλευρά, να πούμε όμως ότι εδώ επιδεικνύει και το κράτος τη δυνατότητά του για τον έλεγχο, την εποπτεία της αγοράς και την ίσπραξη. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά τα χρήματα λείπουν από τα δημόσια ταμεία. Θα μου πεις, θα τα πάρεις με κάποιο άλλο τρόπο? Ναι, θα ήθελα να τα πάρω με κάποιον άλλο τρόπο. Θα ήθελα να μην έχει το δικαίωμα να μου πει δεν έχω το δημοσιονομικό χώρο. Θα ήθελα να μην έχει το δικαίωμα να μου πει δεν μπορώ να πειράξω αυτό ή δεν μπορώ να μειώσω αυτό γιατί δεν έχω λεφτά. Θα ήθελα να μπορεί να το κάνει. Και επίσης δεν θέλω με οποιοδήποτε τρόπο να πληρώνω προς όφελος κάποιου ο οποίος τα πίνει. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να πληρώσουν ΦΠΑ. Είναι και άλλες πολλές περιπτώσεις οι οποίες είναι, να είχαμε να λέγαμε, είναι οι μπαταχτσίδες.
1: Αυτό το πρόβλημα το έχει κυρίως ο τελευταίος στην αλυσίδα. Διότι
0: ο καταναλωτής πληρώνει μόνο το
1: ΦΠΑ. Ναι, προφανώς. Ναι. Ακριβώς επειδή είναι του καταναλωτή η επιβάρυνση, ο τελευταίος, δηλαδή αυτός που πουλάει στον καταναλωτή. Ενώ στην αλυσίδα των διαδοχικών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή φεύγει από το χωράφι, πάει εκεί. Το χωράφι δεν είναι καλό παράδειγμα, διότι ακόμη έχουμε θέμα εκεί. Αλλά από μια βιομηχανία. Η βιομηχανία δεν εισπράττει τίποτα. Το χρεώνει στον επόμενο. Βάζει το ΦΠΑ σου ότι έχει πουλήσει, το χρεώνει στον επόμενο. Το παίρνει ο επόμενος, το πάει στο μετεπόμενο μέχρι τον τελευταίο. Ο τελευταίος αυτός είναι που έχει το θέμα. Δηλαδή τι, το εμπόριο.
0: Ναι.
1: Κατά κύριο λόγο το εμπόριο. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Οπότε σου λέω τώρα, όταν ο έμπορος πρέπει να πληρώσει το γραμμάτιο, πρέπει να πληρώσει τον προμηθευτή, πρέπει εκείνο, πρέπει το άλλο.
0: Του δίνεις και μία ανάσα ρευστότητα αν τον αφήνεις και ειδικά να το πληρώσεις και σε δύο δόσεις και οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη πλευρά όμως, κοίταξε και την άλλη ανάγνωση, ότι πόσα λεφτά λείπουν τα οποία έχουν πληρώσει οι έντιμοι προς όφελος αυτών που είναι μπαταχτσίδες, γιατί αυτή είναι μία εικόνα που δίνεις και έχει μία και ανθρώπινη και πολιτική έτσι εικόνα. Όπως θέλεις αλλιώς πες το. Υπάρχει όμως και το άλλο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνομιλία μου με επικεφαλής πολύ μεγάλης εφορίας της χώρας για αλυσίδα σούπερ μάρκετ παλαιότερα. Δεν υπάρχει πια, δεν υφίσταται καν. Ο οποίος μου λέει, Μάνο, να σου πω κάτι. Το έσοδο αυτής της αλυσίδας μόνο για το Πάσχα, σούπερ μάρκετ ήταν αυτό, ήταν μόνο για το Πάσχα σε εκείνη την περιοχή, ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΦΠΑ μόνο από την περίοδο του Πάσχα, μόνο ότι εκείνο τον καιρό.
1: Ο ΦΠΑ ή ο Τζίρος συνολικά?
0: Όχι, ο ΦΠΑ. 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια. Και το λέω αυτό.
1: Ο Τζίρος ήταν 16.
0: Ήρθε ο δικηγόρος του και μου πέταξε 100.000 ευρώ. Και μου λέει, κάνε ό,τι θέλεις, κόψε το λαιμό σου. Κατάλαβες το να πω. Δηλαδή θέλω να πω, καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Καταλαβαίνω τον μικροεπαγγελματία που σου λέει, μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει, πνίγομαι, μου δίνει και μία ανάσα. Κάτι της να πληρώσω και να τα δώσω μετά. Οτιδήποτε άλλο, δεν το χαρακτηρίζω απατεώνα. Δεν το βρίσκω σωστό, αλλά να μην πνίξουμε και τον κόσμο. Αλλά από την άλλη πλευρά, έχεις και τους υπολείπους, οι οποίοι ή δεν γουστάρουν, ή έχουν τη δυνατότητα, έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά και τα επενδύουν με διαφορετικούς τρόπους. Σου λέω, δεν θα ξεχάσω από το παράδειγμα, 4 εκατομμύρια, και ήρθε μου λέει ο δικηγόρος του και μου είπε, πάρε. Μιλάμε τώρα προ-ΑΔΕ και τέτοια πράγματα, έτσι. Και μου πέταξε 100.000 και μου λέει: κάνω ό,τι γουστάρει. Κόψε το λαιμό σου.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έτσι.
1: Μα με τα λεφτά των έμεσων φόρων του ΦΠΑ, διότι mm-hmm. από το 1997 μπήκε ο ΦΠΑ, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Να σκεφτείς ότι εγώ τότε δούλευα στο Υπουργείο
0: mm-hmm.
1: και ο Τσοβόλας ήταν υπουργός οικονομικών. Δεν ήθελε να τον βάλει.
0: Ναι.
1: Ήτανε, τον θεωρούσε. Πρόσωπο, κακό φόρο. Πώς θα βάλουμε το ΦΠΑ.
0: Εντάξει,
1: είχαμε μπει στην Ευρώπη ήδη κάποια χρόνια. Μας πίεζαν συνεχώς τι κάνετε, βάλτε το ΦΠΑ. Ο οποίος θα αντικαταστούσε τους φόρους κατανάλωσης. Υπήρχαν φόροι κατανάλωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, από τότε και επειδή τότε ήταν εποχή πολύ υψηλού πληθωρισμού, που μετά, όταν ο Στέφανος Μάνος αποκατέστησε την αλήθεια των επιτοκίων, mm-hmm. τα επιτόκια έφυγαν στο Θεό λόγω mm-hmm. πληθωρισμού.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι τότε, μέχρι το 1991, υπήρχε μια διαφορά. Αλλά από εκεί και μετά, ξαφνικά η ευκαιρία να βγάλεις λεφτά. Φαντάσου δηλαδή ότι υπήρχαν επιτόκια, αν τα έβαζες σε τραπεζικά προϊόντα, μπορούσε να πάρεις 25% απόδοση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τότε ο ΦΠΑ ήταν 18-19.
0: Ναι.
1: Φαντάσου δηλαδή το ηθικό δείγμα πόσο μεγαλύτερο γίνεται
0: mm-hmm.
1: όταν έχεις αυτή τη ρευστότητα.
0: Mm-hmm.
1: Άσε τα άλλα που έλεγα πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Μια χαρά, τα τακτοποίησες τα άλλα. Και σου έχει μείνει το χρήμα του ΦΠΑ. Και έχεις την δυνατότητα να το βάλεις να πάρεις ένα 25% απόδοση.
0: Ναι.
1: Φαντάσου εκεί τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και επειδή όλα αυτά ήταν κάποτε χαρτούρα και με το χέρι έπρεπε να γίνει ο έλεγχος που θα έκανε ο εφοριακός μετά το κατοστάρικο.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ τώρα όλα αυτά είναι ηλεκτρονικά και βγαίνουν και πολύ γρηγορότερα.
0: Κάτσε λίγο, γιατί έχει και μια άλλη ανάγνωση και έχει δίκιο ο άνθρωπος που στέλνει εδώ, ο Πάνος, που στέλνει το μήνυμα και λέει: Μάνο, ο οφειλόμενος ΦΠΑ είναι αποτέλεσμα άνακατο τελεία, γράφει ένα. Γιατί είναι και αυτό που λέει στο ένα, των θεσιών της αγοράς. Αν δεν σε εξοφλεί ο πελάτης, δεν πληρώνεις το ΦΠΑ. Είναι και αυτό. Έτσι. Είναι και αυτό. Το ύψος λέει του ΦΠΑ, όλοι λέμε ότι το 24 είναι ληστρικό. Τις ακρίβειες των στοιχείων, από πότε είναι τα στοιχεία και τι περιλαμβάνουν. Αν οποιαδήποτε εταιρεία έχει πτωχεύσει το ΦΠΑ, πρέπει να φύγει, να φεύγει από το άθροισμα που είδες, γίνεται και να αναζητείται με άλλο τρόπο.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέει, το έβαλα μπροστά μου.
0: Ναι, να το βγάλει εντελώς. Για πες.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι από αυτά τα νούμερα που δίνονται κάθε τόσο, mm-hmm. πρέπει να γίνει για να φτάσεις πραγματικά στο διάταγμα.
0: Πάνω, μην παίρνεις στάση απέναντι σε αυτό που λέω. Γιατί μου λες, είδες πόσα χρήματα χρωστάει το κράτος σε ιδιώτες και επαγγελματίες. Το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές με τον Βάμπη. Δεν είναι το ένα έναντι του άλλου. Καταλαβαίνω τι λες. Προφανώς συμβαίνει και το ένα και το άλλο. Έτσι. Λέω για τα στοιχεία που έχουν βγει τώρα για το ΦΠΑ. Έλα.
1: Ναι. Okay. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι δουλεύει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, αλλά βλέπω ότι πολλοί εδώ ενδιαφέρονται, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο το ζουν πάρα πολύ. Αυτά. Το άλλο που δεν έχω πρόχειρο, κάποτε το είχα κοιτάξει, είναι πόσοι από αυτούς που χρωστούν ΦΠΑ, πόσα χρωστούν. Διότι είναι άλλο να χρωστάς 2-3-5 χιλιάρικα
0: mm-hmm.
1: και άλλο να χρωστάς, όπως η περίπτωση που λες εσύ,
0: mm-hmm.
1: που ανάφερες πριν από πολλά χρόνια, να είναι 4 εκατομμύρια.
0: Ρε Ιωάννη, σε παρακαλώ, αλήθεια, ας κάνουμε μια κουβέντα κανονική. Σταματήστε κατευθείαν, αλήθεια, τώρα τα βάζετε με το μικρό που χρωστάει. Εδώ ο ίδιος ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου σου δικαιολόγησε τον μικρό που χρωστάει, που έχει διαφορά από αυτό που περιέγραψα πριν. Ηρέμησε λίγο. Να πάτε να τα πάρετε, λέει, από εφοπλιστές. Έλα τώρα, όμως δεν είναι και αυτή η λογική.
1: Δεν έχουν εφοπλιστές.
0: Δεν είναι και. Ακριβώς. Εκτός δεν είναι και αυτή η λογική όμως. Έτσι. Δηλαδή να τα βάζουμε σε μία τάξη. Δεν έχει αυτό λογική. Είναι άλλο αυτός που έχει ανάγκη ή οτιδήποτε άλλο και αξιοποιεί τη ρευστότητα για να κυλήσει, να πάει λίγο παρακάτω σε αυτή την παγκόσμια κρίση. Και είναι άλλο ο άλλος που τα τσεπώνει και τα τρώει αλλού. Έλα λίγο να ηρεμήσουμε.
1: Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουν είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Λειτουργούν μέσα από την τσέπη του επιχειρηματία.
0: Συγγνώμη.
1: Οι μικρές επιχειρήσεις, ναι. Οι πολύ μικρές, λειτουργούν μέσα από την τσέπη του επιχειρηματία. Δηλαδή, ό,τι πρέπει να βάζεις στη μία τσέπη
0: mm-hmm.
1: Και πρέπει να έρθει ο λογιστής να του πει χρωστάς αυτά, χρωστάς εκείνα.
0: Ναι.
1: Οι μεγαλύτερες την κάνουν αυτή τη δουλειά αυτόματα. Και εντάξει. Οπότε, σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων, το να τους πιάσεις για κλοπή ΦΠΑ πρέπει να είναι ξεχωριστό, mm-hmm. πολύ βαρύ αδίκημα. Η μικρή, εγώ εξακολουθώ μια ζωή,
0: mm-hmm.
1: να λέω κακός, κάκιστα, αλλά να βλέπουμε την πραγματικότητα
0: έτσι
1: στην
0: είναι.
1: Οποία ζουν.
0: Πολύ χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Πολύ χαίρομαι που το βλέπεις.
1: Έτσι το βλέπα.
0: Πολύ μπάμπι μου. Γιατί Λέει για παράδειγμα ο Γιώργος Ταχανιά, αν και σπανίως συμφωνώ με τον κύριο Μπάμπη, να μην εισπράττουμε καθόλου το ΦΠΑ, διότι τέλος του μήνα λόγω αναγκών τα λεφτά του ΦΠΑ γίνονται ανάγκες και μετά τρέχουμε να τα βρούμε. Μόλις αυτό περιέγραψε ο Μπάμπης. Αυτό δεν περιέγραψε, ότι έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι. Αν έτσι σκεφτείτε γίνεται τώρα και αυτό. Και γι' αυτό λέω ότι θέλουν, τα οικονομικά θέλουν, έχουν συνήθως δύο-τρεις πλευρές, πρέπει να τις δεις όλες.
0: Καλώς την κουρασμένη Τασία.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Τίποτα, τίποτα. Λέω, είναι κουρασμένη Τασία. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει το θέμα, γιατί βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Εγώ χρωστάω, λέει, 400 ευρώ, θα το δώσω στο τέλος του μήνα. Ναι, εντάξει, παιδιά. Όσοι δεν πληρώνουν ΦΠΑ είναι μόνο λαμόγια. Όχι, ρε Βασίλη, δεν έχουν μάθει να πληρώνουν και στο λέει ελεύθερος επαγγελματίας 40 ετών. Οκ, εντάξει. Σου είπα, είναι λογική, είναι άλλο, ξέρεις κάτι, είναι άλλο ο άνθρωπος που δεν έχει συνηθίσει να το κάνει κιόλας. Και κάποια στιγμή του σκάει μία ανάγκη και λέει: όπα, αξιοποιώ αυτά τα λεφτά και τα ξαναβάζω στη θέση τους. Σου δίνει μία κίνηση στην αγορά. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Μπάμπης. Αλλά ότι υπάρχουν λαμόγια τα οποία χρωστάνε τα ντερά τους στο ΦΠΑ και δεν τσαμπουκά, δεν τον πληρώνουν γιατί έχουν και τη δυνατότητα, είναι άλλο θέμα.
1: Να σου πω κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί πολλές φορές, το έγραψα για τις προάλλες, κανείς δεν ασχολείται. Γιατί ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι τώρα πού να μπλέκω με αυτά, ΦΠΑ, ιστορίες, αυτό θα μπλέξω μετά, διότι θα ξεχάσω να τον πληρώσω, να τον μεταφέρω δηλαδή. Και όλα αυτά, άσε καλύτερα μαύρα. Δώσε αυτά χωρίς ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι η λεγόμενη μαύρη οικονομία, που εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι όσοι το κάνουν είναι για να κλέβουν το κράτος ή για να κλέβουν εμένα, τον πελάτη τους κτλ. Είναι γιατί είναι μια πολύ κακή συνήθεια. Λοιπόν, η ιδέα που δεν είναι δικιά μου, εφαρμόζεται δεκαετίες όλα τα μεγαλύτερα κράτη, είναι ότι όταν πας σε έναν επαγγελματία και του λες: θέλω να μου φτιάξεις εδώ, να μου διορθώσεις εκείνο, το άλλο, τα υδραυλικά πες. Έναν υδραυλικό. Λοιπόν, οι υδραυλικοί στα περισσότερα κράτη, όλοι οι τεχνίτες δηλαδή αυτού του είδους, τι κάνουνε? Βγάζουν έναν προϋπολογισμό. Ένα ντεβί που λένε οι Γάλλοι. Γιατί στη Γαλλία, το θυμάμαι από τότε που ζούσα, έχουν περάσει 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και σου δίνει έναν προϋπολογισμό του τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό το μετατρέψαν σε φορολογικό χαρτί. Δηλαδή σου λέει: αυτά θα κάνω, αυτό είναι το κόστος, αυτή είναι το κόστος της υπηρεσίας, δηλαδή τι θα πληρωθώ εγώ, αυτός είναι ο ΦΠΑ, σύνολον τόσο. Και αυτό το θεωρούν φορολογικό χαρτί.
0: Ναι.
1: Εσύ ξέρεις ότι θα πληρώσεις τόσο την τελευταία γραμμή με τον ΦΠΑ και ο άλλος ξέρει ότι θα κάνει κανονικά τη δουλειά, θα το εισπράξει, θα το αποδώσει, θα κάνει όλη τη δουλειά. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Συνήθως εμείς όταν φωνάζουμε λέω: Γιάννη, έλα, τρέχει. Τρέχει η μπανιέρα, τρύπησε. Έρχεται ο Γιάννης, φτιάχνει την μπανιέρα και λέμε μετά: τι σου χρωστώ?
0: Και σου λέει 1000 ευρώ. Του λες: Γιάννη, θα
1: έλα ρε εσύ Γιάννη, χιλιάρικο τώρα. Περίμενε. Αυτό.
0: Γιάννη, σου λέει ο Γιάννης 1000 ευρώ. Του λες: ακούσουμε τιμολόγιο και τα λοιπά. Η απόδειξη: α, δεν είχαμε έτσι πει. Μπάμπη μου, μισό λεπτό να το σημειώσω. Να στο κάνω 1150 για σένα, Γιάννη. Μπάμπη μου, κατάλαβες? Έτσι γίνεται η ιστορία. Άστο τώρα. Λοιπόν,
1: είμαστε τη συνεννοή.
0: Και τελικώς, αφού πηγαίνουμε και προς την αλλαγή του ημιώρου με το διαφημιστικό διάλειμμα, ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρεις από χθες να μας πεις τι σου είχε πει τελικά ο Γάλλος, ο Φουαγκρά ντε Γκολ. Πώς τον είπες αυτός? Αυτόν.
1: Ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.
0: Άντε καλό.
1: Στο είπατε, τελευταία στο είπατε. Το μεγάλο μήνυμα είναι ότι μην βιαστείτε να προεξοπλίσετε την νίκη της Λεπέν.
0: Ναι.
1: Διότι αν η αντιπολίτευση τα βρει και είναι μπροστά, αυτός ας πούμε λέει ο Εντουάρ Φιλίπ, που είναι ένας σοσιαλιστής καλός. Λέει, αν βγει αυτός μπροστά θα την κερδίσει.
0: Ναι.
1: Το άλλο που δεν σου είπα, που δεν το είπε ο Φρανσουά, είναι ότι η Λεπέν ανακοίνωσε φορολογικό πρόγραμμα.
0: Ορίστε.
1: Τι θα κάνει στα ζητήματα της εφορίας.
0: Ορίστε, μέσα πέσαμε. Αλλαγή ημιώρου, επιστρέφουμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Συμφωνήθηκε η αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικού εξοπλισμού κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο υψηλός πληθωρισμός ψαλιδίζει στο 1,4% την αύξηση στις ονομαστικές αμοιβές αναεργαζόμενο που εκτιμά ο προϋπολογισμός ότι θα προκύψει το 27. Έως τον Ιούνιο του 27 αναμένεται να έχει δοθεί σαφής απάντηση για το εάν η ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 του βορειοδυτικού Ιωνίου θα έχει εντοπίσει υδρογονάνθρακες. Θέμα ημερών η Ναύτεξ για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αναμένεται η ολοκλήρωση της οικονομικοτεχνικής μελέτης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και οι επιπτώσεις στην οικονομία των Ευρωπαϊκών κρατών μελών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Service, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα
8: προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: 90. Αναλυτικά στο real.gr. Αθώους έκρινε το δικαστήριο τους δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή του Πασόκ, Σύφη Βαλιράκη. Συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους οι αλλοίς. Ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Εγάλεως, στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας, στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Αμπελοκήπους και στην άνοδο έως Πανόρμου.

0: Λέει εδώ ένας φίλος,
1: ναι,
0: ο Κώστας, ότι μόνο μέσω ασφαλιστικών εταιριών μπορούν να κόβονται αποδείξεις για όλα. Δηλαδή να μπορείς να τη χρειάζεται από ό,τι να τα πάρεις και εσύ πίσω από κάπου αν έχεις ασφάλεια στο σπίτι. Δηλαδή αν πάθει μια ζημιά η οποία καλύπτεται από την ασφάλειά σου, θα ζητήσεις αυτό. Σωστό είναι αυτό.
1: Σωστό.
0: Και είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες, ότι απορώ, βέβαια θα είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλές αν πούνε, είπανε να είναι ασφαλισμένα αυτά που είναι κοντά σε περιοχές που μπορεί να καούν. Και είναι της κακομοίρας. Και δεν νομίζω ότι έχουν ασφαλιστεί κιόλας.
1: Ναι.
0: Αλλά φαντάσου να λέγανε ότι όλα τα σπίτια πρέπει να έχουν ασφαλιστήριο. Ας πούμε στα άλλα κράτη που λέγαμε πριν, είναι υποχρεωτικό, είναι στην κουλτούρα δηλαδή των ανθρώπων. Ξέρουν ότι εκτός από το ενίκιο έχουν να πληρώσουν ασφαλιστήριο.
1: Φοβάμαι τώρα, ξέρεις τι γίνεται, ότι εδώ στη συγκεκριμένη περίοδο θα αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις, και ειδικά στο χειμώνα που έρχεται, όπου ενώ είχαμε ξεκινήσει να μπαίνουμε σε μια κουλτούρα τέτοιων πραγμάτων, ήταν και το κίνητρο το ότι αν ασφαλίσεις το σπίτι σου θα έχεις και μείωση από τον ένφια, τα θυμάσαι όλα αυτά που γίνονταν. Θα αρχίσουμε να έχουμε σε πολύ μικρότερη κλίμακα, βέβαια, για να μην κάνω τώρα τον κίνδυνο λόγο, να βλέπουμε οπισθοδρόμηση της κουλτούρας σε κάποια πράγματα λόγω της κρίσης.
0: Ναι, γιατί θα λείπουν λεφτά.
1: Ακριβώς. Θα λείπουν λεφτά που δεν έχει την πολυτέλεια αυτά να διαθέσει είτε για ασφάλεια είτε για άλλα πράγματα που ναι, πρέπει να τα έχεις, αλλά τα γράφεις γιατί προέχουν άλλες προτεραιότητες. Λοιπόν, για πάμε, Ρούμπιο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Ο λέκτορας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Νίκαιας της Γαλλίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Να δούμε τι γίνεται. Το αποτύπωμα που λέμε της επισκέψης Ρούμπιο.
0: Τι έμεινε από τον κύριο Ρούμπιο. Κύριε Τζογόπουλε, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή της. Τι κρατάμε από την επίσκεψη αυτή?
2: Κοίταξε, το βασικότερο όλων ήταν η αγορά οπλικών συστημάτων από την Ελλάδα, ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, συνεχίζεται η προσπάθεια της Ελλάδας να πάρει εξοπλισμούς από δυτικές χώρες, λόγω των καινούργιων προκλήσεων οι οποίες υπάρχουν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το βασικό και το νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να βλέπουν την Ελλάδα ως μια χώρα από όπου το δικό τους φυσικό αέριο μπορεί να εξάγεται προς άλλες αγορές των Βαλκανίων και ενδεχομένως στο μέλλον την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και υπήρχαν και κάποια μνημόνια συνεργασίας για τον τομέα του πολιτισμού, της παιδείας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Αλλά νομίζω το βασικότερο όλων είναι η αγορά των οπλικών συστημάτων.
0: Αυτός ο αγωγός για τον οποίο τώρα γίνεται συζήτηση ότι δεν είπε κάτι ο Ρούμπιο. Δηλαδή, ενώ εμείς έχουμε τώρα στη στενοχώρια τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή, αυτός δεν είπε κάτι. Εγώ κράτησα κάτι και θέλω να το τσεκάρω μαζί σας. Ότι είπε ότι τέτοιου είδους ζητήματα, ότι πρώτον είπε ότι αυτός είναι ένας αγωγός, το καλώδιο λέω έτσι το GSI, ότι είναι σωστό που γίνεται και πρέπει να γίνεται και έτσι γίνεται. Και ότι είναι κάτι, είναι θέματα αυτά τα οποία επιλύονται λόγω καλής σχέσης, γειτονίας, επιλύονται προφορικά, δεν χρειάζονται επεισόδια, απειλές κτλ. Αυτό είναι υποστηρικτικό για την Ελλάδα στο πρόβλημα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει με την Τουρκία?
2: Ρεαλιστικά μιλώντας, δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάποια διαφορετική δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι προφανώς δεν τον ακούνε μόνο στην Ελλάδα, τον ακούνε και στην Τουρκία. Γιατί προσπάθησε να κρατήσει ίσες αποστάσεις. Και αυτό το οποίο είπε ήταν απολύτως λογικό, δηλαδή ότι τέτοιου είδους θέματα λύνονται κυρίως και κλεισμένων των θυρών. Η ιστορία δείχνει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω περισσότερο ρόλο για το συγκεκριμένο έργο θα παίξει η Γαλλία, επειδή υπάρχει μια γαλλική εταιρεία η οποία εμπλέκεται στην πόλη του καλωδίου, παρά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς δεν θέλουν να υπάρξει κάποια κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πρώτη τους προτεραιότητα. Πολύ περισσότερο τους ενδιαφέρει να πουλήσουν το δικό τους φυσικό αέριο και να συμμετάσχουν οι εταιρείες τους στις γεωτρήσεις στην Ελλάδα στο μέλλον.
1: Ναι. Από την άλλη πλευρά, αποτελεί μήνυμα ή εμείς μας αρέσει να το ερμηνεύουμε έτσι, να το διαβάζουμε έτσι, ότι δεν πήγε στην Τουρκία, ότι δεν και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Είναι μήνυμα ή τώρα τα λέμε εμείς μεταξύ μας για να βαυκαλιζόμαστε?
2: κοίταξε, σε επίπεδο δημόσια διπλωματία είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αξιοποιήσει η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, νομίζω χρειάζεται μέτρο. Έτσι, πριν από λίγους μήνες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε στην Άγκυρα και συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Mm-hmm. Δεν είναι στην Ελλάδα. Συνεπώς, είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε. Δεν νομίζω όμως ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.
1: Μάλιστα.
0: Κάθισα χθες όταν τέλειωσα τις υπόλοιπες δουλειές και έβαλα εκεί να δω την ομιλία του Ρούμπιο, η οποία είχε γίνει λίγο νωρίτερα. Και την είδα ολόκληρη, 25 λεπτά είναι περίπου, την είδα ολόκληρη. Η ομιλία του είναι σε απλά αμερικανικά. Δηλαδή είναι σκέψεις και ακόμη και το wording που λέμε είναι απλές. Δηλαδή είναι προφανές ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους που θέλει να κερδίσει ή που ήδη έχει. Άρα είναι μια ομιλία που γίνεται σε ένα εμβληματικό σημείο, την Πνίκα, και απευθύνεται στους Αμερικάνους. Όμως αυτά που λέει μέσα είναι όλα γεμάτα Ελλάδα. Και την καλή Ελλάδα, έτσι, την παράδοση της Δύσης. Είναι γεμάτα Δύση, είναι γεμάτα ελευθερίες. Είναι, δηλαδή, ο άνθρωπος τοποθετήθηκε ιδεολογικά. Έκανε ένα ιδεολογικό μανιφέστο χθες, μιλώντας στην Πνίκα.
2: Σωστά το λέτε και είναι και σημαντικές οι παρατηρήσεις σας. Ήταν ωραίο να το ακούσουμε, να ακούσουμε αυτά τα οποία είπε σε ό,τι αφορά την αρχαία Ελλάδα και το ρόλο της Ελλάδας για την δημοκρατία. Κρατάω αυτό που επίσης σωστά είπατε, ότι απευθύνεται στο εσωτερικό ακροατήριο των ΗΠΑ. Αυτό δεν το έκανε μόνο στην ομιλία του, το έκανε και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, στις κοινές δηλώσεις που έκαναν όταν μίλησε για fake news. Είπε ότι από το μπεζικό κόλπο πλέον έρχεται περισσότερο πετρέλαιο σε σχέση με πριν από την έναρξη του πολέμου. Δηλαδή απευθύνθηκε κυρίως στους Αμερικανούς πολίτες. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το οποίο ήθελε να στείλει ως μήνυμα προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες, ήταν ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ακολουθήσουν την αμερικανική πολιτική, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό που για την διοίκηση Τραμπ θεωρείται παρακμή της Ευρώπης.
1: Πάντως, επιτρέψτε να πω, κύριε Τζογόπουλε, και σε το σύνομο σας διακόπτω, για να πάμε, γιατί είναι και ουσία εκεί το ότι γίνεται στην Ευρώπη και τα μηνύματα που έστειλε ο Ρούμπιο χθες. Αλλά θέλω να πω σε σχέση με αυτό που ανέφερε ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου, και εγώ, αν πήγαινα και έβαζα στο ταμείο μου πόσα λεφτά από εξοπλιστικά, είχα να σας βγάλω ένα λόγο για την αρχαία Ελλάδα. Πραγματικά, κύριε Τζογόπουλε, θα λιγονόσασταν, συγγνώμη για την έκφραση.
2: Καλά το λέω και έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και ξεκίνησα και με
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, έτσι.
0: Καλά, με αυτό ξεκινήσατε. Έτσι, με τα 4 δολάρια.
1: Που εκθαμβώθηκε. Ναι. Λοιπόν,
0: γιατί δεν όμως μπορώ να δω και την άλλη πλευρά, αφού έτσι κι αλλιώς θα τα δίναμε, ρε παιδιά.
1: Γιατί βρε, όχι, δεν λέει κανείς.
0: Δηλαδή τόσα χρόνια δεν δίνουμε.
1: Δεν ήρθε κανείς και μας είπε ότι μας τα κλέψαν. Έτσι. Απλώς λέω το εξής, ότι νομίζω ότι η ουσία ίσως βρίσκεται τελικά κάπου αλλού, γιατί αυτά είναι business. Οκ, όπως εδώ κάνεις, είναι διεθνής business. Δεν είναι κακό. Business γίνεται, έτσι είναι. Αλλά έχει νόημα για μένα και αυτό για το οποίο διέκοψε τον κύριο Τζογόπουλο και απολογούμε, είναι τα μηνύματα προς την Ευρώπη.
2: Και έχετε απόλυτο δίκιο που το λέτε αυτό και καλά κάνετε που με διακόπτετε, διότι αυτή είναι η αμερικανική προσέγγιση mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Θεωρεί δηλαδή η κυβέρνηση Τραμπ ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε παρακμή και μόνο αν ακολουθήσει τη γραμμή του Τραμπ, προσωπικά του πρόεδρου Τραμπ, θα μπορέσει να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον. Νομίζω ως Ευρώπη δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνει η άλλη πλευρά. Δηλαδή θέλουμε τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι με τους όρους που βάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο τραπέζι, ιδίως επί Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή mm-hmm. με τους εκβιασμούς για όλα τα θέματα, από την Ουκρανία μέχρι την ενέργεια. Νομίζω ότι είναι μια σχέση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ την καθορίζουν μόνο με τον τρόπο που θέλουν και αυτό δεν νομίζω ότι εντάσσεται στα ευρωπαϊκά συμφέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ρούμπιο, επειδή εγώ εύχομαι αριστερά-δεξιά όπου βρεθώ, λέω εύχομαι να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Λέτε ότι είναι μια περίπτωση διορθωμένου Τραμπ ή, εν πάση περιπτώσει, του αδιόρθωτου Βάνς, επειδή έχουμε τον Βάνς, δηλαδή αυτός είναι καλός. Γιατί τον βλέπω ισορροπημένο άνθρωπο.
2: Δείχνει ισορροπημένος και γενικότερα οι τοποθετήσεις του είναι πιο ήπιες συγκριτικά και με τον πρόεδρο προφανώς, αλλά και με τον Βάντς. Αλλά επειδή στις ΗΠΑ τώρα έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές και δεν ξέρουμε καν πώς θα συμπεριφερθεί ο Τραμπ μετά από αυτό το αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα να μπορέσουμε να πούμε ποιος θα είναι υποψήφιος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Δηλαδή, ας δούμε την κατάσταση μέρα με τη μέρα, διότι ο πρόεδρος Τραμπ συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο που είναι αδύνατο να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Ωραία. Πάντως γενικότερα δεν ξέρω αν εγώ το διάβασα σωστά ή συμπέρανα σωστά, η αντιμετώπιση αυτό που λέμε Ελλάδα, Τουρκία και οτιδήποτε άλλο είναι μια περιοχή, παιδιά, ήσυχα, Έτσι, δεν το λέω αντιαμερικανικά. Λέω, παιδιά, ήσυχα, η αντιμετώπιση πάντα από, από την αμερικανική πλευρά δεν ήταν «Α, τι κάνει η Ελλάδα, τι κάνει η Τουρκία». Είναι μια περιοχή στην οποία εγώ χρειάζομαι ηρεμία. Έτσι, να είμαστε όλοι καλά.
0: Απαντώντας όμως στον Αλέξη Παπαχυλά, ο Ρούμπιο λέει ότι, ότι εμείς θέλουμε αυτή την ησυχία, όπως τη λες, αυτό είναι. Το ίδιο λέει και ο Ρούμπιο. Και λέει ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε να συμβεί. Το επεισόδιο δηλαδή.
1: Ναι. Ναι.
0: Διότι εμείς μιλάμε εδώ τώρα κάθε μέρα, εσύ κάθε μέρα στείνεις ολόκληρη φασαρία για ένα επεισόδιο. Και πώς θα γίνει, και όταν γίνει, τι θα κάνουμε, και αν θα τα καταφέρουμε, και αν είμαστε εμείς πιο ισχυροί ή πιο ισχυροί οι Τούρκοι. Μέχρι και την καημένη τεχνητή νοημοσύνη την έχετε βάλει τώρα εκεί και την παιδεύετε.
1: Σ' άρεσε πολύ ωραία, να το άρεσε πάρα πολύ. Για πες, συγγνώμη, μου είχε
0: δημοσιεύσει. Ναι, αλλά σωστά σου είπε ο Ναύρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο. Καλή όσο είναι οι πηγές της.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι, αν οι πηγές που βρίσκει, οι 8 στις 10 πηγές λένε έτσι να τους φάμε τους κερατάδες, τους τουρκαλάδες, τι θα σου βγάλει τέχνη.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Αλλά να ακούσουμε το σχόλιο του κ. Τζογόπουλου τώρα γι' αυτό. Εμείς είμαστε εδώ. Δεν θα είμαστε.
2: Καλά κάνετε που αναφέρετε τη συνέντευξη του κυρίου Ρούμπιο στον κύριο Παπαχελά. Νομίζω ως επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας έδωσε μια πάρα πολύ διπλωματική απάντηση και καλά έκανε για τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα. Προφανώς αυτό που μας απασχολεί είναι τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να αποφευχθεί μια κρίση και αν στον δικό τους υπολογισμό θα υποβαθμιστούν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Mm-hmm. Αυτό είναι που μας απασχολεί.
0: Ναι, γιατί αν είναι στο μιλητό να μας πει, παιδιά, υποχωρήστε κι εσείς τώρα, δεν απάτε να τσακωθείτε με τον Ερντογάν. Δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε.
2: Ακριβώς αυτή είναι η ουσία.
0: Δεν χρειαζόμαστε παρότρινση για να υποχωρήσουμε. Αν θέλουμε να υποχωρήσουμε, υποχωρούμε μόνοι μας.
1: Ή βρείτε τα.
0: Ναι.
2: Και σε επίπεδο πολιτικό, νομίζω ότι από την χθεσινή επίσκεψη, αυτό το οποίο επιδιώκει η Ελλάδα είναι να έχει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Έτσι, η Τουρκία έχει πρόσβαση στο Λευκό Οίκο παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Νομίζω κάναμε ένα βήμα, αλλά ακόμα δεν βρισκόμαστε να έχουμε την προσωπική επαφή που έχει ο πρόεδρος Ερντογάν, κακά τα ψέματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 026 191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό!
10: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
13: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
14: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Are you ready? Δεν λέει καμία στιγμή το ready, αλλά ready. Παναγιώτης Βολάνιος. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλά ήταν χθες.
1: Γεια σου, κράτησε καλά ήταν, καλό μεσημέρι.
0: Κράτησε καλά ήταν ο Ρούμπιο, που επειδή δεν πήγαινε κόσμο στην Αθήνα, εμείς στο κέντρο της Αθήνας πήρα το σκουτεράκι και έκανα όλες τις δουλειές μου. Λέω είναι ιδανική ημέρα.
2: Α, γιατί με κόρυδευες δηλαδή που σου είπα μια χαρά ήταν, ανέβηκα ωραία και άνετα.
0: Δεν σε κοροϊδεύα. Λέω απλώς ότι το μεσημέρι που είπα να κάνω 2-3 δουλειές και λέω είναι ό,τι πρέπει τώρα το σκουτεράκι. Μια χαρά, τελείωσε όλες τις δουλειές μου.
2: Το απόγευμα όμως που ξαναβγήκα,
0: ναι,
2: ξεκίνησα ωραία, πέρασα από το Παναθηναϊκό στάδιο, ανέβηκα προς τα πάνω και ξαφνικά κολώνουν τα πάντα.
0: Ναι.
2: Κοιτάζω το πρόγραμμα του Ρούμπιο, λέω μα γιατί να είναι από εδώ πάνω. Τι είχε γίνει, κάποιοι είχαν στήσει διαδήλωση έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία. Αν είσαι με τα καλά σου, χθες ανήμερα του που είχε κάνει την έφοδο η Χαμάς, είχαν πάει να διαμαρτυρηθούν κάποιοι εναντίον των Ισραηλινών.
0: Ναι.
2: Αφήστε το ρε παιδιά, βρείτε μια άλλη μέρα.
0: Εντάξει. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Θέλω να σου πω ότι έπαιξε πολύ στα τουρκικά μέσα, έπαιξε αυτό. Οι διαμαρτυρίες αυτές. Κατά τη διάρκεια επίσκεψη του Ρούμπιο. Το τζόγαναν πολύ.
2: Λογικό είναι γιατί οι Τούρκοι είναι φουλ Χαμάς.
0: Ναι, παιδάκι μου, αλλά περίμενε τώρα να μας πει ο Πάνος εδώ.
2: Να μας πει, Κυριακή παίζουμε.
1: Κυριακή βράδυ. Η μητέρα των μαχών.
0: Για να δούμε πόσο μητέρα είναι.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Είναι, ξέρω.
1: Διαχρονικά.
2: Και μητέρα και πατέρα. Και τι θέσεις εσύ τώρα και ανακατεύεσαι. Να μην έχουμε κάτι να τσακωνόμαστε.
0: Ναι, αλλά απόξε παίζει με τουρκική ομάδα ο Παναθηναϊκός, αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τουρκική ομάδα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πέστε πάνω
1: τουρκικά.
0: Ναι.
1: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην αερογέφυρα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών λόγω ακινητοποιημένου οχήματος μετά την Ελευσίνα. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Αρτιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, σε Ζωγράφου και Παπάγου και πυκνίνει η ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Έχει τώρα ο Άρης λέει κάτι. Μπάμπι, νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη.
2: Τι έπαθε ο Άρης?
0: Έπαθε μελέτη. Έπαθε Ελεονόρα μελέτη.
2: Η Ελεονόρα τώρα δεν είναι. Γιατί δεν αφήνεται τους ανθρώπους να εκφράζουν? Δεν λέει ότι παιδιά υπάρχει και αυτό. Εντάξει τώρα. Δεν υπάρχει, υπάρχει. Ναι. Τώρα, άμα είσαι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα λες αυτά. Ή μην πω τίποτα άλλο τώρα.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
2: Η ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, λέω ποιος τα λέει. Αν λες, αν δεν είσαι ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας,
2: δηλαδή,
0: δεν
2: λες αυτά. Αυτή την πλευρά, παρόλο ότι είναι πραγματικότητα.
0: Ρε,
2: υπάρχει
0: μου,
2: και αυτό.
0: Ναι, κοίταξε, μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει, εμείς τι λέγαμε τώρα? Λέγαμε για την ανάγκη να υπάρξει ένας άλλος τρόπος ύπαρξης του ΦΠΑ. Σωστά. Είναι ένα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα, διαπιστώνεις και από τα μηνύματα, έχει δεκάδες υφιστάμενες παραμέτρους. Έτσι δεν είναι?
2: Yep.
0: Άρα για να αναδείξεις ένα πρόβλημα, δεν πιάνεις τη μία υφιστάμενη παράμετρο και πας και λες κοιτάξτε είναι αυτό. Το πρόβλημα δείχνεις. Προφανώς υπάρχει και, η άλλη
2: η δυστροπία.
0: Έτσι είναι.
2: Αλλά τώρα πρώτον να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
2: Οι δύστροποι εργαζόμενοι είναι λίγοι.
0: Ναι ρε Μπάμπη, αλλά δηλαδή θέλω να σου πω ότι στα διεθνή φόρα, όπως το Ευρωκοινοβούλιο, δεν πας να εισηγηθείς ή να ανοίξεις μια κουβέντα για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο?
2: Συμφωνώ.
0: Συγκεντρώθηκαν κάπου οι εργοδότες, ας πούμε, έκλεισαν το Σύνταγμα και είπαν ότι υποφέρουμε από τους εργαζόμενους.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό.
2: Μα
0: το
2: δεν το λένε κιόλας.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή,
0: έτσι.
2: Μπορεί κάτι διανό, όταν του λες πώς πάει επιχείρηση εσύ, μπορεί να σου πει αν εκείνη την εποχή έχει το θέμα, να σου πει πω, πω έχω μπλέξει με έναν τύπο. Ναι. Ο οποίος μου τα έχει κάνει ούμπαλα.
0: Α, μπράβο.
2: Έτσι.
0: Και επειδή πρέπει να πάμε σε αλλαγή της ώρας, να πούμε καλό μεσημέρι στον Γιάννη Τζοβάνι, ο οποίος λέει αδικήστε. Έτσι, είστε τεράστιοι Ergiano leaders, λέει. Να ξέρεις, Γιάννη, μας έχουν κάνει πρόταση για το BBC. Πάντως, αλλά δεν είχαμε λεφτά να τους τα δώσουμε.
2: Εγώ, επειδή είμαι των παλαιών αρχών, από Τζοβάνι τα δέχομαι όλα.
0: Σωστό.
2: Έτσι, ο Τζοβάνι είναι αρχηγός.
0: Και να μην ξύνεσαι και στην κλίτσα του.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Ο Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
4: Κότσο Δημήτρης.
5: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
4: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
10: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
11: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
10: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
10: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
10: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
11: Το μέλλον στο σπίτι σας.
12: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Par of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Par of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις Σαγκάι Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με 2-0 σετ του Βέλγου Κίμερ Κόπεγιανς. Επόμενος αντίπαλος το Σάββατο ο Ιταλός Λουτσιάνο Νταρντέρι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής και είναι και πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει για το Ρούμπιο.
1: Καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής και είναι και πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει για το Ρούμπιο. Εντάξει, ενδιαφέρον. Νομίζω ότι δεν είναι τώρα ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Business, δεν είναι κακό να γίνονται business, να μην γίνονται εις βάρος μας, να έχουμε και εμείς όφελος από αυτά που πληρώνουμε. Είναι η αλήθεια. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα επιμείνω σε αυτό και νομίζω συμφωνούμε όλοι μας τώρα το ότι. Επί της ουσίας αυτό είπε και στην συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Ρούμπιο. Παιδιά, βρείτε τα. Δεν θα αφήσουμε να συγκρουστείτε, αλλά βρείτε τα. Και ομολογώ, είναι κάτι που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Το βρείτε τα γενικότερα. Έτσι. Το βρείτε τα σημαίνει ότι φταίτε και οι δύο ή εξομοιώνει τις αξιώσεις.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν συμφωνώ ότι ήταν αυτό δηλαδή που είπε ο Ρούμπιο.
0: Υπάρχει αυτό. Λέω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή σε μια ενδεχόμενη, δεν θα πω σύγκρουση, δεν φτάνω εκεί. Σε μια επιτάπητος διαφωνία, δηλαδή να τα βάλουμε κάτω στο τραπέζι, είναι προφανές ότι η θέση της Αμερικής είναι βρείτε τα. Αυτό είναι που με τρομάζει.
1: Κάτσε, να πάω λίγο με τα νερά σου.
0: Ναι.
1: Αυτό που πραγματικά κατάλαβα ότι αποτελεί εμπόδιο πλέον είναι ότι από όλο το κλίμα που πήραμε από τη χθεσινή επίσκεψη είναι ότι δεν είναι η ώρα να πάμε να ανακηρύξουμε τα 12 μίλια εκεί που είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Αυτό
1: των 12 μιλίων.
0: Μισό λεπτό. Αυτό είναι κάτι που έχει πει ήδη και ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό λοιπόν το έχει προλάβει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε όταν το έπαιρνε. Δεν μ' άρεσε. Θα μου πεις τώρα και σ' αρέσει να πάμε να κάνουμε τα 12 μίλια εκεί και να δώσουμε αφορμή στον άλλον την ώρα που θέλει να περάσει από το κοινοβούλιο τους τώρα το Μαβί Βατάρ, πώς λέγεται αυτή η ανομαλία και όλα αυτά. Να του δώσουμε, λέει, την αφορμή να το τελειώσει. Και όχι μόνο να το τελειώσει και να το περάσει, αλλά βγάλει και διατάγματα για την εφαρμογή του. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μπλέξιμο. Άρα ο Ρούμπιο λέει, ακούστε να δείτε, και αυτό είναι που διαφωνώ, δεν διαφωνώ σε κάτι άλλο. Εδώ λέει, έχουμε δικά μας συμφέροντα. Αυτό είναι που θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Ο Ρούμπιο είπε ότι, παιδιά, αυτά που γίνονται εδώ, ο κάθετος διάδρομος, το καλώδιο που δεν είναι τηλεποκοινωνιακό, κάποιος πρέπει να το εξηγήσει στον κύριο Τσίπρα, γιατί το είπε τηλεποκοινωνιακό το καλώδιο σε μια συζήτηση που είχε χθες. Είναι ρεύματος. Καλά, δεν το θυμάμαι. Ρεύματος είναι. Ρεύματα περνάει από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι δικιά μας υπόθεση. Τη θεωρούμε δικιά μας υπόθεση. Την προστατεύουμε. Και επειδή το Ισραήλ τα έχει κάνει όπως τα έχει κάνει ο Νετανιάου, έτσι, τα έχει κάνει. Δηλαδή, μακάρι να αλλάξουν, να βρουν μια άλλη σύνθεση κυβερνητική, να μην έχουν αυτό τον παγάσα ο οποίος εκθέτει το κράτος του Ισραήλ. Και τώρα το κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί να παίξει πρώτο ρόλο. Εμείς τώρα εκ των πραγμάτων έχουμε βρεθεί να παίζουμε πρώτο ρόλο σε αυτή την περιοχή του πλανήτη. Αυτό λέω. Αυτό εμένα με ικανοποιεί, ρε παιδί μου. Είναι και δουλειά για την Ελλαδίτσα μας. Μια χαρά. Μπορούμε να το κάνουμε ωραία και θα έχουμε και τα αντίστοιχα όπλα. Δηλαδή δεν μπορεί να προστατεύεις όλα αυτά τα συμφέροντα αν δεν έχεις τα κατάλληλα όπλα. Πώς θα τα προστατεύεις.
0: Δεν είπα ότι κακό σου έχει γίνει κάτι. Μίλησα για τον τρόπο αντιμετώπισης στο μέλλον. Δηλαδή δείχνει η πρόθεση είναι, ρε παιδί μου, αν φτάσουμε κάποια στιγμή να πούμε έλα εδώ, να κάθουμε σε τραπέζι να δούμε τι γίνεται, να συζητήσουμε τις διαφορές μας, ότι έχεις μια αντιμετώπιση που λέει, επαναλαμβάνω, το βρείτε τα. Το βρείτε τα εμένα δεν μου αρέσει.
1: Okay,
0: έτσι, ως θέση. Δεν λέω ότι κακώς γίνεται ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Έτσι, αντιθέτως. Και προφανώς δεν είμαι και από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν έπρεπε να γίνει η επίσκεψη του Ρούμπιο ή άφησε αρνητικό αποτύπωμα με τίποτα άλλο. Δεν ανήκω σε αυτό.
1: Εντάξει, αυτά είναι παλαιοημερολογίτες του αντιαμερικανισμού.
0: Πώς το είπε πάλι.

0: παλαιοημερολογίτες του αντιαμερικανισμού. Τα τσιτάτα τα παράγεις με ρυθμούς πολυβόλου.
1: Έχω πάει στο καλύτερο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ...
0: Εδώ έχω μπλέξει με το φίλο στο Τζοπάνι που λέει το πιο βασικό είναι αυτό, μιλήστε περισσότερο και με τους γείτονες που έχουν ξεβολευτεί με την πολιτική αυτή των τελευταίων χρόνων από τους άλλους που έλεγαν να το να δώσουμε και κάποια 10-11 νησιά, δεν έγινε και τίποτα.
1: Εντάξει παιδιά, δεν το έπε ρε Τζοπάνι, δεν το έπε κανείς αυτό το πράγμα τώρα. Μην παίρνετε και ό,τι κυκλοφορεί. Εγώ θέλω να σας πω, κάτσε, να το πω τώρα για να... γιατί θα το ξεχάσω. Mm-hmm. Αν είστε από αυτούς που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, η λύση είναι Vodafone TV. Mm-hmm. Έχει μια μεγάλη λίστα πολυβραβευμένων σειρών του Disney Plus και του HBO Max ταυτόχρονα, τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων. Στο Vodafone TV θα τις βρεις όλες. Οπότε μην αναρωτιέστε τι θα δείτε μετά. Ανοίγεις και βλέπεις τη μία μετά την άλλη από τις αγαπημένες σου σειρές. Λοιπόν, βάλε αυτό το διάγραμμα μπροστά σου. Μην κοιτάς. Δες αυτό το διάγραμμα. Επίσης, αυτό είναι ένα διάγραμμα το οποίο δείχνει...
0: Ο μοναδικός ραδιοφωνικός παραγωγός που δείχνει διαγράμματα στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αυτό.
1: Ναι. Θα το πεις όμως, θα το εξηγήσεις εσύ πολύ ωραία. Θα το κάνεις.
0: Εγώ εικόνα. Να εξηγήσω διάγραμμα.
1: Αυτό δείχνει, έχει δύο γραμμές.
0: Με έχει πιάσει ένα τριχύλα και μόνο που το κρατάω. Oil price and diesel crack spread.
1: Ωραία, θυμάσαι που σου έλεγα ότι εντάξει το Brent, το πρόβλημα το έχουμε τώρα με το crack spread.
0: Ναι.
1: Το crack spread είναι το περιθώριο, τι χρειάζεται δηλαδή, πόσο κοστίζει στο δηληστήριο, τι τιμή παίρνει στο δηληστήριο για να σου βγάλει προϊόν το οποίο θα καταναλώσεις εσύ, θα το βάλεις,
0: ναι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Άλλο το πετρέλαιο που παίρνουμε από το Σαούδι Αράβια ή όπου αλλού και άλλο το τι φτάνει να μπει στο αυτοκίνητο. Όπως βλέπεις εκεί, αυτό ακολουθούσε. Βάλ' το μπροστά σου, παιδί μου.
0: Μπροστά μου
1: το
0: έχω, το κοιτάω.
1: Λοιπόν, αυτό πήγαινε τάτσι μητσικότσι. Ήτανε το crack spread κάποια 50-60 ας πούμε. Ανέβαινε πάνω από την τιμή του Brent. Έβγαινε κάπου η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Και ξαφνικά εδώ και λίγο καιρό αυτό με το crack spread έχει πάει στο Θεό. Ενώ το Brent, ναι μεν έχει ακριβήνει, αλλά δεν έχει κάνει τέτοια θεαματική εκτείναξη. Είναι αυτό το πρόβλημα που ζούμε τώρα.
0: Σε ακόμη μεγάλη προσοχή, αλλά ξέρεις, θέλω να σου απαντήσω. Θέλω να σου δώσω την απάντηση που δίνει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ρε Μπάμπη, να το φάω θέλω, δεν θέλω να μου το περιγράψεις. Το προφιτερόλ.
1: Αν είναι κάτι, πρέπει να το πιείς, δεν είναι.
0: Να το φάω θέλω. Αυτό που λέει το προφιτερόλ, να το φάω θέλω. Δεν θέλω να μου εξηγήσεις πώς είναι. Την ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και μεγάλο δέος την ανάλυση που μου κάνεις. Δεν με νοιάζει τι θα πληρώσω, με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να ξέρω, δεν θέλω.
1: Το διότι. Λοιπόν, κάτσε να συνοηθούμε αν είμαστε, ναι, στον αέρα ή όχι.
0: Έχει δίκιο, γιατί στα...
1: Είπα εγώ ότι έχει άδικο.
0: Στο ραδιόφωνο φοράμε ακουστικά. Το ραδιόφωνο φοράμε ακουστικά, το ξέρεις αυτό, ε. Το
1: ξέρεις. Δεν μπορώ με τα ακουστικά.
0: Στην τηλεόραση, ναι, στην τηλεόραση έχουμε κάμερα μπροστά, έτσι. Στο ραδιόφωνο φοράμε ακουστικά και μιλάμε στο μικρόφωνο.
1: Και επειδή έχουμε κάμερα πάει, πρέπει να κοιτάς τη δείχνει κάμερα.
0: Ακριβώς. Στην τηλεόραση όμως.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, λέω ότι ο Ρούμπιο είπε χθες ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι σημαντικό, λέει ότι παιδιά, οι ροές από το Ορμούζ έχουν αποκατασταθεί. Και πράγματι, έχει συμβεί αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή βγαίνουν κανονικά τα πετρέλαια από εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, και παρόλα αυτά το Brent δεν έχει πέσει πάρα πολύ, να τώρα το βλέπω ανέβηκε και λίγο πάλι, είναι στα 104, αλλά το πρόβλημα δεν το έχουμε εκεί.
0: Πού το έχουμε?
1: Γιατί λέγαμε του Τραμπ τα έκανε σε ρόιδο.
0: Mm-hmm.
1: Όχι δεν τα έχει κάνει, αλλά του λέγαμε και αυτό. Και λέει το πρόβλημα είναι στα δηληστήρια. Και στα δηληστήρια έχουμε θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και στην Ευρώπη έχουμε μεγαλύτερο θέμα.
0: Έλα να μιλήσουμε λίγο για αγορά. Έλα να μιλήσουμε. Γι' αυτό σου είπα, δεν με νοιάζει τι είναι αυτό να μου το παρεγράψει τον προφιτερόλ. Θέλω να το φάω. Πάμε να μιλήσουμε με την αγορά, να δούμε τι γίνεται. Γιατί έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση ερχόμενη εβδομάδα. Το βιοτεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του βιοτεχνικού επιμελητηρίου Αθήνας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Είπαμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση που έχετε. Ο λόγος που σήμερα κάνουμε αυτή την κουβέντα είναι το αντικείμενο της εκδήλωσης αυτής. Δηλαδή, ασχολείται με τη βιοτεχνία του αύριο και έχει ένα τίτλο από το όραμα στην πράξη.
2: Εδώ ακριβώς, με
0: τις παρούσες συνθήκες, με αυτά τα δεδομένα, με την ενεργειακή κρίση και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, με όλη την υπόλοιπη πίεση, εσείς από ποιο σημείο εκινείτε την κουβέντα αυτή, με ποια θέματα ανοιχτά ως βιοτεχνία?
2: Όλα τα θέματα ανοιχτά. Ξέρετε ότι η βιοτεχνία, η παραγωγή είναι το α και το ω μιας οικονομίας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, όπως είπατε, για πρώτη φορά γίνεται το πρώτο εθνικό συνέδριο μεταποίησης και παραγωγής.
0: Ναι. Ναι.
2: Πάρα πολύ σωστά είπατε ότι η βιοτεχνία αυτή τη στιγμή έχει τρομακτικά προβλήματα, ενεργειακό κόστος, φορολογικό, εισφορές. Και ξεκινάμε λοιπόν να βάλουμε την κουβέντα, να σχεδιάσουμε τη βιοτεχνία για τα επόμενα 100 χρόνια, τον επόμενο αιώνα. Γιατί και τα τρία βιοτεχνικά της χώρας, το 25 κλείσαμε 100 χρόνια ζωής. Mm-hmm. Οπότε να σχεδιάσουμε, να συζητήσουμε, το όραμα να το κάνουμε πράξη, εάν μπορούμε, εάν ακουστούμε, γιατί ξαναλέμε ότι
0: εδώ
2: η κοινωνία χωρίς παραγωγή
0: σωστά
2: δεν υπάρχει.
0: Αυτό είναι αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, είναι σωστή προσέγγιση. Επειδή για παράδειγμα εδώ προχθές στην εκδήλωση που ήταν παρόν και ο Μπάμπης του Συλλόγου Βιομηχανιών, αναδείχθηκαν θέματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες σε αυτήν την κρίση. Στις βιοτεχνίες ποια είναι τα ζητήματα, ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες είναι οι πληγές αυτήν την περίοδο?
2: Ένα σταθερό φορολογικό, έως και μειωμένο, μια σταθερή φτηνή ενέργεια για να μπορεί να παράγει, το μη μισθολογικό κόστος, η έλλειψη τεχνητών, όλα αυτά θα συζητηθούν, θα σχεδιαστούν, θα έχουν σχεδιαστεί μάλλον, θα γίνουν προτάσεις και ευελπιστούμε να ακουστούμε. Γιατί πέρα από τα τρία βιοτεχνικά θα είναι και όλα τα επιμελητήρια της χώρας τα μεικτά, τα βιοτεχνικά τμήματα τους, τα παραγωγικά τους τμήματα.
1: Κύριε Μίγο, είναι η ώρα οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις να συνεργαστούν, να συνενωθούν, να γίνουν λίγο μεγαλύτερες, να αποκτήσουν έτσι και δομές και οργανωτική δομή, δηλαδή πιο καλή. Υπάρχει όμως τέτοια διάθεση στους βιοτέχνες?
2: Βεβαίως.
1: Ή σου λέει εγώ δεν μπορώ τώρα να τα βρω με τον Ιφλή, θα συνεχίσω μόνος μου?
2: Όχι, όχι, όχι. Βεβαίως υπό προϋποθέσεις είναι στο σχεδιασμό μας. Ακούσαμε ότι για να αλλάξουμε και λίγο τερέν, ότι η κυβέρνηση, η πολιτεία θέλει να βοηθήσει τη βιοτεχνία στην ενέργεια, στο ρεύμα. Εννοείται ότι είμαστε θετικότατοι και εμείς οι βιοτέχνες. Δεν μπορεί χωρίς παραγωγή, ξαναλέμε, να υπάρχει οικονομία. Αλλά για να λειτουργήσει και μια βιομηχανία, τι χρειάζεται? Τη βιοτεχνία. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Όλες οι μεγάλες βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο έχει γύρω της πολλές μικρές βιοτεχνίες για να μπορέσει να παράγει. Αυτό ακριβώς ζητάμε, αυτό το μοντέλο. Να στηρίξουμε τη βιοτεχνία, να στηριχθεί η βιομηχανία και επιτέλους να γίνουμε μια χώρα παραγωγική.
1: Εσείς έχετε θέμα να βρείτε ανθρώπους να δουλεύουν που να σας ταιριάζουν? Δηλαδή όλοι διαμαρτύρονται ότι δεν βρίσκουν τους κατάλληλους ανθρώπους.
2: Το πρώτο, ένα από τα μεγαλύτερα θέματά μας είναι αυτό, είναι η έλλειψη τεχνητών και εργατικών χεριών. Και με την έλλειψη χεριών, να το πούμε έτσι, και υπαλλήλων, καταλαβαίνετε ότι η μικρή βιοτεχνία που θέλει να αναπτυχθεί δεν μπορεί.
0: Πού οφείλεται αυτό, κύριε Δάμιγο, θεωρείτε?
2: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό θεωρώ ότι οφείλεται, έρχεται από πολύ παλιά, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Ξεκινάει από την κουλτούρα τη δικιά μας αγωνής, που το παιδί μας δεν και καλά πρέπει να σπουδάσει. Έχουμε μείνει στην κουλτούρα, το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα, ας μάθει μια τέχνη. Δεν είναι όμως έτσι. Το τεχνικό επάγγελμα είναι συνειδητή επιλογή. Ο νέος αμείβεται καλά και μπορεί να φτάσει την επιχείρησή του όπου θέλει, σε ό,τι μέγεθος θέλει. Επιπλέον, μην ξεχνάμε ότι ερχόμαστε από μια μακράν οικονομική κρίση, η οποία σταμάτησε να βγάζει τεχνίτες. 10 χρόνια κρίση, δεν βγήκαν νέοι άνθρωποι στην αγορά. Κοιτάξανε άλλα επαγγέλματα. Οπότε πρέπει να μαζευτεί αυτή η ψαλίδα. και τι λέμε, να γίνουν οι καμπάνιες, να γυρίσουμε ξανά στα σχολεία και να σταματήσει τέλος πάντων αυτή η χώρα να είναι μια δυνατή βιομηχανία εξαγωγής επιστημόνων. Να γυρίσουμε στην παραγωγή, να αναπτύξουμε αυτό που πρέπει, να αναπτύξουμε την οικονομία μας όπως πρέπει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δαμίγο. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλή επιτυχία στο συνέδριο.
2: Είστε καλεσμένοι στο συνέδριο. Σας περιμένουμε με χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.

0: λέει εδώ ο φίλος ο Λάζαρος. Καλημέρα σας, Λάζαρος από Ελβετικές Άλπεις. Από το 1974 και μετά, με σημερινή αναγωγή σε αξία χρήματος, η Ελλάδα έχει πληρώσει περίπου 122 με 136 δισεκατομμύρια ευρώ και η Τουρκία περίπου 170 με 183 δισευρώ μόνο στις ΗΠΑ για εξοπλιστικά προγράμματα. Δεν νόμιζε ότι τους συμφέρει πραγματικά να λύσουν το αγκάθι των ελληνοτουρκικών προβλημάτων. Ωραίο είναι αυτό.
1: Είδες, άμα αναπνέεις τον καθαρό αέρα των Άλπαιων.
0: Σκέφτεσαι με το πιο ανοιχτά, πιο απλωμένο.
1: Δίπλα, ο μόνος θόρυβος είναι η κουδούνα από τις αγελάδες που βόσκουν ελεύθερα.
0: Καλά, άρεσε, μπάμπηκε, μην τρελαίνεσαι.
1: Και δηλαδή, τρως μια ωραία σοκολάτα.
0: Δεν είναι ο Μίλκα ο άνθρωπος. Δεν είναι ούτε ο Λίλα Πάουζε. Λέει, μπαίνουν στην Ελβετία στις Άλπεις. Ηρέμησε και εσύ. Κατευθείαν.
1: Δεν μου λες, εγώ σου είπα χθες, εγώ είμαι με τον Καρβέλα.
0: Έχεις πάει στα νεύρα του παπά, του Σαπρανίδη, για πες.
1: Εγώ σου είπα χθες ότι είμαι με τον Καρβέλα.
0: Ναι, ξέρεις.
1: Και δεν μου απάντησες.
0: Η κουβέντα είναι μεγάλη, εγώ δεν μπορώ να σου πω με ποιον είμαι. Όχι ότι δεν κρύβω, αλλά είναι το θέμα της σχέσης αυτής. Δεν μιλώ για τα συγκεκριμένα πρόσωπα που δημιουργούμε τον ερμηνευτή. Είναι αυτό που λέμε πολυπαραγωγικό. Και είναι και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιατί το πρωί μιλούσαμε με το Σταμάτη Κραουνάκη, βγήκε στην εκπομπή. Ναι, ο ισχυρός σε αυτή τη σχέση είναι ο δημιουργός. Έτσι. Και προφανώς όλοι εμείς έχουμε κάνει και όλα αυτά τα χρόνια λέμε «Α, αυτό το τραγούδι είναι της Βύση, είναι της Αλεξίου, είναι του Παπακοσταντίνου». Είναι των δημιουργών του το τραγούδι.
1: Πώς το εξήγησε, κάτσε.
0: Ναι.
1: Διότι κάποτε τα τραγούδια γινόντουσαν γνωστά επειδή τα τραγουδούσε κάποιος.
0: Α, μπράβο.
1: Εσύ ξέρεις τώρα, ας πούμε, ακούγαμε ένα ωραίο Rolling Stones. Δεν ήταν αυτό το προηγούμενο που ακούγαμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Θυμάσαι ποιος είναι ο δημιουργός μέσα στους Rolling Stones.
0: Άρα λοιπόν ο ένας παίρνει τη δύναμη, ο άλλος την εξουσία.
1: Όπα.
0: Τη δόξα
1: πες αυτό τώρα.
0: Ο ένας παίρνει τη δύναμη, ο άλλος τη δόξα. Okay,
1: γιατί εμένα μ' άρεσε αυτό το δύναμη εξουσία καλύτερα.
0: Την εξουσία την έχει ο δημιουργός. Είναι νομικά τη δύναμη την έχει ο δημιουργός. Λέει στον Σαπρανίδη, εγώ δίνω τα τραγούδια μου στον Σαπρανίδη και του λέει εγώ θέλω ή δεν θέλω να τραγουδήσεις τα τραγούδια μου. Μπορώ να σου απαγορεύσω να τραγουδάς τα τραγούδια μου. Από την άλλη πλευρά, πολύ σωστό αυτό που λες, που έχει μια ηθική βάση, όχι νομική, μια ηθική υπόσταση που λέει. Σου λέει ο Σαπρανίδης, αν δεν είχα τραγουδήσει όμως εγώ με τη δική μου φωνή τα τραγούδια σου, δεν θα είχαν γίνει γνωστά.
1: Ναι, αλλά πληρώνεται για την ερμηνεία χωριστά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εγώ γιατί λέω τώρα ότι είμαι με τον Καρβέλα. Δεν είμαι με τον Καρβέλα, ούτε ξέρω καλά την ιστορία, ούτε ξέρω τους ανθρώπους. Και εν πάση περιπτώσει, πάντα στενόχωρο είναι όταν τσακώνονται. Ειδικά άνθρωποι που έχουν περάσει δεκαετίες αγαπημένοι. Αλλά το λέω περισσότερο διότι το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, έτσι τη λέμε,
0: ναι.
1: Αλλά το να μην ρίχνεται αυτός που έχει φτιάξει αρχικά τη μουσική, έχει γράψει τα λόγια, έχει, ρε παιδί μου, το φτιάξε το πράγμα. Είναι ο δημιουργός της τέχνης, όπως δεν πρέπει να ρίχνεται και ο άλλος που το αναδεικνύει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή συνήθως ο άλλος δεν ρίχνεται, αυτός που το αναδεικνύει, ο τραγουδιστής, η τραγουδίστρια, αλλά μέχρι πρότινος ξεχνάγαμε ποιος το έχει φτιάξει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να προστατευτούν. Τώρα το τι γίνεται, ναι. Από εκεί και πέρα δεν το ξέρω.
0: Λέω, ξέρεις και το πράγμα ότι και φεύγουμε αμέσως, Νικόλα μου. Έχεις, ας πούμε, πρόσεξε τώρα, δεν κάνω νομική κουβέντα, αλλά δες τώρα το, δες το πάνω. Έχει από τα 400 τόσα τραγούδια της Βύση, λέγαμε χθες, τα 390 κάτι είναι του Νίκου Καρβέλα. Εντάξει, δηλαδή έχει εκτός Καρβέλα τραγούδια 30 η Βύση. Και λες ότι έχει διαγράψει μια πορεία τεράστια η Βύση. Ξαφνικά είναι δυνατόν μετά από μια πορεία τόσων δεκαετιών που έχει τραγουδήσει μόνο τραγούδια του να έρθει και να σου πει, δεν λέω ότι το κάνει ο Καρβέλας, ο εκάστοτε δημιουργός να σου πει μέχρι εδώ ήτανε, δεν σ' αφήνω άλλο. Τον καταστρέφεις τον άλλο.
1: Okay. Είναι, πάμε. Είναι μια συζήτηση.
0: Αλλαγή είναι. Radio Prevesa, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Συμφωνήθηκε η αγορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτικού εξοπλισμού κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο υψηλός πληθωρισμός ψαλιδίζει στο 1,4% την αύξηση στις ονομαστικές αμοιβές αναεργαζόμενο που εκτιμά ο προϋπολογισμός ότι θα προκύψει το 27. Έως τον Ιούνιο του 27 αναμένεται να έχει δοθεί σαφής απάντηση για το εάν η ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 του βορειοδυτικού Ιωνίου θα έχει εντοπίσει υδρογονάνθρακες. Θέμα ημερών η Ναύτεξ για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αναμένεται η ολοκλήρωση της οικονομικοτεχνικής μελέτης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και οι επιπτώσεις στην οικονομία των Ευρωπαϊκών κρατών μελών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
9: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, κάτσε κάτω να σου διαβάσω πολύ ωραίο μήνυμα. Κάτσε. Λοιπόν, λέει ο Λάζαρος εδώ, που όταν μιλάει κανονικά μπορούμε να κάνουμε κανονική συζήτηση. Η δική μου γενιά, λέει, είναι ίσως η τελευταία που έμαθε την τέχνη του τεχνίτη από τον πατέρα του. Η δική μου γενιά δυστυχώς έμαθε στα παιδιά της την τέχνη του αφεντικού. Και έτσι κατέστησαν τα παιδιά εξαρτημένα από τεχνίτες και βοηθούς αντί να δουλέψουν με τα χέρια τους. Από τότε που αποφάσισα να δουλέψω μόνος μου χωρίς βοηθό, βρήκα την ψυχική μου ηρεμία και είδα λεφτά στην τσέπη μου.
1: Είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση.
0: Ναι. Ναι, είναι μια προσέγγιση.
1: Mm-hmm.
0: Από άνθρωπο της αγοράς, έτσι αυτή τη δουλειά κάνει.
1: Τώρα για να κλείσουμε την συζήτηση την προηγούμενη για τις ιστορίες με τον Καρβέτα και τη Δύση,
0: mm-hmm.
1: μου έχει κάνει εντύπωση πρώτον, εντάξει, προφανώς δεν τα ξέρω τις τάξεις μεγέθους των συναυλιών,
0: mm-hmm.
1: αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλα τα,
0: ναι. Τρελά.
1: Και δεν τα ξέρω γιατί...
0: Πολλά εκατομμύρια,
1: ναι.
0: Όταν είχε τόσους χιλιάδες κόσμου και είχε... Υπήρχαν στήρια και με 400 ευρώ, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Και, ναι, αλλά...
0: και μεγάλο κόστος, έτσι για να τα λέμε όλα.
1: Ναι, γιατί λέει ότι μπήκε μέσα αυτή η συναυλία.
0: Καλά, δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός.
1: Έτσι άκουσα τον δικηγόρο της Βύση να λέει.
0: Ναι. Okay.
1: Ότι μπήκε μέσα και ότι γι' αυτό και οι υπολογισμοί δεν μπορούν να γίνουν όπως τους κάνει ο κ. Καρβέλας. Αν και το να πληρωθεί ο πνευματικός δημιουργός είναι μέρος της δαπάνης, φαντάζομαι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να είναι κι αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και άλλα θέματα να συζητάμε για να μην είμαστε μόνο με το τι είπε ο Ρούμπιο. Αλλά υπάρχει μια μιζέρια. Δηλαδή, τώρα παρακολουθώ λίγο τις αντιδράσεις από τη μεριά της ομάδας Τσίπρα, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν αντιπολίτευση λέγοντας δεν είναι αρκετό και δεν μας είπε εκείνο και δεν βάρεσε το χέρι στο τραπέζι. Ξαφνικά, αφού είχα μπερδευτεί, κάπου άκουγα κάποιον ο οποίος. Δεν ήξερα πού είναι και λέω τώρα αυτός τι είναι, κάποιος καινούριος που υποστηρίζει γραμμή Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Μετά είδα, άκουσα δηλαδή, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ο υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής του Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπω δηλαδή σύγκληση. Βλέπω και με τους άλλους που λένε εντάξει, μα, ότι εντάξει, ο άνθρωπος πήρε 4 δισεκατομμύρια δολάρια, μια χαρά ευχαριστημένος, μας είπε και δύο καλές κουβέντες, δεν είπε και τίποτα άλλο. Αυτά που θέλαμε εμείς δεν τα πελες και δηλαδή θα τον πληρώναμε για να τα πει. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι σχετικώς ελαφρές. Δεν παίρνεις τα καλά, κακά δεν υπάρχουν ή όσα υπάρχουν υπήρχαν και πριν, δεν άλλαξε κάτι. Αλλά κοιτάς να δεις τι καλό υπάρχει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Άκου τώρα, ο κύριος Κώστας Κευρακίδης είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Σαρτοπιών Ελλάδος. Εδώ και πολλές μέρες μάλλον ασχολούμαστε με το θέμα, γιατί έχει φτάσει το μύρι περαιτέρω. Μπερδέθηκα και κόλλησα, γιατί δεν ασχολούμαστε μόνο τις τελευταίες ημέρες. Εδώ και πολύ καιρό που υπάρχουν αρτοπία που βάζουν λουκέτο το ένα μετά το άλλο. Και δεν είναι για την αποτύπωση της μιζέριας ή για να λαϊκίσουμε οτιδήποτε άλλο. Είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται στήριξη αυτή την περίοδο και αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή κατά καιρούς, όταν μιλάμε με αρτοποιούς ή με επαγγελματίες, όλοι λένε το εξής, αυτό που φωνάζω συνέχεια, όλοι απορροφούν τις αυξήσεις και στο τέλος όλοι οι καταναλωτές πληρώνουν πιο ακριβά. Επιβαρύνεται, δεν είναι συνδικαλιστικό δηλαδή, η προστασία των ενεργοβόρων επιχειρήσεων έχει να κάνει με την τιμή του παραγόμενου προϊόντος, μάλλον του προϊόντος που καταλήγει στον καταναλωτή. Πάμε λοιπόν στον κύριο Κευρακίδη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κευρακίδη.
2: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα, γιατί και εσείς προχωράτε σε κάποιες κινήσεις, σε δημοσιοποίησης του προβλήματος. Δώστε μας μια εικόνα της κατάστασης για το κόστος το ενεργειακό στις δικές σας επιχειρήσεις.
2: Ένα μεσαίο αρτοποιείο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα καταναλώνει κοντά στις 10.000 κιλοβατόρες το μήνα.
0: Mm-hmm.
2: Μαζί με πετρέλαιο κίνησης 1.000 λίτρα το μήνα χρειάζεται οπωσδήποτε.
0: Ναι.
2: Πέρσι, τον Αύγουστο μάλλον, να πούμε γιατί τώρα ήρθαν και οι λογαριασμοί του Αυγούστου του ρεύματος,
0: mm-hmm.
2: η κιλοβατόρα έκανε από 12 έως 18 λεπτά.
0: Ναι.
2: Φέτος είναι από 20 έως 28 λεπτά η κιλοβατόρα. Δεν βάζω μέσα τα δημοτικά τέλη που έχουν αυξηθεί κατά 50%, ούτε επίσης και τις διασυνδέσεις που έχουν αυξηθεί και αυτές. Μιλάμε για μία αύξηση 10 λεπτών τη κιλοβατόρα.
0: Mm-hmm.
2: Τις 10.000 κιλοβατόρες είναι 1.000 ευρώ το μήνα. Μόνο από το ρεύμα. Mm-hmm. Θέλει ένα μέσο αρτοπείο το οποίο παράγει κοντά στις 300 φρατζόλες
0: μέρα. Πόσο είπατε στο ρεύμα?
2: 1.000 ευρώ το μήνα. 10 λεπτά, ναι, μόνο από το ρεύμα. Να πάμε και στο πετρέλαιο, όπου πέρσι τέτοιο καιρό κίνηση έκαμε 1,60 με 1,70 και αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 2 με 2,20.
0: Ναι.
2: Είναι 1.000 λίτρα. Από 40 λεπτά θα βάλω μια αύξηση, είναι άλλα 400 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ο αρτοπίος πέρσι τον Αύγουστο, με φέτος τον Αύγουστο, θέλει 1.400 ευρώ το μήνα παραπάνω μόνο στην ενέργεια. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο αυτό για ένα αρτοπείο το οποίο παράγει 300 φρατζόλες τη μέρα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Απ' την άλλη πλευρά θα μου πείτε και έχετε δίκιο ότι δεν βγάζετε μόνο ψωμί, βγάζετε και όλα τα άλλα τα προϊόντα.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή επιδοτούμε το ψωμί εν μέρη από κάποια άλλα προϊόντα.
0: Αλλά αυτό θέλω να πω και δεν είναι κατηγορία, απλώς για να ξέρουμε τι μας γίνεται και να μην αδικείται. Ναι. Για να μην αδικείται η κουβέντα. Κρατάτε τον κράχτη του μαγαζιού σε χαμηλή τιμή, στην ίδια τιμή. Και λογικά υπάρχουν άλλα προϊόντα, ξέρω εγώ, γλυκά, γλυκίσματα, οτιδήποτε άλλο και αρτοσκευάσματα που κάτι τι έχουν πάρει παραπάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό λέτε.
2: Ξέρετε, λέω όμως και κάτι άλλο, ότι στην περιφέρεια, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα, είναι μόνο το ψωμί και ειδικά αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές, μικρές, με χωριά, με παλιά που ήταν οι κομοπόλεις, οι οποίες αδειάζουν, το μοναδικό προϊόν που φεύγει είναι ένα ψωμί, ένα κουλούρι, ένα σταφιδόψωμο.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ δύσκολα να κρατηθούν εκεί τα αρτοπία, όπως είναι και πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε, όταν κλείσει ένα αρτοπείο σε ένα χωριό, το αρτοπείο είναι ο πυρήνας όπου δίπλα θα γίνει ένα ακόμα μαγαζί το οποίο θα μπορέσει να λειτουργεί. Δίνει ζωντάνια σε αυτές τις περιοχές.
1: Κύριε Κευρεκίδη, αυτό που ζει τώρα εδώ ο Έλληνας αρτοπιός, το έχει ζήσει και ο Γάλλος και ο Γερμανός και ο Ιταλός πριν από μας. Και ανεξαρτήτως του ότι τώρα πιέζει και το καύσιμο, δεν πιέζει πάντα, αν και έχουν και το 22 πιέζει, ας πούμε.
2: Μπράβο. Και άμα θυμάστε το 22, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τότε λέγανε η φρατζόλα θα φτάσει στο 1,5 ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Δεν έφτασε ποτέ. Γιατί προσπαθήσαν, ένα αρτοπείο είναι οικογενειακή επιχείρηση. Δουλεύουν 3 άτομα από την ίδια την οικογένεια μέσα στο ίδιο αρτοπείο με 2 και με 3 εργαζόμενους ακόμα που έχουν. Και δουλεύουν 350 μέρες το χρόνο με 12 ώρα. Οπότε επιδοτούμε εμείς οι ίδιοι την εργασία για να μπορέσουμε. Δηλαδή δουλεύουν 3 άτομα για να βγάλουν με λίγα λόγια ένα μισή μεροκάματο. Αυτή τη στιγμή όμως, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί επιδότηση στο ρεύμα. Όπως καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε 95 εκατομμύρια για το βιομηχανικό ρεύμα, η επιστολή η δικιά μας είναι προς το Υπουργείο για επιδότηση 0,07 λεπτά τη κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
2: Ο αρτοπιός.
1: Πάντως ο ανταγωνισμός τώρα, εγώ να σας πω την αλήθεια, ποτέ μου δεν ήθελα να πάρω ψωμί από το σούπερ μάρκετ. Κάπως μου έκανε, ρε παιδί μου, τώρα αφού θα πάω στο φούρνο να πάρω το ψωμί. Αλλά δεν είμαι και από αυτούς που τρώνε και πολύ ψωμί, βέβαια. Αλλά σας κάνει, βλέπω όμως ότι το κομμάτι αυτό στα σούπερ μάρκετ που επισκέπτομαι τη γειτονιά μεγαλώνει συνεχώς.
2: Ναι, μεγαλώνει συνεχώς γιατί ονομάζεται φούρνος. Γιατί ο καταναλωτής δεν είναι ότι αυτό το προϊόν είναι καταψυγμένο, δεν το γνωρίζει.
0: Ναι.
2: Ότι είναι καταψυγμένο.
1: Μήπως είναι και φθηνότερο, μήπως τον διευκολύνει και όλα, γιατί πάει να πάρει κάτι άλλο, παίρνει και το ψωμί.
2: Το δεύτερο συμφωνώ. Το πρώτο δεν συμφωνώ, γιατί με όλες τις τιμοληψίες που έχουμε κάνει έχουν ένα είδος το οποίο είναι λίγο πιο φθηνό και όλα τα άλλα, να το πω με βάση την τιμή κιλού, είναι κοντά στα 50 λεπτά με ένα ευρώ ακριβότερο από ό,τι του φούρνου της γειτονιάς.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ψωμί το οποίο έχει παραχθεί μπορεί πριν 8 μήνες, 9 μήνες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, το οποίο έρχεται από την κατάψυξη, το οποίο από τους μείον 18 πάει στους 200 βαθμούς για να ψηθεί, το οποίο ο καταναλωτής βλέπει κάποιον εκεί με μία ποδιά. Ναι. Βάζει σε μία λαμαρίνα κάποια ψωμιά και τα φουρνίζει μέσα στο φούρνο, τα βάζει μέσα στο φούρνο. Εγώ να έρθω να το χτυπήσω από πίσω και να το πω, αυτό είναι καταψυγμένο. Ξέρετε, θα πει, φύγε από εδώ, δεν βλέπεις το φουρναρί εδώ πέρα που το βάζει στο φούρνο.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν η μεγαλύτερη αδικία αυτό που έγινε τον Αύγουστο του 2015, που δώσανε το όνομα φούρνος στα καταστήματα που ψήνουν καταψυγμένο ψωμί. Όποιο άτομο και να ρωτήσετε από 8 χρονών μέχρι 90 είναι φούρνος, θα σας πει εκεί που παίρνουν αλεύρι, ζυμώνουνε, το πλάθουνε, το αφήνουνε να οριμάσει, το βάζουνε στο φούρνο, το ψήνει, το βγάζει και το πουλάει στον ίδιο χώρο. Όλη αυτή η διαδικασία που σας λέω τόσο γρήγορα είναι ένα τρίωρο.
0: Ναι.
2: Και όχι 10 λεπτά, ένα ξαναζεσταμένο.
1: Πόσα αρτοπία πιστεύετε ότι θα κλείσουν τώρα λόγω της κρίσης αυτής του καυσίμου?
2: Ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα τελευταία από τον Αύγουστο του 2021 που ξεκίνησε η ανατίμηση στο ρεύμα και σε όλα αυτά, έχουν κλείσει κοντά στα 1500 αρτοπία.
1: Μάλιστα.
0: 1500
2: αρτοπία.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ βλέπω να μεγαλώνει πολύ το νούμερο. Σε περίπτωση που δεν δοθεί και η επιδότηση αυτή και δεν ξαναρθεί η αδικία που έγινε το 25, φούρνοι, όπως έλεγε ο νόμος του συγχωρεμένου του Σιούφα του 2007, ονομάζονται μόνο τα καταστήματα τα οποία κάνουν όλη την υπεξεργασία του ψωμιού.
1: Μάλιστα, παίρνουν αλεύρι, δίνουν ψωμί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κεμπρακηδή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, θέλω να πω κάτι. Μου κάνει εντύπωση. Δυστυχώς δεν θέλω να κάνω κανένα παραλληλισμό με την προηγούμενη εποχή, με την εποχή των μνημονίων. Έχουν αρχίσει και έρχονται μνημονιακά μηνύματα. Και με τρομάζει λίγο αυτό.
1: Μνημονιακά μηνύματα.
0: Μνημονιακά. Κοινωνικός αυτοματισμός. Δηλαδή, έρχεται ο Παναγιώτης και λέει: σε Γερμανία και Γαλλία οι φούρνοι λειτουργούν κεντρικά μέσω συνεργειών. Όταν λειτουργεί ένα φούρνο ενεργοφόρο για να ψήσει 100 ψωμιά, θα μπει μέσα. Παιδιά, δεν είναι κανονικά αυτά τα πράγματα. Είναι κουβέντες που κάναμε τον καιρό των μνημονίων, που έβγαινε ο Γιακουμάτος και φώναζε: τι τα θέλουμε, 3 καφέ, να κλείσουν τα καφέ. Έτσι. Ή μας έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι αν θέλετε να επιβιώσετε, κάντε συνέργειες για να κάνετε να συγχωνευτούν καταστήματα. Δεν είναι κανονικό αυτό. Ας κάνουμε μια κανονική κουβέντα.
1: Εμένα αυτό το πράγμα, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό και ποτέ μου δεν συμφώνησα με αυτούς τους αυτοματισμούς που λες. Σωστά το λες.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Το θέμα Το θέμα είναι ότι πώς θα πεις ότι πρέπει να δώσω αυτή την επιδότηση.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό, δηλαδή,
0: αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αν είναι να πούμε να βγάλω όλους τους φόρους και να μείνω με το κόστος, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αν πεις ότι επιδοτώ, εκεί αρχίζουν τα ζητήματα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
14: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
16: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
15: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
16: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
15: Με έκανες χώμα.
16: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
17: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Λοιπόν, αν χαλάσει η συσκευή σου, ψυχραιμία. Υπάρχει Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα, απλά και είναι και σίγουρη δουλειά. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρίες. Κάθε επισκευή πάει με 12μήνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή σε μία ώρα μέσα το πολύ, δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχετε τη σιγουριά που χρειάζεστε. Περισσότερα στο vodafone.gr ή σε ένα από τα πολλά καταστήματα Vodafone.
1: Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε, Νικόλα. Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι, η Παρασκευούλα, θα είμαστε εδώ στις 12. Να είστε όλοι σας καλά.
0: Έφτασε η ώρα. Γεια σας, να προσέχετε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story?
7: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26 840 41-217 και 6974 89-6551. Agromac Κίτσος. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
9: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Στα λιμάνια όλης της χώρας παρά τις ανακοινώσεις για διπλασιασμό της επιδότησης του πετρελαίου. Αργότερα, αντιπροσωπεία τους αναμένεται να συναντηθεί με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε, δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός.
12: Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την προστασία των οφειλετών, μεταξύ άλλων, θεσπίζει αυτοτελή φορολόγηση 10% στα κρυπτονομίσματα και επιβάλλει υποχρεωτική χρήση κάρτας στις παραδόσεις αγαθών με courier.
11: Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.
12: Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία από τον θάνατο της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκα σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων. Συνεχίστε να παλεύετε, ήταν η τελευταία της έκκληση. Συλληπιτήρια από τον πρωθυπουργό Σάντσεθ στους συγγενείς της.
11: Προβληματισμός στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης για τον αυξημένο αριθμό περιστατικών γαστρεντερίτιδας στις τελευταίες ημέρες σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδος τα κρούσματα ξεπερνούν τα 90.
12: Στα αθλητικά, άλμα 5 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA πραγματοποίησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την αίτητη παρουσία της στα παιχνίδια του Nations League. Βρίσκεται πλέον στην 41η θέση από την 46η. Στην πρώτη θέση παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, ακολουθούν Αργεντινή και Γαλλία.
11: Τη Φενέρμπαχτσε στις 9 και 4 απόψη υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center του ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα. Δεν υπολογίζεται στους πράσινους ο τραυματίας Χουάντσο.
12: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανέμει νότιο έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά με βροχοπτώσεις.
10: Η κίνηση στους δρόμους.
12: Με την κίνηση στους δρόμους αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει.
13: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στη Στιβών από Εγάλεο μέχρι Ιερά Οδό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σταδίου και στην κάθοδο της Αρτηρίου του Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
10: Το θέμα της ημέρας.
11: Τον απολογισμό της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας κάνουν Αθήνα και Ουάσιγκτον. Η ικανοποίηση επικρατεί και στις δύο πλευρές, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι επαναβεβαιώθηκε και διευρύνθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών στους τομείς ενέργειας, άμυνας και ασφάλειας. Πρότυπο συμμάχου που αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία. Οι διμερείς μας σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν από λίγο μίλησε και από την Αρναία Χαλκιδικής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΜΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα.
11: Θετικό είναι το πρόσημο που βάζει η ελληνική πλευρά Δημήτρη Γκάτσιε στην επίσκεψη Ρούμπιο, η οποία ακόμα και ως κίνηση στέλνει τα μηνύματά της.
15: Ακριβώς και ως επιβεβαίωση της βαθύτερης μετατόπισης των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων από μια συνεργασία που μέχρι πρόσφατα έχει ως σημεία αναφορά στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά πλέον κινείται σε μια πολυδιάστατη στρατηγική σχέση που ανοίγει το εύρος της στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας και της περιφερειακής σταθερότητας. Λειτουργήσε, όπως επισημαίνεται από την ελληνική πρωτεύουσα, η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα επιδιώκει να βρίσκεται έτσι αλλιώς στον πυρήνα των Αμερικανικών σχεδιασμών για την περιοχή και η Ουάσιγκτον μέσω του Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε διατεθειμένη να επενδύσει περισσότερο στο βάθος των σχέσεών της με την Αθήνα, την ίδια στιγμή που οι πολλαπλές δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Ρούμπιο λειτουργούσαν ουσιαστικά ως πυροδότης για τις επόμενες σελίδες ενός κεφαλαίου που έρχεται από το παρελθόν, γιατί η σχέση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον έχει παρελθόν, αλλά έχει και μέλλον, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνολικά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα δομείται σε δύο κύριες παραμέτρους. Από τη μία, η χώρα μας έρχεται να κερδίσει μεγαλύτερη αμερικανική αναγνώριση του γεωστρατηγικού της ρόλου, να ενισχύσει την αμυντική και ενεργειακή της συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να υιοθετήσει εκείνες τις στρατηγικές κινήσεις της κακέρα της Ανατολικής Μεσογείου που την καθιστούν πυλώνα ασφάλειας και κόμβο ενέργειας και μεταφορών. Από την άλλη, ο Μάρκο Ρούμπιο.
16: Ήταν και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα.
11: Θετικό είναι το πρόσημο που βάζει η ελληνική πλευρά Δημήτρη Γκάτσιε στην επίσκεψη Ρούμπιο, η οποία ακόμα και ως κίνηση στέλνει τα μηνύματά της.
15: Ακριβώς και ως επιβεβαίωση της βαθύτερης μετατόπισης των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων από μια συνεργασία που μέχρι πρόσφατα έχει ως σημεία αναφορά στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά πλέον κινείται σε μια πολυδιάστατη στρατηγική σχέση που ανοίγει το εύρος της στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας και της περιφερειακής σταθερότητας. Λειτουργήσε, όπως επισημαίνεται από την ελληνική πρωτεύουσα, η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα επιδιώκει να βρίσκεται έτσι αλλιώς στον πυρήνα των Αμερικανικών σχεδιασμών για την περιοχή και η Ουάσιγκτον μέσω του Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε διατεθειμένη να επενδύσει περισσότερο στο βάθος των σχέσεών της με την Αθήνα, την ίδια στιγμή που οι πολλαπλές δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Ρούμπιο λειτουργούσαν ουσιαστικά ως πυροδότης για τις επόμενες σελίδες ενός κεφαλαίου που έρχεται από το παρελθόν, γιατί η σχέση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον έχει παρελθόν, αλλά έχει και μέλλον, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνολικά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα δομείται σε δύο κύριες

0: πλέον κινείται σε μια πολυδιάστατη στρατηγική σχέση που ανοίγει το εύρος της στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας και της περιφερειακής σταθερότητας. Λειτουργήσε, όπως επισημαίνεται από την ελληνική πρωτεύουσα, η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα επιδιώκει να βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στον πυρήνα των αμερικανικών σχεδιασμών για την περιοχή και η Ουάσιγκτον μέσω του Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε διατεθειμένη να επενδύσει περισσότερο στο βάθος των σχέσεών της με την Αθήνα, την ίδια στιγμή που οι πολλαπλές δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Ρούμπιο λειτουργούσαν ουσιαστικά ως πυροδότης για τις επόμενες σελίδες ενός κεφαλαίου που έρχεται από το παρελθόν, γιατί η σχέση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον έχει παρελθόν, αλλά έχει και μέλλον, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μάρκο Ρούμπιο κατά την διάρκεια της συνάντησής τους χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνολικά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα δομείται σε δύο κύριες παραμέτρους. Από τη μία, η χώρα μας έρχεται να κερδίσει μεγαλύτερη αμερικανική αναγνώριση του γεωστρατηγικού της ρόλου, να ενισχύσει την αμυντική και ενεργειακή της συνεργασία με τις ΗΠΑ και να υιοθετήσει εκείνες τις στρατηγικές κινήσεις της κακέρα της Ανατολικής Μεσογείου που την καθεστούν πυλώνα ασφάλειας και κόμβο ενέργειας και μεταφορών. Από την άλλη, ο Μάρκο Ρούμπιο, η αμερικανική διοίκηση, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει στη χώρα μας το γεγονός ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο σε μια περιοχή του παγκόσμιου χάρτη που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κυριαρχούν σε πολλές περιπτώσεις τόσο το χάος όσο και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Ήταν πολλαπλά τα μηνύματα τόσο της ελληνικής πλευράς όσο και του Μάρκο Ρούμπιο όσον αφορά στο βάθος αυτής της σχέσης, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βλέπουν στη χώρα μας όχι μόνο ένα σταθερό σύμμαχο σε μια κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη, αλλά βλέπουν στην Αθήνα και, και τον πυλώνα εκείνων που θα μπορέσει να μεταφέρει στην Ανατολική Ευρώπη ενέργεια μέσω του κάθετου διαδρόμου, ένα μεγάλο έργο κάθετος σε διάδρομος που θα μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο αμερικανικό από την χώρα μας προς ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Είναι ένα σημαντικό έργο, έτερα σημαντικά έργα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον της αμερικανικής διοίκησης. Είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο και της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε να τοποθετηθεί, το έπραξε δύο φορές, ερωτήθηκε δύο φορές και χθες και στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή όσον αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις τυχόν αναθεωρητικές εξάρσεις που αυτό μπορεί να προκαλέσει στην γείτονα. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η Ουάσιγκτον προσκαλεί, φέρνει την Αθήνα και την Τουρκία μπροστά σε μια πρόσκληση να αφήσουν πίσω αυτές τις διαφορές. Η Τουρκία δηλαδή να μην παραμείνει πεισματικά δεμένη στο άρμα των αναθεωρητικών της προκλήσεων, καθώς πρόκειται για ένα έργο με κομβική σημασία όσον αφορά στην διαφοροποίηση των πηγών της ενέργειας για την Ευρώπη, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η στρατηγική για τις ΗΠΑ της Αμερικής είναι η διαφοροποίηση των πηγών για ολόκληρη την Ευρώπη και αναφέρομαι κυρίως για το ρωσικό φυσικό αέριο.
1: Ταμείο όμως δεν κάνει μόνο η ελληνική κυβέρνηση για την επίσκεψη Ρούμπιο, κάνει και η Ουάσιγκτον. Τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ εστιάζουν την προσοχή τους στην ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην ΠΝΙΚΑ και το μήνυμα που έστειλε στους Ευρωπαίους, καθώς ερμηνεύεται ως συνέχεια της ομιλίας προειδοποίησης του J.D. Vance το 2025. Ωστόσο, η ομιλία αυτή αποκτά και μια ξεχωριστή πολιτική διάσταση. Ήδη αντιμετωπίζεται ως ένα είδος πρώτης προεκλογικής ομιλίας του Ρούμπιο εν ώψη της επόμενης προεδρικής κούρσας. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
2: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν δύο πράγματα, Ελισάβετ. Πρώτον, ότι η Αθήνα ενίσχυσε τη θέση της στον αμερικανικό στρατηγικό σχεδιασμό και δεύτερον, ότι η επίσκεψη μετατράπηκε σε ένα σκηνικό για τις ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Για την Ελλάδα, η επίσκεψη αναφέρουν ότι είχε συγκεκριμένο στρατηγικό περιεχόμενο. Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε τη σημασία της Αθήνας για την περιφερειακή ασφάλεια, την Ανατολική Μεσόγειο και την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης. Στα αποτελέσματα που καταγράφονται περιλαμβάνονται οι αμυντικές συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας και οι νέες πρωτικές συνεργασίες στην αμυντική βιομηχανία, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενέργεια, με την Ελλάδα να ενισχύει το ρόλο της ως κόμβος μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή αγορά. Ιδιαίτερη όμως έμφαση δίνεται στην άρτια σκηνοθετημένη ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη, η οποία μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση στις ΗΠΑ και αξιολογείται περισσότερο ως πολιτική παρέμβαση με διεθνή απήχηση παρά ως παραδοσιακή διπλωματική ομιλία.

0: Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση ότι ο Ρούμπιο έφτασε στην Αθήνα ως Υπουργός Εξωτερικών, αλλά από την Νίκα μίλησε ως πολιτικός που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την κληρονομιά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός αξιοποίησε στο ακέραιο το συμβολισμό της Αρχαίας Αθήνας για να παρουσιάσει το ιδεολογικό πλαίσιο του Πρώτα η Αμερική, συνδέοντας την εθνική ισχύ, την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική υπεροχή με το μέλλον της Δύσης. Ελισάβετ.
1: Να πάμε και στην Τουρκία τώρα, που εμφανίζεται ενοχλημένη για την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας, ισχυρίζεται σε πρωτοσέλιδό της η φιλοκυβερνητική Χουριέτ. Παράλληλα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Νίκο Νανούρη επανέλαβε τις προκλητικές δηλώσεις του, λέγοντας ότι η χώρα του θα προστατεύσει την ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.
2: Βασίλη, μετά τις κλιαρές, θα λέγαμε, αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σήμερα είδαμε αρκετά αιχμηρά δημοσιεύματα, με κύρια βεβαίως την εφημερίδα Χουριέτ, η οποία, όπως είπες και εσύ, ανέφερε χαρακτηριστικά σε έναν αιχμηρό τίτλο ότι είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα αναφέρει στο ρεπορτάζ της ότι η Αθήνα ζήτησε από την Ουάσιγκτον να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο έναντι της Άγκυρας μέσω των επαφών που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο και σχολιάζει ότι σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας βρίσκονται σε αρκετά κρίσιμο σημείο, η Αθήνα, λέει η εφημερίδα Χουριέτ, έχει αποτύχει να βρει η πολιτική προσέγγιση που επιδίωκε από τον Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Άγκυρας και γι' αυτό το λόγο έχει στρέψει όλη την προσοχή της στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, η Χουριέτ χαρακτηρίζει ως αξιοσημείωτο το μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο σύμφωνα με την Χουριέτ έχει προκαλέσει και ένταση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Και βεβαίως βλέπουμε ότι στα άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα εξοπλιστικά προγράμματα και συγκεκριμένα η συμφωνία που έκανε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ σχετικά με τα εξοπλιστικά και τα οπλικά ζητήματα που θα εσωματωθούν στα F-16 και στα F-35. Η Άγκυρα βλέπει τις συγκεκριμένες κινήσεις ως μια προσπάθεια της Αθήνας να δημιουργήσει μια νέα στρατιωτική ισορροπία στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο έναντι της Τουρκίας. Και την ίδια ώρα, Βασίλη, το είπες και εσύ, είχαμε και την τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκουλέρ, σε ομιλία του χθες, που επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας όσον αφορά την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Χαρακτηριστικά, ο Γιασάρ Γκουλέρ δήλωσε ότι είναι ένα ζήτημα ύψης σημασίας τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίζει με την ίδια αποφασιστικότητα να προασπίζει τα δικαιώματα του ψευδοκράτους αλλά και της ίδιας Τουρκίας γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός και ιδιαίτερα και ενοχλημένος, θα λέγαμε, για τη στρατιωτική συνεργασία που έχει συνάψει και η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
3: Την ίδια ώρα, σύσσωμη αντιπολίτευση στη χώρα μας αντιμετωπίζει τουλάχιστον με επιφύλαξη την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ασκώντας κριτική και θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Παράλληλα, ζητεί πλήρη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης αυτής. Η Μαρίτινα Ζαφεριάδου θα φωτίσει τις αντιρρήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
4: Ας ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από το θέμα του στρατηγικού διαλόγου, όπως πολύ σωστά έθεσες και εσείς. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον θέτουν θέμα συναντήληψης όσον αφορά τον όρο. Αν δηλαδή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η χώρα μας δίνει το ίδιο νόημα σε αυτό το κομβικό όρο, θεωρούν ότι δεν είναι δεδομένο ότι δίνουν ακριβώς το ίδιο νόημα από τη στιγμή που ο στρατηγικός διάλογος φαίνεται να νοείται η απόπειρα αναζήτησης και εμπέδωσης όχι απλώς κοινών συμφερόντων αλλά κοινών αξιών για την ειρήνη, τη σταθερότητα, το διεθνές δίκαιο που θα έπρεπε αν μη τι άλλο να είναι δεδομένα. Υπογραμμίζουν δε ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, κυρίως για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Ενώ χθες, μιλώντας στη Βουλή, ο κύριος Μάντζος, ο αρμόδιος βουλευτής για την εξωτερική πολιτική, υποστήριξε ότι θα πρέπει από το Υπουργείο Εξωτερικών να τεθεί και το ζήτημα του ρόλου που αποδίδεται στην Αμερικανίδα πρέσβυρα από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, κάτι που βεβαίως είδαμε ότι δεν έγινε. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, κατηγόρησε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ότι μετατρέπει την Ακρόπολη και την Νίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κ. Παφίλης, χαρακτήρισε τον κ. Ρούμπιο ανεπιθύμητο γεράκι του πολέμου, ενώ αντιδράσεις είχαμε και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα να εκφράζει προβληματισμού σχετικά με όσα υπόθηκαν κατά τις κοινές δηλώσεις του Γεωργού Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο για το ηλεκτρικό καλώδιο. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι άκουσε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ να λέει ότι είναι ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουν αυτά κατηδίαν, με τον ίδιο να σχολιάζει ότι περίπου του φάνηκε ως το λύστε το πρόβλημα ως ενός είδους Πόντιος Πιλάτος, δηλαδή που δεν παίρνει θέση. Ελισάβετ.
3: Στην αμυντική συμφωνία ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου, εστίασε την κριτική της η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
5: Σας επισημαίνω όμως, πέρα από ανέξοδους πανηγυρισμού, ορισμένα ζητήματα που είναι αντικειμενικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν αμερικανικά συμφέροντα ύψους 4 δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ελλάδα διασφαλίζει τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σύμφωνα με τη δέσμευση της κυβέρνησης κατά τουλάχιστον 25%, ενώ και στον τομέα της ενέργειας απαιτείται απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση. Αλλά πέραν αυτού, το λέω σε ό,τι αφορά κρίσιμες εκκρεμότητες, κύριε Χατζηνικολάου, που αφορούν την κυριαρχία μας. Και αναφέρομαι στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Εδώ είδαμε μία έμεση αναγνώριση του ρόλου της τρίτης χώρας, της τρίτης εχθρικής και αναθεωρητικής ως προς την πατρίδα μας χώρας, και μία προτροπή για κατηδίαν επίλυση μέσω της διπλωματικής οδού.
3: Θα ακούσουμε επίσης πως σχολίασαν την επίσκεψη Ρούμπιο ο Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ, ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση, η Ρένα Δούρο από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
6: Τι αντιπροσωπεύει αλήθεια ο Ρούμπιο στην Ελλάδα? Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικό. Είναι ποια πολιτική αντιπροσωπεύει? Τον δολοφονικό αμερικάνικο υπεραλισμό.
7: Η φράση ότι η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο Κάσος πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες είναι φωτογραφία για την Τουρκία και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχηροστών.
8: Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής είναι ένα μείγμα δουλοπρέπειας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών.
9: Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση. Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας και να έχεις τουρκικά πλοία έξω από την Κάσο, στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων, και να σου αποτρέπουν να υλοποιήσεις κάτι το οποίο αναφέρει το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανατροπή είχαμε στη δικαστική απόφαση της υπόθεσης θανάτου του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο ψαράδες που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι αθώοι. Η οικογένεια Βαλιράκη ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση. Ο Δημήτρης Δαμιανός μας ενημερώνει αναλυτικά.
10: Πράγματι, καλό μεσημέρι. Αθώοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τη δολοφονία του Ξύφη Βαλιράκη. Μια απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1. Μοναδική μειοψηφία ήταν αυτή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ενώ ο εισαγγελέας της έδρας είχε επίσης προτείνει την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων. Ωστόσο, οι τέσσερις ένορκοι και οι δύο από τους τρεις δικαστές έκριναν ότι με βάση τα όσα άκουσαν στην ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκησε πάνω από ένα χρόνο, να πούμε, και πάνω από 60 δικαστήρια, ήταν μια μεγάλη δίκη αυτή που παρακολουθήσαμε, έκριναν ότι δεν αποδεικνύεται η ενοχή τους και γι' αυτό το λόγο ψήφισαν την αθωότητά τους. Μια απόφαση την οποία την υποδέχτηκαν με μεγάλη ανακούφιση οι δύο κατηγορούμενοι και οι συγγενείς τους, με πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα. Από την άλλη πλευρά, απόλυτη ησυχία από την πλευρά των συγγενών του Ξύφη Βαλιράκη, οι οποίοι βεβαίως και η ίδια η κύρα του πρώην υπουργού σε δηλώσεις που έκανε ανέφερε ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους. Αυτόματα έφεση δεν προβλέπεται όταν τελειώνει η δίκη και η απόφαση είναι αθωωτική, όπως προβλέπεται σε καταδικαστικές αποφάσεις να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, το ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στην εισαγγελία εφετών, ζητώντας να καθίσουν στο εδόλιο και του εφετείου οι δύο κατηγορούμενοι, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει γνωρίσει πάρα πολλές ανατροπές από την πρώτη στιγμή της δικαστικής διερεύνησης, από το Γενάρη του 2021 δηλαδή, όταν πέθανε ο Σίδης Βαλιράκης στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, από πνιγμό, και είχαν βρεθεί στο σώμα του σειρά από εκδορές. Αυτές οι εκδορές ήταν που έκαναν την οικογένειά του να λένε ότι έχει χτυχτεί πείματα και έπεσε στο νερό. Οι κατηγορούμενοι αρνούνταν από την αρχή όσα τους αποδίδονταν. Τους είχε ασκήσει δίωξη, μετά είχε μπει στο αρχείο, μετά είχε βγει από το αρχείο, μετά από προσφυγή.
1: Είχε ανασυρθεί υπόθεση από το αρχείο, ναι.
10: Μετά είχαν απολογηθεί, είχαν προφυλακιστεί, είχαν κρυφθεί κρατούμενοι, είχαν οδηγηθεί στη φυλακή για ένα μόνο μήνα, διότι έγινε δεκτή έτσι αποφυλάκησής τους αμέσως. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός δικαστικού θρίλερ, θα μπορούσαμε να πούμε, και θα δούμε και ποια θα είναι η συνέχεια της, αν τελικώς γίνει δεκτή η αίτηση της οικογένειας και πάμε και στο εφετείο.
1: Για μηχανισμό συγκάλυψης μίλησε η δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Το γεγονός ότι ο εισαγγελέας της έδρας επί δύο μέρες με εμπεριστατωμένο τρόπο πρότεινε και ανέλησε την βροντερή ενοχή των κατηγορουμένων. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του δικαστηρίου, που διεύθυνε όλη τη διαδικασία επί ένα χρόνο και 15 μέρες, μειοψήφισε και δήλωσε την κρίση του ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη από την πρώτη στιγμή συνειδητοποίησε, ότι απέναντί της δεν έχει μόνον δύο φυσικούς αυτουργούς εκτελεστές της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη, αλλά και έναν εξαιρετικά ισχυρό μηχανισμό συγκάλυψης παρακρατικού τύπου.
1: Να ακούσουμε και τη δικηγόρο των ψαράδων, Παναγιώτα Σκούρτη.
12: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
13: Δεν είναι αυτή η δολοφόνη του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρότι διασύρθηκαν, παρότι λιδωρήθηκαν, παρότι ταλαιπωρήθηκαν με τον πλέον κατάφορο τρόπο εδώ και 5 συνεπτά έτη.
3: Σε οικονομικές ειδήσεις, τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης για τις ποσότητες που θα διατεθούν στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν προσδιορίζεται στην τροπολογία, αλλά θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση σε δεύτερη φάση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιώργο Λικουρέτζο.
14: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ουσιαστικά αυτή η τροπολογία ανάβει το πράσινο φως. Έπρεπε να έρθει η νομοθετική διάταξη προκειμένου να μπορέσει. Να μπορέσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης. Αυτό θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, όπως είπε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος.
3: Μία μέρα Μαρκόπουλος. Πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι.
14: Ακριβώς. Η τροπολογία προσδιορίζει το χρονικό εύρος της διάρκειας αυτής της επιδότησης μεταξύ 15 και 30 Οκτωβρίου, με την επισήμανση ωστόσο ότι θα μπορεί να παραταθεί η χρονική διάρκεια αυτής της ενίσχυσης. Κακά τα ψέματα. Θα πρέπει να περιμένουμε την 14η Οκτωβρίου. Εκεί νομίζω είναι το νόημα όλης αυτής της τροπολογίας, προκειμένου να δούμε σε ποιο ύψος θα φτάσει η επιδότηση, καθώς ο στόχος της κυβέρνησης είναι ή δυνατόν να πάει όσο πιο χαμηλά γίνεται αυτή η έναρξη της διαδικασίας πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Θα πρέπει να σας πω ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και δύο ακόμη τροπολογίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνουν δεκτές, ωστόσο θα πρέπει να.
3: Αυξάνουν την πίεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στην κυβέρνηση. Ακριβώς. Για τη λήψη άμεσων μέτρων, γιατί είναι θέματα που αφορούν. Το ένα είναι η αλληλής και το άλλο ΦΠΑ στα νησιά.
14: Στα νησιά. Είναι μια πολιτική τοποθέτηση από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, να αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση, προκειμένου, αν λάβει μέτρα, να τα πιστωθεί και σε ένα βαθμό το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη τροπολογία προβλέπει τη μείωση του ΦΠΑ στο κατά 30% σε όλα τα νησιά της επικράτειας και όχι μόνο στα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Θα καταλαμβάνει νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους ως μόνιμο πληθυσμό, αλλά από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα, για τα μεγαλύτερα νησιά, προβλέπει έναν μηχανισμό αντιστάθμισης, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι θα υπολογίζεται πόσα έσοδα θα λαμβάνονταν με μειωμένο ΦΠΑ και αυτά θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσω αυτού του μηχανισμού προκειμένου να γίνουν έργα υποδομών. Και η δεύτερη τροπολογία αφορά το μείζον, το φλέγον ζήτημα των αλλιέων. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την ενίσχυση με 50 λεπτό, με 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης το οποίο καίνε τα πλωτά. Περιμένουμε λίγο μετά τις 3 να ανεβεί στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να παρουσιάσει αυτές τις δύο τροπολογίες.
3: Εν αναμονή λοιπόν της τοποθέτησης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Και να πάρουμε τη σκυτάλη από εκεί που σταμάτησε ο Γιώργος Λικουρέτζος, καθώς είναι πλέον ορατές οι ελλείψεις σε αλλιεύματα στην αγορά, καθώς οι ψαράδες συνεχίζουν για 8η ημέρα της κινητοποίησης τους, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος καυσίμων, μιλούν για αφανισμό του κλάδου και χαρακτηρίζουν ψίχουλα τον διπλασιασμό της επιδότησης που ανακοινώθηκε. Πριν από λίγο, άλλοι πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία Δημήτρη Χριστούλια στην Αρναία Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Πρωθυπουργός και έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι θα ασχοληθεί και ο ίδιος με το ζήτημα, ενώ αντιπροσωπεία τους αναμένεται να γίνει δεκτή από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
15: Βασίλη, δεμένα συνεχίζουν να έχουν, όπως ανέφερες και εσύ, τα καΐκια τους οι αλλιείς, παρόλο που η κυβέρνηση αποφάσισε τον διπλασιασμό στην επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για τον περιορισμό της επιβάρησης του κόστους των καυσίμων. Οι αλλιείς, πολύ σωστά ανέφερες, ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση, να σου θυμίσω, η επιδότηση διπλασιάζεται για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από τα 16 στα 32 λεπτά το λίτρο, ενώ για τους μήνες Ιούνιο και έως και Αύγουστο αυξάνεται από τα 12 στα 24 λεπτά το λίτρο. Βασικό αίτημα των αλλιέων είναι η περαιτέρω αύξηση της επιδότησης ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς και η χορήγηση ενισχύσεων ανάλογων με αυτές που λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους. Τώρα, έκτακτη συνάντηση με εκπροσώπους αλλιέων είχε στην Αρναία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας με τους αλλιείς, ανέφερε ότι εγώ αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Έχω ασχοληθεί με το θέμα προσωπικά. Αναγνωρίζουμε ότι ο κλάδος αξίζει στήριξης. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά, Βασίλη, το είπες και εσύ, πλέον επίκειται να υπάρξει και συνάντηση ανάμεσα στους αλλιείς και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον διάλογο που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ψαράδες.
16: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Και να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
17: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Ένας παραγωγικός κλάδος είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στη νέα θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλιείας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτική. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
3: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τους οφειλέτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη με την οποία καθιερώνεται η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων. Επίσης, η Σταυροπιεράκου μπαίνει τέλος στην πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων με courier.
18: Πραγματικά, Ελισάβετ, είναι δύο σημαντικές διατάξεις όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα. Η βασικότερη παρέμβαση είναι η αναγνώρισή τους από την εφορία, καθώς σήμερα ήταν κυριολεκτικά αόρατα και όταν εντοπίζονταν από τους ελέγχους των καταθέσεων, αντιμετωπίζονταν κάθε φορά και με διαφορετικό τρόπο. Πλέον, όπως είπες, καθιερώνεται η αυτοτελής φορολόγησή τους με συντελεστή 10% της υπεραξίας που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων. Υπεραξία θα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής την οποία αποκτήθηκε το κρυπτονόμισμα και της τιμής την οποία μεταβιβάστηκε. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση παλιών κερδών. Προβλέπεται συγκεκριμένη δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης υπεραξιών από παλιότερες μεταβιβάσεις κρυπτοστοιχείων μέσα σε διάστημα 12 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς πρόστιμα και τόκους, εφόσον πληρούνται οι ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι σημαντική ρύθμιση, καθώς η εφορία θα αναγνωρίσει κέρδη εκατομμυρίων που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές τα προηγούμενα έτη και τα οποία πλέον θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν νόμιμα. Τώρα, όσον αφορά τις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση μέσω κούριο.
3: Η γνωστή μας αντικαταβολή.
18: Ακριβώς, ναι. Αυτό που έκαναν χιλιάδες νοικοκυριά, στην ουσία μπαίνει μπλόκο στις συγκεκριμένες πληρωμές. Με τις νέες διατάξεις γίνεται υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις συγκεκριμένες συναλλαγές, ανεξάρτητα από την αξία των αγορών. Στην πραγματικότητα αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας της αντικαταβολής. Οι καταναλωτές θα μπορούν να πληρώνουν κατά την παράδοση της παραγγελίας τους, όχι όμως σε μετρητά, αποκλειστικά με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Με την διάταξη αυτή καταργείται στην ουσία και το όριο των 500 ευρώ που υπήρχε σήμερα για τη χρήση μετρητών, αφού θα είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή. Μάλιστα προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα αν η επιχείρηση courier δεχθεί μετρητά κατά την παράδοση αγαθών σε ιδιώτη, θα επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας που καταβλήθηκε σε μετρητά. Δηλαδή για μια παραγγελία αξίας 50 ευρώ το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 100 ευρώ.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέο άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Ιερά Οδό για ασήμαντη αφορμή. 55χρονος βγήκε από το φορτηγό και απείλησε με τσεκούρι οδηγό άλλου οχήματος.
19: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
20: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
21: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
20: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
21: Ποιος Ανδρέας?
20: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
21: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
20: Τι εννοείς?
21: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
20: Ναι.
21: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
19: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
22: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
19: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
22: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
19: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
23: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
24: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
25: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
24: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
25: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
24: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
25: Τζοέλ.
24: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. κεμπάπ ή μπιφτέκι, φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Άλλο ένα περιστατικό που ξεπερνά και την πιο νοσηρή φαντασία. Είχαμε σε κεντρική οδική αρτηρία της Αθήνας. Οδηγοί καυγάδισαν στην Ιερά Οδό για την προτεραιότητα και ένας από αυτούς έβγαλε τσεκούρι απειλώντας το δεύτερο. Προκάλεσε μάλιστα φθορές στο όχημά του. Είναι πλέον αδύνατο, Θεοδόση Πάνου, να προβλέψουμε τις συμπεριφορές και τα νεύρα ορισμένων. Πιάνεις το τιμόνι και δεν γνωρίζεις εάν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου με βάση τα περιστατικά που συναντάμε καθημερινά. Η οδήγηση τίνει να καταντήσει ρώσικη ρουλέτα.
2: Ακριβώς, νεύρα. Πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα στους δρόμους της Αθήνας και αυτό αποδεικνύεται και από αυτό το πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε 11 η ώρα το πρωί στην Ιερά Οδό. Ένα λευκό αγροτικό αυτοκίνητο. Το οδηγεί ο δράστης, ο οποίος είναι 55 ετών. Διαπληκτίζεται με έναν άλλο οδηγό αυτοκίνητο για την προτεραιότητα. Όχι, εγώ θα περάσω, μα εγώ δικαιούμαι να περάσω. Κατεβαίνουν κάτω. Και ξαφνικά ο 50χρονος που οδηγούσε το δεύτερο αυτοκίνητο βλέπει το 55χρονο να κρατάει ένα τσεκούρι. Ένα τσεκούρι με ξύλινη λαβή. Τα έχασε ο άνθρωπος. Ο χτύπησε ευτυχώς με την λαβή του τσεκουριού και συνέχεια προκάλεσε με το μεταλλικό μέρος του αντικειμένου, προκάλεσε σοβαρότατες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο. Προφανώς ο άνθρωπος και δεν αντέδρασε γιατί εδώ βλέπω ότι κινδυνεύει η ζωή του. Οι υπόλοιποι οδηγοί όμως, αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία γιατί κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει την εξέλιξη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει τσεκούρι στη μέση του δρόμου και βρίζει και χτυπά και έναν άλλον άνθρωπο. Αν μη τι άλλο, θα καλέσει την αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε στο σημείο αστυνομική της ομάδας βίας, ο οποίος πρέπει να σας πω ο δράστης. Όταν κατάλαβε ότι έχει ενημερωθεί η αστυνομία, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μπει μέσα στο αυτοκίνητό του, να κρύψει το τσεκούρι και να προσπάθησε να διαφύγει από την περιοχή. Οι αστυνομικοί όμως τον πρόλαβαν, καθώς οι οδηγοί αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος είχε τραυματιστεί, κράτησαν τον αριθμό κυκλοφορίας του λευκού αγροτικού αυτοκινήτου με αποτέλεσμα τη σύλληψή του και σήμερα να είναι ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της σωματικής βλάβης.
1: Υπόθεση που θυμίζει η ταινία Thriller. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανία θρυνεί και οργίζεται για τον θάνατο της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, της γυναίκας σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων. Διαδηλωτές φώναζαν «Δεν είναι θάνατος, είναι δολοφονία», ενώ ο πρωθυπουργός Σάντσεθ, που μετά από το κύμα έντονων αντιδράσεων οδηγήθηκε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ευχήθηκε συλληπιτήρια στους οικείους της. Να συνδεθούμε με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Μόλις λίγες μέρες μετά τη μεγάλη στεναχώρια και το πολύ στρες που πέρασε κατά την έξωση από το σπίτι που ζούσε για 71 χρόνια, άφησε την τελευταία της πνοή η Μαρή Κάρμεν. Η 87χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας όταν έγινε η έξωση, αλλά κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στις 23 Σεπτεμβρίου κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Θα είναι για πάντα η γυναίκα που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων απέναντι στη στεγαστική κρίση και στα φαντς που διώχνουν ανθρώπους από τα σπίτια τους και ας μην ξεχνάμε πως έτσι οδηγήθηκε και η Ισπανία σε προώρες εκλογές. Μετά την έξωση, η οικογένειά της, ο δικηγόρος της και η Ένωση Ενοικιαστών Μαδρίτης κατάφεραν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, όμως ήταν ήδη πάρα πολύ αργά.
3: Τώρα υπήρξαν, Τζένι, πληροφορίες για δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο της Ρωσίας που πέθανε από πνευμονία προσδιόριστης αιτιολογίας. Πανόλοι φοβούνται οι διεθνείς υγειονομικές αρχές, ωστόσο η Μόσχα διαψεύδει ότι πρόκειται για δεύτερο κρούσμα.
4: Οι ρωσικές αρχές διερευνούν και τον δεύτερο θάνατο όπως και τον πρώτο στο Ερευνητικό Ινστιτούτο, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης εκτός Ρωσίας παραμένει πολύ χαμηλός. Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές της Ρωσίας ανακοίνωσαν ότι έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα, όπως είναι η χνηλάτιση των επαφών, η ιατρική παρακολούθηση αλλά και η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Η Ντάρια Σιπίλοβα, που ήταν η πρώτη νεκρή, έσπασε ένα δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το παθογόνο παράγοντα της Πανόλης, τη Γερσίνια Πεστής όπως ονομάζεται, και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός περιφερειακού νοσοκομείου της πόλης. Εκεί όμως άφησε και την τελευταία της πνοή.
1: Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές στην Κρήτη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, κυρίως σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από την αρχή της εβδομάδος, περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχουν νοσήσει και εξετάζεται εάν η μόλυνση οφείλεται στις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε πρόσφατα το νησί. Λεπτομέρειες έχει η Εμιλία Σταθάκου.
5: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική διερεύνηση για να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης που κρύβεται πίσω από τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες. Ο ΕΟΔΗ ενημέρωσε την περιφέρεια τη Δευτέρα για 73 περιστατικά, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν ακόμα 20, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 93. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα φαίνεται ότι υπάρχει πτωτική τάση στα κρούσματα. Οι ασθενείς παρουσίασαν κυρίως εμετούς και λιγότερο διάρειες, χωρίς σοβαρές επιπλοκές, ενώ όλοι είναι καλά πλέον στην υγεία τους. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κοινή πηγή μετάδοσης, ούτε έχει ταυτοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο μικρόβιο ή ιός. Το μικροσκόπιο έχει μπει και το νερό, καθώς εξετάζεται αν τα περιστατικά μπορεί να συνδέονται με επιβάρυνση του δικτύου ύδρευσης μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στο νησί. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού από διαφορετικά σημεία και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
6: Το διερευνάμε αμέσως τη Δευτέρα, μόλις ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ, και λιγότερα να είναι, κάνουμε ακριβώς τις ίδιες ενέργειες. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη διερεύνηση να δούμε το αίτιο. Ήδη έχουμε δώσει εντολή στις περιφερειακές ενότητες που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, μήπως αποδοθεί στο νερό και σε κάποια καταστροφή των δικτύων. Περιμένουμε τα αποτελέσματα τόσο των ελέγχων όσο και της ενημέρωσης από τη ΔΕΗΑ. Περιμένουμε να ταυτοποιηθεί το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει από το νοσοκομείο. 6 του μήνα επίσημα ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ για 73 περιστατικά. Και έκτοτε ήρθε σήμερα μια νέα δήλωση με επιπλέον 20. Εμείς είμαστε σε επιφυλακή, έχουμε και άλλα θέματα τώρα με τις πλημμύρες να στοχεύσουμε και έχουμε πολλά στάσιμα νερά. Έχουμε κάποια ζώα που θανατώθηκαν και πρέπει να δούμε την υγειονομική έτσι διαχείριση, είτε ταφή είτε καύση.
1: Πριν από λίγο, κυρίες κύριοι, μας ενημέρωσε ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο τηλεφωνικός αριθμός 100 της άμεσης δράσης και οι πολίτες που χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, δηλαδή στο 112.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Η αίτητη πορεία που έχει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στα 4 παιχνίδια του Nation League την έβαλε και στην άνοδο 5 θέσεων Ελισάβετ και Βασίλη στην κατάταξη της FIFA. Η ομάδα μας είναι στην 41η θέση από την 46η που ήταν μέχρι τώρα. Παρέμεινε στην πρώτη θέση η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, δεύτερη Αργεντινή, τρίτη η Γαλλία. Την ΕΠΟ τώρα υπάρχουν σκέψεις και είναι ήδη στις τελευταίες στιγμές ότι αν καταφέρει η ελληνική ομάδα να είναι στα προημιτελικά του Nation League, θα ζητηθεί από την UEFA να διοργανώσουμε στην Αθήνα το Final Four της πρώτης κατηγορίας της διοργάνωσης. Το Final Four έχει προγραμματιστεί για τις 9 έως 13 Ιουνίου του 2027. Εάν καταθέσει φάκελο η ΕΠΟ, η υποψήφιο γήπεδο είναι το Ολυμπιακό Στάδιο, με δεύτερο είτε το Γεώργιος Καραϊσκάκης είτε η Νέα Φιλαδέλφεια. Πρέπει να σας πω ότι και τα τρία γήπεδα αυτά στην Αθήνα πληρούν τις προδιαγραφές που έχει η UEFA για τέτοιους διοργανώσεις. Πάμε στο μπάσκετ να συνεχίσει το αίτητο στην Ευρωλίγκα. Θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται 9 και 4 το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τη Φενέρμπαχτσε, σε μια δύσκολη αποστολή. Οι πράσινοι δεν θα έχουν τον τραυματία Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Αντίθετα, υπολογίζονται οι Φάλτ και Ρογκαβόπουλο. Για τη Φενέρ δεν υπολογίζει τον τραυματία Λάρκιν. Ο Τίνο Μίτογλου για την αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, που μέχρι τώρα έχει το αίτητο σε τρία παιχνίδια.
8: Θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί η Φενέρ έχει πολύ μεγάλη ποιότητα γενικά και έχει πολύ βάθος στο ρόστερ της, αλλά και εμείς είμαστε το ίδιο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έρχονται και κάποιοι παίχτες πίσω στην ομάδα και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα πέρυσι, με την ίδια όμως ταυτότητα, και παίζουν με πάρα πολύ σκληράδα, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
7: Αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη Σάνα Λαρένα, στο Ανολιώσια, την Ανατολού Εφές. Για την Ευρωλίγκα, εκεί στα Ανολιώσια ο Ολυμπιακός θα δίνει τους αγώνες του σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι να οριστικοποιηθούν, να ολοκληρωθούν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε ομάδα με ποιότητα χαρακτήρισε την ΕΦΕΣ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τονίζοντας ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Χθες, πρεμιέρα με νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League με 95-93 κέρδισε τη Φιλανδική Βίλμπας στο Σανελ Αρένα με καλάθι του Ερτέλ 12 δευτερόλεπτα από το τέλος. Στη Θεσσαλονίκη, άνετα ο Άρης διπλασία στις επιτυχίες του στο EuroCup. Παρουσία του Νίκου Γκάλη που αποθεώθηκε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο νίκησε την Ισπανική Μπούργος με 93-80. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τη δεύτερη νίκη της ΑΕΚ ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 27 πόντους, 3 τρίποντα ο Φρανκ Μπάρκλεϊ.
9: Η αντίπαλος μας είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα και έπαιξε πάρα πολύ σκληρά. Είχαμε πολλά προβλήματα, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Walker είναι ένας εξαιρετικός νέος παίκτης. Ο coach ευάστηκε από την πρώτη μέρα την ομάδα και μας προετοίμασε για σήμερα. Έχουμε ένα στόχο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε φορά που πατάμε στο παρκέ. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα, παρόλο που ήταν σκληρό παιχνίδι, μείναμε ενωμένοι μέχρι το τέλος και με κάποια μεγάλα σουτ καταφέραμε και πήραμε την νίκη.
7: Και ο Βασίλης Πανούλης για τη νίκη του Άρη χθες το βράδυ για το EuroCup.
10: Πιστεύω ότι η ομάδα στο πρώτο μέχρι να έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Πολύ μοντέρνο και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με ανιδιοτέλεια, με τρομερές άμυνες, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αρκετά τρίποντα, με επιθετικά rebound, με τρεξίματα. Ήταν όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν. Ακόμα και ο Λευτέρης Υποχωρίδης ήταν έτοιμος 1-2-3 λεπτά να μπει μέσα, έδωσε αρκετά. Για μένα είναι σημαντικό που κάθε παίκτης βοήθησε. Αυτή η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Πάνω απ' όλα στη δημιουργία μιας κουλτούρας, μιας ταυτότητας και μιας ομάδας η οποία θα πάει παντού να παίζει για να κερδίζει. Με σεβασμό στον αντίπαλο αλλά και στον εαυτό μας.
7: Ποδόσφαιρο και πάλι μια είδηση από την Πορτογαλία. Η Μπενφίκα αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του Βαγγέλη Παυλίδη. Είναι μέχρι το 2029 και θα υπάρχει επέκταση. Επίσης θα αυξήσει και τις αποδοχές του διεθνή Έλληνα επιθετικού που παρουσιάζει, που κάνει μια πολύ καλή καριέρα στην ομάδα της Πορτογαλίας.
1: Ο καιρός. Με δύο πρόσωπα εμφανίζεται σήμερα, ήλιος και 28 στην Αττική, βροχές και καταιγίδες τάσο αρνιακές στη Δυτική Ελλάδα.
11: Ναι, πράγματι έτσι είναι τα πράγματα, αλλά ήπια. Ήπιες βροχές και ήπιες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Όχι τίποτα σπουδαίο. Είναι ο καιρός, θα έλεγα, προς το καλοκαίρι τίνει παρά προς το φθινόπωρο, αφού αύριο ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 30-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Εδώ στο Λεκανοπέδιο μιλάς, Τάσο?
11: Όχι για το Λεκανοπέδιο, στο Λεκανοπέδιο τους 29. Εκεί πιστεύουμε αύριο θα φτάσει ο υδράργυρος, αντί 29, αντί 30. Από τους 18 και τους 19 που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, πέφσαμε κατευθείαν στους 30. Λοιπόν, πιο αναλυτικά τώρα για αύριο, περιμένουμε πρώτα στο Ιόνιο και μετά στα δυτικά υπηρωτικά νεφώσεις αραιές που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και μετά στα υπόλοιπα κυρίως δυτικά υπηρωτικά, πρωινές και βραδινές ομίχλες κυρίως στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας, οι νοτιάδες, ήπιοι νοτιάδες 3 με 4 το πολύ στα δυτικά και νότια πελάγιος 5 μποφόρ, θερμοκρασία σε άνοδο, 27 με 29 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά όμως, δηλαδή η Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα κτλ. Θα φτάσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 25 με 27. Στην Αττική ηλιοφάνεια, αύριο χωρίς τίποτα σπουδαίο, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες σχετικές συνθήκες με λίγες αραιές νεφώσεις, οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες σχετικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνύνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην Κάφουβα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, τις πρώτες ειδήσεις του real.gr. Ρούμπιο, ο απολογισμός της επίσκεψης στην Αθήνα, τα μηνύματα και οι συμφωνίες στο επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος. Διαβάζουμε επίσης δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αθώοι οι δύο ψαράδες.
3: Και στο ενικός.gr, απάτη στον ΙΕΦΚΑ, με τον ίδιο τον Καμπούρη οι συμφωνίες υποστηρίζουν οι γνωστοί τραγουδιστές που κατέθεσαν, ο ρόλος του Κολοτούμπα και Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 στην Καναδί ποιήτρια Αν Κάρσον το βραβείο.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Για 54 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
7: την κουαλίτα.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο,
7: Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM. Η ώρα είναι 3.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Par of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Par of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκαίνουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΙΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες τη θέση της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος από την Αρναία Χαλκιδική στην επίσκεψη στην Αθήνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξοπλιστικά κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συμφωνήθηκε να προμηθεύσουν τη χώρα μας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αθώοι κατά πλειοψηφία 6-1 κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο πρόεδρος της έδρας είχε την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι, ενώ αυτό είχε προτείνει και ο εισαγγελέας. Στα χέρια των κατοίκων της Κυψέλης περνούν πλέον τα έγγραφα και οι πραγματογνωμοσύνες για τις ζημιές στα κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Αξιοσημείωτη πτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.552 μονάδες.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 2682-029-094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α, τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΙΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες τη θέση της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος από την Αρναία Χαλκιδική στην επίσκεψη στην Αθήνα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξοπλιστικά κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συμφωνήθηκε να προμηθεύσουν τη χώρα μας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αθώοι κατά πλειοψηφία 6-1 κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο πρόεδρος της έδρας είχε την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι, ενώ αυτό είχε προτείνει και ο εισαγγελέας. Στα χέρια των κατοίκων της Κυψέλης περνούν πλέον τα έγγραφα και οι πραγματογνωμοσύνες για τις ζημιές στα κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Αξιοσημείωτη πτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.552 μονάδες.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story?
1: Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
9: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Παπαδόπουλου.
1: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. 5η 8 Οκτωβρίου του 26, 5 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Ραδιο Πρέβη 93. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης. Θα πάω μαζί μέχρι τις 6 περίπου. Με ειδήσεις, σχόλια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Μια βαρετή, όπως καταλαβαίνετε, ημέρα σήμερα. Περιμένουμε βροχή. Δεν έβρεξε. Περιμένουμε αύριο βροχή. Δείχνει ότι μας αποφεύγει. Λες και κάποιος μας έχει καταραστεί, ας πούμε. Τώρα η βροχή μετατίθεται για Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα δείξει. Καλησπέρα στη Ρίτα Γέρου, Γιώργο Δρόσο, Δημήτρη Κλοντζάρη, Νίκο Πατακιάρα και Κωνσταντίνο Πετρόπουλο. Πήγα στο κήπεδο πριν έρθω εδώ. Πήγα να δω την προπόνηση του Πας Πρέβεζα. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλά παιδάκια μικρά στους δύο αθλητικούς συλλόγους Στίβου. Λοιπόν, δεκάδες παιδάκια. Μπράβο και στους συλλόγους, αλλά και στους γονείς που παρακινούν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με όποιο άθλημα είναι, στην προκειμένη περίπτωση στο Στίβο. Και λοιπόν κάθονταν κάποιοι φίλοι και μου λέει ένας, ρε Γιάννη, μου λέει, τα λες πολύ καλά. Αλλά θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, με δεδομένο ότι περιμένουμε και βροχή αύριο μεθαύριο. Κάνε μια αναφορά, λέει, για εκεί, για την Αλεξάκη Βλαχοπούλου στα Λευκαδίτικα. Υπάρχει, λέει, μια λακκούβα κρατήρας. Έτσι μου τη χαρακτήρισε. Κρατήρας. Αν θα βρέξει, λέει, κάποιος χριστιανός, λέει, θα πέσει μέσα. Δηλαδή, ρε φίλε, τώρα οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες που πουλάνε αφρόλουτρα σαμπουάν στα μαγαζιά τους να γίνουν κλέφτες. Όποιος πέσει, να πάρει μαζί του και ένα σαμπουάν, ένα αφρόλουτρο. Τουλάχιστον να κάνει και μπάνιο δωρεάν, γιατί σήμερα είχαμε τεράστια προβλήματα με το νερό και παράταση στις ώρες διακοπής. Κοινοπάθησαν επαγγελματίες αλλά και σπίτια. Αυτή την ενημέρωση είχα. Καλησπέρα σε Γιώτα Παπαχρήστου, Δέσποινα Νικολαίδου, Δημήτρη Λόλη. Τώρα βλέπω πάλι διακοπές ΔΔΕ. Το χειμώνα η ΔΔΕ κάνει είτε από μόνη τις διακοπές είτε από τις... Γεια σας. Όλο παράπονα. Είμαι παραπονιάρης, τι να κάνω. Λοιπόν, η ΔΔΕ ή θα κάνει διακοπές από μόνη της, δεν ξέρω γιατί, ή θα κάνει διακοπές λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Θέλετε κάτι, κύριε, παρακαλώ. Έκλαιγα. Ναι, ήμουν παραπονιάρης. Λοιπόν, καλησπέρα στην Τίνα Δράκου, τον Γιάννη τον Τίτσο. Τι άλλο μου είπα να αναφέρω σήμερα. Α, μου είπα να αναφέρω, λέει, για κολλημητήριο, λέει, ότι δεν έχει Πρέβεζα, ενώ άλλες περιοχές έχουν κολλημητήρια. Μου είπα να αναφέρω για σκεπαστές κερκίδες, ενώ άλλες περιοχές έχουν σκεπαστές κερκίδες. Υπομονή. Κάντε λιγάκι υπομονή. Εδώ μιλάμε για έργα ουσίας. Έργα αναπτυξιακά. Έργα τα οποία, ρε φίλε, όταν ολοκληρωθούν με το καλό, όταν κάποια στιγμή ολοκληρωθούν, οι άλλες πόλεις θα ζηλεύουν. Θα τρίβουν τα ματάκια τους. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί αυτό το κατατάσσω στο top 5 των έργων που έχουν γίνει ποτέ στο νομό της Πρέβεζας, ο εξαιρετικός, μοναδικός, super wow και νούμερο ένα ποδηλατόδρομος, όταν ολοκληρωθεί αυτό, να είστε σίγουροι ότι από Βόλο, Λάρισα, Γιάννα, Γρεβενά, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Βέρεια, Κατερίνη, θα έρθουν όλοι οι ποδηλάτες εδώ να κάνουν αγώνες. Και αγώνες και ποδηλασία. Μιλάμε ένα εξαιρετικό έργο, εξαιρετικό, προδιαγραφών τώρα, δεν τους είχα. Καλησπέρα στην Γιώτα Παπαχρήστου, Δέσποινα Νικολαίδου, Δημήτρη Λόλη. Τώρα βλέπω πάλι διακοπές ΔΔΕ. Το χειμώνα η ΔΔΕ κάνει είτε από μόνη τις διακοπές είτε από τις... Γεια σας. Όλο παράπονα. Είμαι παραπονιάρης, τι να κάνω. Λοιπόν, η ΔΔΕ ή θα κάνει διακοπές από μόνη της, δεν ξέρω γιατί, ή θα κάνει διακοπές λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Θέλετε κάτι, κύριε, παρακαλώ. Έκλαιγα. Ναι, ήμουν παραπονιάρης. Λοιπόν, καλησπέρα στην Τίνα Δράκου, τον Γιάννη τον Τίτσο. Τι άλλο μου είπα να αναφέρω σήμερα. Α, μου είπα να αναφέρω, λέει, για το για κολλημητήριο, λέει, ότι δεν έχει πρέβεζα, ενώ άλλες περιοχές έχουν κολλημητήρια. Μου είπα να αναφέρω για σκεπαστές κερκίδες, ενώ άλλες περιοχές έχουν σκεπαστές κερκίδες. Υπομονή. Κάντε λιγάκι υπομονή. Εδώ μιλάμε για έργα ουσίας. Έργα αναπτυξιακά. Έργα τα οποία, ρε φίλε, όταν ολοκληρωθούν με το καλό, όταν κάποια στιγμή ολοκληρωθούν, οι άλλες πόλεις θα ζηλεύουν. Θα τρίβουν τα ματάκια τους. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί αυτό το κατατάσσω στο top 5 των έργων που έχουν γίνει ποτέ στο νομό της Πρέβεζας, ο εξαιρετικός, μοναδικός, super wow και νούμερο ένα ποδηλατόδρομος,

0: Συντίνα Δράκου, τον Γιάννη τον Τίτσο. Τι άλλο μου είπα να αναφέρω σήμερα? Α, μου είπα να αναφέρω, λέει, για το για κολυμπητήριο, λέει, ότι δεν έχει πρέμεζα, ενώ άλλες περιοχές έχουν κολυμπητήρια. Μου είπα να αναφέρω για σκεπαστές κερκίδες, ενώ άλλες περιοχές έχουν σκεπαστές κερκίδες. Υπομονή. Κάντε λιγάκι υπομονή. Εδώ μιλάμε για έργα ουσίας. Έργα αναπτυξιακά. Έργα τα οποία, ρε φίλε, όταν ολοκληρωθούν με το καλό, όταν κάποια στιγμή ολοκληρωθούν, οι άλλες πόλεις θα ζηλεύουν. Θα τρίβουν τα ματάκια τους. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί αυτό το κατατάσσω στο top 5 των έργων που έχουν γίνει ποτέ στο νομό της Πρέβεζας, ο εξαιρετικός, μοναδικός, super wow και νούμερο ένα ποδηλατόδρομος, όταν ολοκληρωθεί αυτό, να είστε σίγουροι ότι από Βόλο, Λάρισα, Γιάννα, Γρεβενά, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Βέρεια, Κατερίνη, θα έρθουν όλοι οι ποδηλάτες εδώ να κάνουν αγώνες. Και αγώνες και ποδηλασία. Μιλάμε ένα εξαιρετικό έργο, εξαιρετικό, προδιαγραφών τώρα. Δηλαδή αυτός που το σκέφτηκε και αυτοί που το υλοποιούν, μιλάμε το βράδυ δεν πρέπει να κοιμούνται. Δεν πρέπει να κοιμούνται καθόλου. Πραγματικά το λέω τώρα, έτσι. Δηλαδή δεν θα ήθελα σε καμία των περιπτώσεων να ήμουν στη θέση τους. Ειδικά του ανθρώπου που το σκέφτηκε να το κάνει αυτό το έργο, ρε παιδί μου. Να μπει μέσα στο πρόγραμμα το ευρωπαϊκό και να πάρει αυτά τα εκατομμύρια. Δεν τον είδα όμως, ρε φίλε, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος νοιάζεται για το καλό του νομού, να πάει να φτιάξει εκείνο το καμπαναριό στον Μύτικα, πρώτον, και δεύτερον, να φτιάξει μια και σκεπαστή στο δημοτικό στάδιο Πρέβεζας. Στα Γιάννα δώσαμε 1,5 εκατομμύριο για να γίνει η επέκταση του γηπέδου μπάσκετ μέσα σε μια νύχτα. Και καλά κάναμε και τα δώσαμε. Βέβαια εδώ δόθηκαν χρήματα, ας πούμε, στο νοσοκομείο. Οκ, το έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές. Ο Υπουργός Πολιτισμού είπε ότι να είναι καλά η περιφέρεια που έκανε τον δρόμο έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, όπου σε λίγο χρονικό διάστημα θα κλείσει και αυτός ο δρόμος και δεν θα μπαίνει κανένας μέσα. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει τώρα, προσέχετε, λοιπόν, αν κάποια οικογένεια, Μιχαλίτσι, Αρχάγγελο, Φλάμπουρα, Σινόπη, Σαμψούντα, θέλει να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, θα τα πηγαίνει μέσω Λαμίας. Και εκεί θα κάνουμε δρόμο καινούριο, αεροπλανικό μάλιστα. Λεφτά υπάρχουν, μην ακούτε εσείς ότι δεν υπάρχουν λεφτά, έτσι. Τα είχε πει ο Γιωργάκης του Παπανδρέου. Τότε τον είχατε πιστέψει, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Όπα, μεγές. Να κάνουμε τώρα τις αλλαγές. Όχι, μετά.
1: Δύο Πρέβεζα.
0: Καλησπέρα στην Άννα την Κορόγια. Λοιπόν, έχεις αναφέρει κάτι για μένα προσωπικά, Μύτικας Πρέβεζας. Καλησπέρα και στον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον Νίκο τον Σολδάτο. Ναι, Γιάννη μου, ανέφερα την προηγούμενη εβδομάδα, δύο μέρες μετά τις εκλογές, ότι ήταν κρίμα που ο κόσμος του Μύτικα δεν σε στήριξε να σε βγάλει πρόεδρο στο πολιτιστικό σύλλογο. Είσαι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που τρέχουν και νοιάζονται για το Μύτικα και κρίμα που δεν πήρες την πλειοψηφία των ψήφων. Και βγήκε τρίτος. Δεν πειράζει όμως. Αυτοί που βγήκαν θα δούνε τώρα πόσο θα τους λείψεις. Καλησπέρα και στη Μαρία Δήμα, τον Σταύρο Ευαγγέλου, τον Γιώργο Χαραλαμπίδη. Καλά, συγγνώμη λίγο, τι κομματάρες έχουμε τώρα εδώ, Ζαμάνι.
2: Άσε μου μόνο τον καημό.
0: Ξέρετε, είναι αυτή η τραγουδίστρα. Βάζουμε και ελληνικά τώρα. Από πότε, ρε φίλε, με εκπλήσεις θετικά. Είναι η τραγουδίστρια η οποία όταν της καρφωθεί ανεβαίνει πάνω στο stage, πετάει πουκάμισα, μπλούζες, δεν έχει πρόβλημα, καλά κάνει. Μ' αρέσει, πάω τέτοια άτομα. Καλησπέρα και στον Πολύκαρπο Χαλκίδη. Αυτά που λέτε με τους ηδήμονες, έτσι. Λεφτά υπάρχουν, τα έλεγα και πριν, αλλά με διέκοψαν εδώ. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει, λεφτά υπάρχουν. Κάποιοι δεν το πιστέψατε όμως. Αφιερωμένο εξαιρετικά για εσάς που μας ακούτε ραδιοφωνικά και ξέρω ότι είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Δεν το έχετε με την τεχνολογία ή είσαστε στο αυτοκίνητο ως επαγγελματίες οδηγοί ή μα ακούτε παραδοσιακά καθισμένοι στην αυλή του σπιτιού σας ή στο μπαλκόνι πίνοντας τον απογευματινό σας καφέ. Καλησπέρα και στο νησί των Φεάκων την εκπληκτική μοναδική Κέρκυρα.

0: καλησπέρα στην Βασούλα Δρόσου.
1: Άσε μου μόνο τη φωνή.
0: Πραγματικά τώρα, boss, μου έρχεται να ανέβω πάνω στο τραπέζι να χορέψω.

ενημέρωσαν κάποιοι γονείς ότι όσον αφορά το καινούριο πάτωμα πλαστικό, τέλος πάντων, που έπεσε στο κλειστό των γυμνασίων στο Φόρο, έχει κάποια προβληματάκια. Ισχύει, δεν πήγα να το τσεκάρω. Κάποια φουσκωματάκια δεν μπήκε καλά, δεν τοποθετήθηκε καλά. Για να το τσεκάρουν εκεί οι υπεύθυνοι και να μου πείτε φυσικά αν το παραλάβατε αυτό το έργο. Όπως και φυσικά, κανείς μα κανείς δεν έχει ζητήσει ευθύνες από τον οποιονδήποτε, από τον οποιονδήποτε, είτε είναι σε επίπεδο δήμων, είτε σε επίπεδο περιφέρειας, για τις παραδόσεις, μάλλον παραλαβές των έργων. Δηλαδή, πάει μια εταιρεία, ρε παιδί μου, παίρνει την άδεια από το Δήμο, θέλω να σκάψω, να περάσω φυσικό αέριο. Πήγε κάποιος από εσάς να τσεκάρει αν όντως η εταιρεία που έκανε το έργο το παραδίδει όπως ήταν? Δεν νομίζω. Κάνει πολύ κρύο έξω για να βγείτε. Και πόσα χρόνια έχουμε που καταργήθηκε αφεντικό η Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών? Τρία. Ναι, δεν θέλαμε Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικών Έργων. Όχι. Θέλαμε Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Γιατί, ρε φίλε, ο πολιτισμός έχει event, έχει happening, έχει trips, έχει αυτά που έχει, τέλος πάντων. Και επειδή σε αυτό το κομμάτι μπήκαν όλοι οι δήμονες, δηλαδή ό,τι οι δήμονες στο θέμα πολιτισμού, αθλητισμού είχε ο Δήμος Πρέβεζας, μπήκαν όλοι εκεί μέσα. Όλοι. Εκπληκτικά προγράμματα μουσικοχορευτικό παρασκηνιακό το καλοκαίρι. Εκπληκτικά event. Ούτε ένα ο Δήμος. Μοναδικές super wow εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πίσω από τους συλλόγους, συνδιοργάνωση. Αλλά τα ταξίδια, ταξίδια. Και το μεροκάματο, μεροκάματο. Γιάννη, ο υδατόπληγος στις εργατικές κατοικίες στη Μαργαρώνα χρήζει άμεσης κατεδάφισης και απομάκρυνσης. Να γλιτώσουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Φαίνεται ο οπλισμός της κατασκευής να είναι ορατός όσο ποτέ. Μήνυμα από τον Σταύρο Ευαγγέλου. Καλησπέρα από τη Μαργαρίτα Τριανταφύλου. Καλησπέρα από Μαρούση. Εγώ σε ακούω πίνοντας καφέ και κεντάω. Να είσαι καλά, κύριε Γιάννη. Καλά κάνεις και κεντάς. Καλησπέρα και στον Γιώργο το Ματζαμόρτο. Τίμος Παπαδάτος. Καλησπέρα, Γιάννη. Θέλω να κάνεις αυτοψία στο λιμενικό καταφύγιο Πρέβεζας και στη δημιουργία εργοταξίου μπροστά από αυτό, με αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα της εισόδου του τελευταίου και μεγαλύτερου μπαστούνιου. Τώρα, όσον αφορά τον υδατόπυργο στις εργατικές κατοικίες της Μαργαρώνας, πηγαίνετε να δείτε και τον υδατόπυργο εδώ στον υδατόπυργο στην Πρέβεζα, να δείτε λίγο το μαύρο το χάλι, και κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Θα ασχοληθεί μόνο, και χτύπα ξύλο πάνω απ' όλα, μόνο αν πες κάνα ντουβάρις, κάνα περαστικό. Και να φανταστείτε ότι κάτω από τον υδατόπυργο, εδώ, είναι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΠ, συγγνώμη, είναι υπηρεσίες, καθημερινά μπαίνουν, βγαίνουν άνθρωποι για να εργαστούν. Το έχουν σαν χώρο γραφείου. Και δεν έχει κάνει κανείς το παραμικρό για τη συντήρησή του. Τόσο καλά. Καλησπέρα στην Αντιγόνη του Ρουσά. Καλησπέρα στον Κώστα το Χασιακή, μας ακούει από Αθήνα και μας βλέπει. Καλησπέρα στον Χρήστο Καρατζόπουλο. Και από τη Ζαμάνη, Σαντέ, Smooth Operator. Καλά μιλάμε σήμερα, το ράδιο Πρέβεζα τα σπάει, έτσι. Πάντα για εσάς που μας ακούτε ραδιοφωνικά, γιατί μέσω live streaming ακούτε μόνο την αγριοφωνάρα μου, την κλάψα μου, τα παράπονά μου. Λες και είναι δικά μου τα παράπονα. Και η κλάψα, ας πούμε, είναι του γείτονα. Δεν σας βλέπω. Καλησπέρα και Σιρήτα Γέρου, καλό απόγευμα μας λέει. Για να δούμε που θα κάνει και οι διακοπές ρεύματος που λέγαμε πριν. 13 του μήνα, 8 η ώρα το πρωί. Πρέβεζα, Καλάμια, Γρηγορίου, Λαμπράκη και Άνοι Ακτή, γύρω από κολλημητήριο. Γύρω από κολλημητήριο, λες και λέμε γύρω από... γύρω. Στο Χριστόφορο, Σικελιανού, Νικοπόλεως, Κύπρου, Πάφου, Λευκοσίας. Και στην Κύπρο θα κάνει διακοπές. Κυρίνιας, επιχειρήσεις λέει καταστήματα, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Συντήρηση λέει το θέμα. Μάλιστα. 13 επίσης, 11.30. Πρέβεζα, Αρχάγγελος, Μάζι, Καμαρίνα, Οροπός, Στάλι, Αρδευτικά,
γεωκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις, βιοαέριο, φουβού, μου θυμίζει λίγο το θουβού, το Θανάση Μπέκο, οικισμοί, πάλι συντήρηση. Για να δούμε, θα πιάσουν αυτές οι συντηρήσεις για το χειμώνα. Δυσλειτουργία και στο τηλέφωνο εκτάκτης ανάγκης το 199, σε λειτουργία το 112, δηλαδή ή το ένα ή το άλλο λειτουργεί και τα δύο δεν, Χρήστος Καρατζόπουλος, χρόνια σε ακούμε τώρα, θα μας πειράξει. Σάββατο έχουμε και φιλικό στο κανάλι Ερμής Καναλίου, Κεραυνός του Σπρωτικού. Αναφέραμε τα καλάμια πριν ότι θα γίνουν συντήρηση ή θα υπάρχει διακοπή ρεύματος. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Με 7 φορείς να λένε όχι στην οικοδόμηση των καλαμιών. Όχι. Το τμήμα Πρέβεζα Σάδας, η ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτισμού ΕΛΕΤ, το ίδρυμα Ακτία Νικόπολης, ο σύλλογος πολιτικών συνταξιούχων του δημοσίου, η ΕΛΜΕ Πρέβεζας, ο πολιτιστικός σύλλογος Πρέβεζα και ο σύλλογος Γεωπόνων κατέθεσαν την 3η 6 Οκτωβρίου προχθές κοινή ένσταση κατά της απόφασης 90 του 26 του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας και της διαδικασίας τροποποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή Καλάμια. Πρόσθετα κείμενα ενστάσεις κατατέθεσαν την ίδια μέρα από 117 πολίτες και 15 πολίτες αντίστοιχα. Λοιπόν, είναι τεράστια η ανακοίνωση, μπείτε σε site να τη διαβάσετε. Προφανώς δεν θέλουν να αλλάξει το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της Επρέβεζας σε αυτή οι 7 φορείς και να μην οικοδομηθούν τα καλάμια, ένα από τα καλύτερα φιλέτα που μένει έτσι στο μαύρο το χάλι χρόνια τώρα. Ήμουν νιός και γέρασα. Καλησπέρα και στο Γιώργο τον Νίτσα, επικεφαλής ανάπτυξης τώρα. Τι λέει, δεν βλέπω τον Τσίπρα τώρα τελευταία, τι γίνεται? Ενεργοποιήθηκε το Πασόκ και κρυφτήκατε Γιώργο? Νάντια Γιανακοπούλου εδώ την Κυριακή 10.30 θα κάνει ενημέρωση στο πλήρες πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σας είπα ότι κάποιοι νομίζετε ότι ο Ανδρουλάκης θα την κάνει γυριστή, ότι θα καθίσει στα αυγά του και δεν θα το παλέψει. Θα το παλέψει και όχι μόνο απλά θα το παλέψει, αλλά θα διεκδικήσει και την κυβέρνηση. Το είπε και ο ίδιος και στελέχη του. Γι' αυτό λοιπόν τις τελευταίες ημέρες γίνονται δεκάδες δημοσκοπήσεις. Εμένα δηλαδή στο γραφείο με πήραν τρεις εταιρείες. Δεν θέλω να αναφέρω, τρεις. Αλλά τους είπα αμέσως ότι πρόκειται χώρος εργασίας μέσων ενημέρωσης. Από τον νόμο δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος. Και έτσι λοιπόν έκλεισα το τηλέφωνο και στις τρεις εταιρείες. Έπρεπε να ακούσω για ποιον λόγο. Ναι, το ξέρω, το μετάνιωσα μετά. Chat.gr. Καλησπέρα στον Γιώργο Κρητικό και τη Δήμητρα Καμακάρη. Λοιπόν, αλλά εγώ έμαθα το λόγο που παίρναν τηλέφωνο. Έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν για υποψήφους βουλευτές και λέγαν και ονόματα. Ναι. Και σένα είχαν μέσα. Σημεία από τις τρεις. Η μία φορούσε ονόματα υποψηφίων για τη Νέα Δημοκρατία. Ποιον θεωρείται καταλληλότερο να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο? Ήταν ελεύθερη η μία απάντηση και η δεύτερη ήταν στοχευμένη, δηλαδή σου δίναν ονόματα. Αν εσύ σε περίπτωση που τους έλεγες, ξέρω εγώ, Βασιλιάδης και δεν ήσουν στη λίστα, σου λέγανε μήπως ο κύριος Τάδε ή η κυρία Τάδε. Η δεύτερη αφορούσε τους υποψήφιους του Πασό. Δεν ξέρω αν τα ίδια τα κόμματα βάλαν τις εταιρείες να κάνουν αυτές τις τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις ή κάποιοι υποψήφοι προκειμένου, ρε παιδί μου, να δουν τι ψάρια θα πιάσουν αν θα κατέβουν. Καλησπέρα και στον Κώστα Βριώνη και τον Αποστόλο Τάση. Για την τρίτη δεν έμαθα. Οι δύο ήταν αυτοί, μία για τη Νέα Δημοκρατία, μία για το Πασό. Επαναλαμβάνω, είχε να κάνει με θέματα
και ονοματοδοσία, ονόματα μάλλον υποψηφίων για τις εθνικές εκλογές. Ποιον επιθυμείτε, ποιον βλέπετε καλύτερο ή ποιος θα μπορούσε να διεκδικήσει και να πάρει έδρα κτλ. Κτλ. Ο Ελλάς φαίνεται ακόμα ότι κάνει ρεφενέ να μαζέψει χρήματα για να κάνει καμιά δημοσκόπηση. Καθώς οι παλιοί φίλοι του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός κάπου πήγαν αλλού, δεν ξέρω πού. Αλλού πήγανε. Καλησπέρα και στον Θωμά τον Κολιοφώτη και τη Δήμητρα τη Δρόσου. Κοιτάξτε, δημοσκόπηση μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Αν και να έχει τα χρήματα, επικοινωνεί με μια πιστοποιημένη εταιρεία δημοσκοπήσεων, όχι με τον Γιάννη του Βασιλιάδη, εννοείται. Λοιπόν, και γίνεται είτε τηλεφωνικά. Ποιος άλλος τρόπος θα κάνεις δημοσκόπηση, εσύ στο δίπλα, τηλεφωνικά και με κάλπη, όχι με κάλπη, πόρτα-πόρτα, το κάνουνε, όχι, νομίζω μόνο τηλεφωνικά. Και σας χρεώνουν κανονικά, έτσι, σου λένε θα κάνουμε 1000 άτομα τηλέφωνο, θα πληρώσεις τόσα.

0: Radio Preveza 93.
1: Εδώ πάτε στο Radio Preveza 93, 25 λεπτά μετά τις 5.

0: Ο Νίκος Καρβέλας τελικά αποφάσισε, να σου πάω έτσι κάπου έτσι μουσικά, αποφάσισε τελικά ότι μόνο ο ίδιος θα δίνει πλέον άδεια στους τραγουδιστές, είτε θέλουν να ερμηνεύσουν κάποιο τραγούδι δικό του πάντα, έτσι, σε πίστες νυχτερινών κέντρων, είτε σε συναυλίες. Όποιος πάει να τραγουδήσει τραγούδι του Καρβέλα χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδίου, του δημιουργού δηλαδή, συνθέτη και στιχουργού, τότε θα καταθέτει άμεσα ο Νίκος Καρβέλας και το δικηγορικό γραφείο μάλλον που τον εκπροσωπεί ασφαλιστικά μέτρα και μάλλον θα ζητάει και το κάτι της. Δεν ξέρω. Τα τσούκρισε με την αναβίση, η οποία όλα αυτά τα χρόνια με τραγούδια του Νίκου Καρβέλα έγινε γνωστή. Δεν ξέρω το λόγο γιατί τα τσούκρισαν. Αλλά όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά, ειδησογραφικά δίκτυα της χώρας ασχολούνται με αυτό. Νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Όσον αφορά τη δίκη των τεμπών, ο ΠΚΠ, ακρίβεια, η βενζίνη, τα καύσιμα στα ύψη κτλ. Φαίνεται τους δημοσιογράφους των μεγάλων μέσων ενημέρωσης της χώρας δεν τους απασχολεί. Και γιατί να τους απασχολεί? Κινητά πληρωμένα, μεταφορικά πληρωμένα, μισθός παχυλότατος, Χριστούγεννα, Πάσχα, τα αρνάκια τους με το τσικέλι κρεμασμένα και τα λαδοτήρια, καταλαβαίνετε τι, σε φουλ επανάληψη το ένα πίσω από το άλλο. Έτσι λοιπόν, γιατί να ασχοληθούν αν ο κάθε οικογενειάρχης και πατέρας τρίτεχνης οικογένειας, πολύτεχνης οικογένειας, έχει να δώσει ένα πιάτο φαΐ για τα παιδιά του, αν έχει να τα ντύσει, αν έχει να πληρώσει τα φροντιστήρια, αν έχει τα παιδιά του να τα πάει σχολείο ή να τους δώσει έστω μισό ευρώ, ένα ευρώ, πόσο κάνει ένα κουλούρι να φάνε τα παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρουνε εκεί στην Αθήνα. Μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Καρβέλας με την αναβίση, τι θα κάνει ο Καμπούρης, ο οποίος κατέκλεψε το ελληνικό δημόσιο και λιποθύμησε και πήγε σπευμένα στο γεννηματά, να είναι καλά ο άνθρωπος. Μην νομίζω ότι θα πάει για μέσα. Λοιπόν, αυτά μας ενδιαφέρουν. Αυτά είναι τα νούμερο ένα θέματα της επικαιρότητας των μεγάλων μέσων. Όλα τα άλλα, γιατί να ασχοληθούμε τώρα, δεν έχουν ούτε κλικ, ούτε πικικίνια.
1: Radio Preveza 93.
0: Την Κυριακή το πρωί έχουν ένα είδος διαμαρτυρίας πορείας οι εραστέχνες αλληλείς εδώ της Πρέβεζας 9.30 κάτω από το χώρο του Δημαρχείου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους ψαράδες της Χαλκιδικής και όπως ο ίδιος δήλωσε θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα, λέει, και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

ίδιος ότι ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια. Όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ. Ναι, όντως δεν τα έχει καλά με τα λόγια. Like, γιατί σε ό,τι ομιλία και να έχει πάει, τα διαβάζει για να τα πει έτσι. Yeah. Δεν τα θυμάται απ' έξω.

Θα εξαντλήσουμε, λέει, τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά, οικονομικά, για να μπορέσετε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Καλησπέρα στον Κώστα Παπαδιώτη, την Έρη Σιδηροπούλου. Είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος αλληλείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, θα ανοίξουμε λιγάκι το σεντούκι, να δούμε, ρε παιδί μου, να μην κάνουμε, ας πούμε, 15 κόμπους εδώ στην πρέβεζα, να κάνουμε 14 και μισό. Και τον άλλο μισό κόμπο να σου το δώσουμε, ας πούμε, σαν έξτρα πριν. Δυστυχώς έτσι έχει η κατάσταση. Έχουμε ξεφύγει κατά πολύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις παλιές καλές εποχές που κάθε σπίτι τότε είχε τη δικιά του αυλή, το δικό του ποστάνι. Δηλαδή είχαμε τα λεμόνια μας, είχαμε την ντομάτα μας, την πιπεριά μας, τη μελιτζάνα μας. Είχαμε τέλος πάντων τα ζαβατικά μας. Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι αυλές. Ελάχιστες. Τσιμέντο. Παρακαλώ, κύριος. Δεν τα κάνω καλά τα κουμπάκια. Α. Λοιπόν, ελάχιστες αυλές. Τι σημαίνει αυτό? Βουρ όλοι στο σούπερ μάρκετ. Πας να αγοράσεις λεμόνι και δεν σου λέει. Μάλλον υπάρχει πινακίδα και σου λέει λεμόνι από τη Ζανζιβάρη. Παράδειγμα, λέω, παιδιά, έχουμε εκεί το Χριστόφορο. 5 ευρώ το λεμόνι. Και λες, φίλε, 5 ευρώ το λεμόνι. Ναι. 5 ευρώ το λεμόνι. Καλησπέρα στον Γρηγόρη Σάλιαρη, τον Κώστα Σπόγλου. Πας, ας πούμε, να αγοράσεις φράουλες. Καλά, οι φράουλες το καλοκαίρι ήταν όχι απλησίαστες, απλά τις έβλεπες, τραβούσες μία selfie και έφευγες. Φράουλες, κεράσια, selfie και έφευγες. 8, 10, 12 το κιλό. Ρε, μου κάνετε πλάκα. Μου κάνετε πλάκα. Τα πέντε από τους παραγωγούς κοψοχρονιάς και μέχρι να φτάσουν λίγο πριν το τραπέζι του καταναλωτή, τα πάτε 50 φορές πάνω. Ξέρετε, υπήρξαν πάρα πολλοί που όντως βγάλανε φωτογραφίες selfie και γέλαγα όταν μου τις δείχνανε. Λέω, είσαι σοβαρή? Ναι, μου λέει. Είδες τιμές? Λέω, συγγνώμη, αλλά δεν με αφήνει η σύζυγο να πάω να ψωνίσω, γιατί θα πάω για ένα πράγμα και θα φύγω με 20. Έτσι μου το έχει απαγορέψει και το τυρό κατά γράμμα. Οπότε κάποιοι πήγατε. Καλησπέρα και στο κράτη Βασιλείου. Κάποιοι πήγατε, βλέπατε τα κεράσια, τις φράουλες και τα άλλα, τα ακριβά πανάκριβα φρούτα. Σηκώνατε το κινητό. Τακ, μία selfie. Σας έφυγε η κάψα. Έτσι. Βέβαια, κάποιοι άλλοι, κλειδοκράτορες του ελληνικού δημοσίου ή του ελληνικού κράτους, αυτά τα τρώνε τζάμπα. Βέβαια. Πάνε μεγάλες εταιρείες και λένε, τι θέλει το πρωθυπουργικό γραφείο? Μπανάνες Τσικίτα, παράδειγμα. Κεράσια από εκεί, πάρε. Ανανάδες. Πού να πάρεις ανανά να φας τη σήμερα εποχή? Καμιά κομπόστα ανανά και αυτή άμα τη βρεις σε προσφορά. Απλησίαστος και ο ανανάς. Ακτινίδια που κάνουν πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, απλησίαστα. Τα μοναδικά τα οποία θα μπορούσες να παίξεις, λίγο τα ροδάκινα, τι άλλο? Τι άλλο το εφούρτα, το σταβίλ λίγο. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολλές ποικιλίες και πέφτουν οι τιμές ανάλογα. Εσύ τι φρόντα έτρωγες, καρπουζάκι και το καρπουζάκι, εντάξει. Μπανάνα, Τσικίτα. Άρε Τσικίτα, να, ένας άλλος κλειδοκράτρος εδώ δίπλα είναι. Λοιπόν, ο Απόστολος Ορφανός, καλό απόγευμα Γιάννη και καλή ακρόαση σε όλους. Καλησπέρα στον Γιώργο Μακρύ, καλησπέρα στον Γρηγόρη Κουμπί. Για να δούμε τι λέει ο Μιχάλης ο παπάς. Εδώ σε λίγο δεν θα παίρνουμε μακαρόνια και τυρί για το σπίτι. Άσε τις φράουλες για τους πλούσιους. Χαχαχαχαχα. Καλησπέρα Γιάννη. Καλά, αυτό εννοείται. Καλησπέρα και στον, είπαμε, τον Μιχάλη τον Ορφανό, Γρηγόρη Κουμπί, Γιώργο Μακρύ. Ναι, ναι. Λοιπόν. Εγώ είχα την εντύπωση ότι τα ζυμαρικά τα μακαρόνια ήταν πάμφτινα. Δηλαδή θυμάμαι κάποια εποχή τα Lidl είχαν τα μακαρόνια το μισό κιλό το πακέτο. 46 λεπτά, 47 λεπτά. Και μου λέει η σύζυγος, για τράβα τώρα, λέει, να τα πάρεις. Λέω, συγγνώμη, πώς έχουν? 1,5 ευρώ, 1,80, 2. Λέω, τα μακαρόνια? Μου λέει, ναι. Λέω, συγγνώμη, σε σούπερ μάρκετ πήγες ή στο χρυσοχοείο εδώ κάτω στην παραλία? Και γέλαγε. Ρε αθεόφοβη, θα μου πεις τώρα, ανεβαίνει το σημεγδάλι. Σωστά. Ανεβαίνουν τα καύσιμα. Σωστά. Ανεβαίνουν όλα. Ποιος θα το πληρώσει? Ο καταναλωτής. Η τσέπη του καταναλωτή και ο μισθός που παίρνει ο κάθε εργαζόμενος ανεβαίνει? Όχι. Δεν ανεβαίνει από μια μέρα στην άλλη, δηλαδή τη νύχτα που γίνονται οι αλλαγές στη μέσα σούπερ μάρκετ. Θα αλλάξει
σύμφωνα με τα λεγόμενα του εκάστοτε πρωθυπουργού, το επόμενο εξάμηνο, σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, θα σου δώσουν 40 ευρώ αύξηση και προσέχετε, όχι θα σου πάρουν πίσω τα 40 ευρώ με τους φόρους έμεσους, άμεσους κτλ, αλλά θα σου πάρουν σχεδόν τα τριπλάσια πίσω, γιατί κάτι άλλο θα σου βρούνε. Κάτι άλλο θα σου βρούνε και θα στα πάρουν πίσω. Αλλά εσύ προς τιμή θα λες, είμαι πλούσιος, πήρα 40 ευρώ αύξηση. Και πού να ξέρεις, κακομοίρη μου, τι σε περιμένει. Και πού να ήξερες, κακομοίρη μου, τι σε περιμένει. Καλησπέρα στην Σούλα Σάλιαρη. Καλησπέρα και στη Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου από τον Λούρο. Πάμε λοιπόν να δούμε και άλλες ειδήσεις. Πάμε να δούμε ειδησούλες εδώ από την Ήπειρο. Πάνω από 200 εμπόδια στον Σαραντάπορο. Η μεγάλη προσπάθεια για ελεύθερα ποτάμια στην Ήπειρο. 235.000 ευρώ από το Δήμο Ιαννητών για φθηνότερες μετακινήσεις φοιτητών. Αυτά είναι πρωτοσέλιδα σε ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, το Ήπειρος Post των Ιωαννίνων. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις. Με σούπερ πούμασα Ιωάννα, 85χρονος Ελβετός, μετά την πτώση που είχε σε φαράγγι. Επίγουσα έκκληση για αίμα για 26χρονο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κάστανα μουσική και φύση η ροδαυγή. Όλα όσα θα γίνουν το τρίμερο. Πάλι καλά που βρίσκονται και οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι υπόλοιποι σύλλογοι, και κάνουν κάποια τέτοια διήμερα, τριήμερα, για να ξεσκάσει ο κόσμος. Φτηνά να ξεσκάσει ο κόσμος. Γιατί αν περιμένετε να πάτε σε κατάστημα να διασκεδάσετε, δεν σας φτάνει ο μισθός του μήνα. Όχι. Θα πάρετε προκαταβολή, δηλαδή είναι τώρα σαν να το βλέπω. Θα καθίσετε σε ένα μαγαζί, θα έχετε το μισθό, παράδειγμα του Σεπτεμβρίου. Κάθεστε, παραγγέλνετε. Λίγο πριν έρθει, παίρνετε το αφεντικό. Έλα, αφεντικούλη, μπορώ να πάρω και μια προκαταβολή του επόμενου μήνα. Έλα, μωρέ, ναι, τι χρειάζομαι. Καταλαβαίνετε πως φεύγει το χρήμα. Χωρίς να το καταλάβεις καθόλου. Λοιπόν, καλησπέρα και στη Γερμανία. Στον φίλο μας τον Τίμο τον Μπάμπη. Καλησπέρα και στον Γιώργο Κοτένογλου. Τίμο, τι γίνεται και στη Γερμανία? Καλά τα λέμε εδώ στην Ελλάδα για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ εκεί της Γερμανίας πώς είναι οι τιμές? Για πες μας. Πες μας λιγάκι, ας πούμε, πόσο έχει το γάλα το λίτρο, ή το ψωμί, ή ντομάτες, αν υπάρχουν εκεί. Δώσ' μας μια ενδεικτική τιμή για ένα προϊόν, να δούμε σε σχέση με τα δικά μας τι γίνεται. Καλησπέρα και στην Εμπιλίρου.

τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Έλεγα χθες για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ και συγκεκριμένα για την πολιτευτή τη Μαρία Τιχίτα, ότι σύμφωνα με 100% καρατσεκαρισμένες πληροφορίες που μου ήρθαν από Αθήνα, από συνάδελφο, το όνομά τους όχι απλά παίζει να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο. Όχι απλά μέρα παραμέρα την παίρνουν τηλέφωνο ακόμα και ο Νίκος Ανδρουλάκης ο ίδιος. Και κάποιοι μόλις τελείωσε η εκπομπή μου στέλναν μηνύματα, με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε είσαι σίγουρος, είσαι σίγουρος. Έχετε κάποια αμφιβολία, έχετε κάποια αμφιβολία. Κοιτάξτε, ποτέ δεν θα έβγαινε να πω κάτι έτσι στον αέρα για πλάκα. Εντάξει, σας είπα ότι κάθε τι που λέγεται τσεκάρεται από χίλιες πλευρές. Δηλαδή δεν θα μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν ισχύει ή δεν στέκει. Ό,τι είπα χθες για τη Μαρία Τιχίτα όχι μόνο ισχύει, όχι μόνο στέκει, αλλά θα το δείτε κιόλας. Εφόσον όμως η ίδια αποφασίσει να πάρει πίσω την αρχική της απόφαση να απέχει από τις επόμενες ελληνικές εκλογές. Είδατε καμιά φορά, όταν κάποιος άνθρωπος από μόνος του βλέπει τι γίνεται και αποφασίζει να μην συνεχίσει αυτό που έκανε με αγάπη, με ανιδιοτέλεια, με κανένα σκοπό από πίσω, background κτλ. Όταν λοιπόν φεύγει και τον αναζητούν κάποιοι άλλοι, αυτό δείχνει πολλά. Ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αξία τελικά, έχει τσαπουκά, έχει τσαγανό, έχει τόλμη, έχει θέληση, έχει αγάπη για τον τόπο του. Και δεν πιστεύω, όσοι γνωρίζουν τη Μαρία Τιχίτα θα δουν ότι, θα καταλάβουν ότι έχω δίκιο. Η Μαρία Τιχίτα δεν το κάνει για λόγους, τους γνωστούς λόγους. Το κάνει από αγάπη, έτσι. Προέρχεται από μια οικογένεια που έχει προσφέρει πολλά στον τόπο της, κυρίως στην περιοχή Φιλιππιάδος, Ζηρού γενικότερα κτλ. Και καλό θα ήταν, καλό θα ήταν, ακούστε λιγάκι, καλό θα ήταν. Καλησπέρα στον Λίο τον Κατογιάννη και τον τη Σπυριδούλα τη Σολάτου. Καλό θα ήταν οι υποψήφοι βουλευτές πριν καταθέσουν την υποψηφιότητα να βγαίνουν να κάνουν μια δήλωση και να λένε θέλω να κατέβω για βουλευτής, παράδειγμα, γιατί βαρέθηκα ας πούμε τη δουλειά που κάνω. Θέλω να κατέβω για βουλευτής για προσφορά στον τόπο μου. Θέλω να κατέβω για βουλευτής για να τα οικονομήσω. Θέλω να κατέβω για βουλευτής για να πάρω ένσημα, γιατί δεν είχα ένσημα. Να μας πει έναν λόγο που κάποιος θέλει να κατέβει για βουλευτής. Δεν έχω ακούσει κανένα λόγο. Όλοι παίρνουν το κεντρικό πρόγραμμα του κόμματος που εκπροσωπούν, το διαβάζουν παπαγαλία και ειδικά όταν είναι σε κεντρικές ομιλίες έχουν λοξό το μάτι. Δεν ξέρω, τους έχετε δει. Κοιτάξτε λίγο, έχουν λοξό το μάτι, τα χαρτιά κάτω. Έτσι. Έχουν λοξό το μάτι, το ένα κοιτάζει τον κόσμο και το άλλο κοιτάζει το χαρτί. Και διαβάζουν ό,τι λέει ο Μητσοτάκης ή ό,τι λέει ο Ανδρουλάκης ή ό,τι λέει ο Τσίπρας. Έτσι πάει η ιστορία. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι.

0: αυτά και με αυτά, είδατε πώς πλησιάζει η ώρα του αποχαιρετισμού. Ξέρω κάποιοι θα κλάψετε. Πολύ, μαύρο δάκρυ. Μαύρο, μαύρο. Για πάμε να δούμε τι λέει ο Τίμος ο Μπάμπης. Λέει και από εδώ, Γιάννη, έχουν λέει ακριβήν τα πράγματα. Όλα να ξέρεις. Αλλά έχει τους μισθούς. Θα σου τραβήξω βίντεο, λέει, μια μέρα και θα τα δεις και εσύ και θα τα συγκρίνεις μετά. Εννοείται ότι περιμένω και βίντεο και φωτογραφίες από Γερμανία. Να πάω κι εγώ σε ένα σούπερ μάρκετ εδώ να τραβήξω ένα αντίστοιχο βίντεο. Αν υπάρχουν τα ίδια προϊόντα, ακόμα καλύτερα, να δούμε τιμές. Γιατί σας έχω πει κατά το παρελθόν, έχουμε ας πούμε τη μεγάλη εταιρεία γάλακτο στη Δέλτα. Έφευγε από τη Δέλτα να πάει το γάλα του ενός λίτρου στα ράφια σούπερ μάρκετ εδώ στην Ελλάδα και πληρώναμε το γάλα 1,40-1,50 πριν χρόνια τώρα, έτσι. Και μου στέλνανε φίλοι από τη Γερμανία το δέλτα του ενός λίτρου, το ίδιο ακριβώς γάλα, 74 λεπτά. Και λέω, ρε φίλε, τι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή, εγχώρια, η γαλακτοβιομηχανία παίρνει διπλάσια τιμή από ό,τι θα πάρει στη Γερμανία. Πώς γίνεται αυτό, το έχεις καταλάβει? Μαγικά κόλπα, έτσι. Καλησπέρα και στον Σταύρο Μιχάλη. Θες να τελειώσω, να αλλάξουμε έτσι, να πάρουμε τα καινούργια τα... Αντώνης Ρέμος και ο Πυροβολάκης. Πάμε. Μπορεί να βγω, λέει. Δεν ξέρω πότε. Πότε θα βγούμε? Πρέπει να βγούμε μια μέρα. Εχθές βγήκα που λες με τη σύζυγο. Απάντησε πρώτο τηλέφωνο, ναι. Να χρεωθώ κιόλας. Λοιπόν, εχθές βγήκα με τη σύζυγο. Πήγα σε ένα εκπληκτικό μαγαζί. Μιλάμε. Μεζέδες του σκασμού. Δηλαδή στο τέλος αφήναμε τα πιάτα άθικτα. Κεράσματα ο ένας τον άλλον, δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, έλεος παιδιά, έλεος. Πόσο να αντέξει το μαγαζί, δηλαδή, εντάξει. Και όμως το μαγαζί πάει σφαίρα. Πάει σφαίρα. Μα πάει σφαίρα.
1: Radio Prefesa.
0: Σάββα Μιχάλης, καλησπέρα Γιάννη, λέει, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και Σωτήρη Πάτση. Λοιπόν, επαναλάβουμε πάλι και να κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλο τον κόσμο. Κυριακή, ΠΑΣ Πρέβεζα Λεβάντε. Τρίτη αγωνιστική, 2 και 4 δημοτικό στάδιο Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα. Πάμε για το 3-3. Και 7 η ώρα το απόγευμα, ΔΑΚ Πρέβεζας Νικόπολη. Αχέρον μπάσκετ. Εγχώριο, ντέρμπι, σούπερ wow στην τρίτη εθνική. Δεύτερη αγωνιστική εκεί. Και σε όλο τον νομό γίνονται φιλικά παιχνίδια ποδοσφαίρου που μπορείτε να παρακολουθήσετε και να θαυμάσετε τις νέες μεταγραφές των ομάδων της περιοχής σας. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους από το Σωτήρι τον Πάτσι. Σταύρο Μιχάλης, η φτύνια τρώει τον

0: παιδιά, δεν το τρώει το παρά, φίλε Σταύρο Μιχάλη. Άλλοι τρώνε το παρά και εμείς τρώμε τα κουκούτσια. Να σου το πω και έτσι. Εμείς τους κοιτάζουμε με το κιάλι και αυτοί απλά φτύνουν τα κουκούτσια και τρέχουμε να τα μαζέψουμε. Κάνω λάθος? Εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο να παρακαλάμε για τα αυτονόητα. Παράδειγμα, σας παρακαλώ, έχει λακκούβες έξω η γειτονιά. Ελάτε να τις κλείσετε. Να κοιτάξουμε την ατζέντα από το καρδί μας πότε μπορούμε. Σας παρακαλώ, έχει σπάσιμο νερού. Ναι, να κοιτάξουμε πότε μπορούμε κτλ. Κτλ. Και με βλέπετε τώρα κάποιοι που κουνάω το κεφάλι. Δυστυχώς, έτσι είναι η μαύρη αλήθεια. Υπάρχουν όμως, για να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, υπάρχουν και ορισμένοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, και έχουν πολύ φιλότιμο, πολύ μπέσα και κάνουν τεράστιο αγώνα για να κρατήσουν αυτήν εδώ τη ρημαδοπόλη όρθια όπως είναι σήμερα. Τώρα που τα λες για γάλα, Γιάννη, το γάλα της Δέλτα εδώ Πολώνια έχει 0,90 το λίτρο και τα γιαούρτια έχουν 0,75. Η φάγη του μισού κιλού 3,30. Τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έχουν ξεφύγει. Στην Ιταλία η Δέλτα, Μπολόνια Ιταλία είναι έτσι, 0,90 το λίτρο. Μου κάνετε πλάκα? Α, αναφέρομαι λέει πιθανόν στο μαγαζί που σχολίασες. Όχι, μιλάμε για πάμφθινο. Πάμφθινο μαγαζί. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Ζήκο. Καλησπέρα στον Σπύρο τον Βριώνη. Ελένη Τσέπη, καλησπέρα και εσένα. Την κυρία Βίκη Νίκου.
1: Radio Preveza 93.
0: 0,90 το γάλα Δέλτα στην Πολώνια το λίτρο και 0,75 τη γιαουρτιά. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα κλείσουμε αποστολή με courier μέσα σε ψυγιάκι. Θα στέλνεις κανένα γάλα, κανένα γιαούρτι εδώ. Εγώ θα σας πω, λέει, που το βιώνω καθημερινά, τα ίδια προϊόντα μέσα στην ίδια εβδομάδα, διαφορά στο τιμολόγιο προς τα επάνω. Από 1,5 έως 3 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κρατήσουμε σταθερές τιμές, ούτε και να αποθηκεύσουμε ποσότητες, γιατί δεν υπάρχουν και ημερομηνίες, όπως και επιστροφές σε όλα τα προϊόντα. Αυτό το λέει η Έφη Πάσχου, η οποία έχει μείνει μάρκετ εδώ στην Πρέβεζα και γνωρίζει η γυναίκα από πρώτο χέρι τις τιμές. Ανέβα, κατέβα.

Η μία και μοναδική την Ατάν μετά το καλούπι έσπασε. Δεν υπάρχει δεύτερη, δεν έχει ξαναβγεί δεύτερη. Υπάρχουν άνθρωποι σε κάποιους χώρους που γεννιούνται πραγματικά για αυτό το πράγμα που κάνουν σε όλη την πορεία τους. Η Τίνα είχε γεννηθεί και αυτό το πράγμα. Τέλος. Καλησπέρα και στο Κώστα Ζήση. Λοιπόν, για δώστε μου αν μας ακούτε τιμούλες από το εξωτερικό κυρίως. Έτσι για να ξέρουμε κι εμείς τι χάνουμε που είσαστε εσείς έξω και εμείς είμαστε μέσα. Λοιπόν, ακριβώς και δυστυχώς για όλους μας λέει η

Λοιπόν, εχθές είχαμε τεράστια επιτυχία για τις ομάδες μπάσκετ της χώρας μας. Πάμε να δούμε. Δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά θέλω κουστάρω, ρε παιδί μου, να κερδίσει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και να γίνει το 7 στα 7, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Σε μια εβδομάδα όλες οι ελληνικές ομάδες σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να έχουν νίκη. Πάμε λοιπόν λιγάκι έτσι για να τους αλλάξουμε τα φώτα. Έχει απόλυτο δίκιο, λέει η Εφη. Θα πάω όμως, Γιάννη, και θα σου δείξω τη μέση και μετά θα κρίνεις και από άλλα ελληνικά προϊόντα που υπάρχουν εδώ. Να πας, εννοείται. Ένα βιντεάκι, έτσι μας το στέλνεις να το δείξουμε στον κόσμο. Τουλάχιστον να μας μείνει το βίντεο και η γλύκα. Γιατί από τιμή, άστα. Απλησίαστο. Και ξέρετε τι είναι το πιο δύσκολο, Να πηγαίνει ένας γονιός με το παιδάκι του στο σούπερ μάρκετ και να περνάει από το ράφι με τις σοκολάτες, τα γλυκίσματα, τα μπισκότα και να κλαίει και να ζητάει μία σοκολάτα και να βλέπει κάτι τιμές, ας πούμε, σοκολάτας 2 ευρώ, 2 και, μιλάμε για επώνυμες σοκολάτες τώρα, έτσι, και ο γονιός να μην έχει. Εγώ εκείνη την ώρα θα ήθελα να δω έναν πολιτικό να είναι δίπλα στο γονιό, να δω λίγο αντίδραση. Πώς θα νιώσει ο οποιοσδήποτε πολιτικός δίπλα στο γονιό που δεν θα μπορέσει να αγοράσει ένα γλυκίσμα για το παιδί του. Μία σοκολάτα, ένα γλυβιτζούρι, μία καραμέλα έστω. 93. Έχουμε ρεπορτάζ από τον τελευταίο αγώνα της Δέσποινας Παπαμιχαήλ από το Ηράκλειο στο sportspress.gr. Πότε το έβρεζε, τσακάλι. Για να δούμε. Δημήτρης Κλοντζάρης. Αποκλεισμός στα 3 σετ για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, την Πρεβεζάνα πρωταθλήτρια, την Δέσποινα Παπαμιχαήλ. 1-2. Ήταν 2-1 στα σετ. 5-7. 7, το πρώτο σετ ήταν. Το κέρδισε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, ναι. Και τα δύο επόμενα 7-6-6-2. Η Μπερτόλντο, η Ιταλίδα, στο ITF W50, Ηράκλειο 2. Η Πρεβεζάνα τενίστρια νούμερο 192 της παγκόσμιας κατάταξης αντιμετώπισε την Ιταλίδα νούμερο 960. Και παρότι κατέκτησε το πρώτο σετ, 7-5 η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, δεν κατάφερε να το διατηρήσει και γνώρισε την ήττα. Το δεύτερο κρίθηκε στο tie break και έχασε 7-6 και το τρίτο πήρε τον έλεγχο η Ιταλίδα και η Δέσποινα δυστυχώς γνώρισε την ήττα με 6-2 στο τρίτο σετ, σύνολο 2-1. Συνολικά η Ιταλίδα κέρδισε 109 πόντους έναντι 94 της Δέσποινας Παπαμιχαήλ. Δεν πειράζει, Δέσποινα, συνεχίζουμε. Καλησπέρα και στο Χρήστο Παφίλα, την αρετή Χριστιά. Καλησπέρα, Γιάννη, τι γίνεται με τις τιμές? Χαμός, γιατί το να πάει κανείς να πάει να κάνεις μία εξαγωγή τα θέλουν τζάμπα και εμείς που είμαστε. Η αρετή Χριστιά, η οποία ασχολείται με το εμπόριο. Με εκείνες τις εκπληκτικές συνταγές ντομάτας, πολτούς και όχι μόνο. Μακάρι να μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε όλες τις εταιρείες, σε όλους τους παραγωγούς του νομού Πρέβεζας. Πραγματικά είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουμε, βάζω και εμένα μέσα, δεν ξέρουμε τι εταιρείες έχει αυτός εδώ ο νομός. Τι προϊόντα παράγει και τι προϊόντα φεύγουν έξω από την Πρέβεζα και εμείς ούτε καν τα έχουμε πάρει χαμπάρι.

μπορεί. Δεν βλέπω γιατί πέφτει το φως πάνω στο κινητό, γυαλίζει. Μακάρι να μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω ένα ρεπορτάζ για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λίγο μεγαλύτερες, για να δούμε όλοι μας τι προϊόντα βγάζει αυτός εδώ ο νομός. Απόσπρια, άστα, ειδικά περιοχή Καναλακίου, ζαζαβατικά, οπωροκυπευτικά, φρούτα, λάδι, μέλι. Τι να πω για τα ψάρια μας ή για τα κρέατά μας. Το έχω πει ρε φίλε, δεν έχουμε σε τίποτα να ζηλέψουμε τον οποιονδήποτε. Αλλά μην μας βάζετε περιορισμούς. Μην... και να είσαι δίπλα στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και τους αλλοίς. Λέει εδώ ο Σωτήρης ο Πάτσης. Γιάννη λέει, παρότι έχεις δίκιο λαϊκίζεις. Σωτήρη μου, παρόλο που δεν απαντάω σε τέτοιου είδους σχόλια, να σου απαντήσω σένα. Και να σου απαντήσω και δημόσια. Αφήστε εμένα να λαϊκίζω, έτσι, δημόσια, εδώ στην εκπομπή μου. Και τρεχάτε εσείς να κουνήσετε σημαίες. Είμαστε σύμφωνοι τώρα. Okay. Γιατί Σωτήρη μου, εσύ μπορεί να είσαι ένας από αυτούς που τα έχει. Η πλειοψηφία των ανθρώπων όπως που ακούει αυτήν εδώ την εκπομπή δεν τα έχει. Οπότε ας λαϊκίζω εγώ. Ή αν δεν σου αρέσει ο λαϊκισμός που κάνω εγώ Σωτήρη μου, μπορείς να γυρίσεις το κανάλι, να πας εκεί που λένε ας πούμε για τον Καρβέλα, για τη Βύση ή για τον άλλο που κατέκλυψε το ελληνικό δημόσιο και στο τέλος θα είναι και έξω. Μάλιστα. Εδώ μην να ξανακούσεις, λαϊκίζω. Αυτά λοιπόν φίλε Σωτήρη, και ας είμαστε και στο ίδιο στρατόπεδο. Μόνο που καθόμαστε σε διαφορετικές καρέκλες. Αυτά για το σχόλιο που έκανες δημόσια. Πήρες την απάντηση φαντάζομαι. Καλησπέρα και στον Ηλία τον Μπέλο. Και κάπου εδώ όπως καταλαβαίνετε, καλησπέρα και στον Αποστόλη τον Ζάχο, τον Βασίλη τον Ράπτη, τον Δημήτρη τον Χόικα. Έστω και τελευταία στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή. Τα λέμε αύριο με λαϊκισμούς για το λαό. Οι υπόλοιποι που θέλετε πολιτική, να πάτε να ακούσετε τα άλλα τα κανάλια. Εδώ λαϊκίζουμε εμείς εδώ. Στην εκπομπή τη συγκεκριμένη, όχι το Ραδιο Πρέβεζα. Εντάξει. Εμείς καθόμαστε σε καρεκλίτσες φτηνιάρικες, κάποιοι άλλοι κάθονται σε πολυθρονάρες. Τι είπες? Είμαι κακομοίρης, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Θέλεις κάποια άλλη απάντηση τώρα Σωτήρη μου? Έτσι, να στη δώσω δημόσια. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
0: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: ψυχικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
2: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
1: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
3: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
4: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Και αυτό.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλόξιας και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: πάλι.
1: Radio Preveza 93.
0: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Radio Preveza 93.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

0: 93 FM Radio. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
5: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
6: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
1: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
4: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
1: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6.1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: Radio Πρέβεζα 93.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
0: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Steel.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Steel και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Steel. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
5: να ξεχωρίζει?
4: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. Που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
7: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
7: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
7: μηχανήματα κήπου
6: και γκαλερίας,
7: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 29 665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς μου είσαστε? Καθώς η νύχτα αμέριμνη προχωράει στο δρόμο της, η πόλη έχει ρίξει ήδη τους ρυθμούς της. Εμείς όλοι είμαστε συντονισμένοι στο Radio Preveza 93 για ένα και μόνο λόγο. Γιατί προσπαθούμε το πέρασμα από τη ματιά στον έρωτα να το γευθούμε και να το κάνουμε πράξη. Έτσι, για δύο σχεδόν ώρες, δύο γεμάτες ώρες, θα είμαστε παρέα. Παρέα και στο μικρόφωνο με τον Ηλία Τσεκούρα. Στο Radio Preveza εννοείται, στους 93 συγγνώμη. Και θα ξεδιπλώσουμε τις αναμνήσεις, καθώς επίσης και τα βιώματά μας. Γιατί τα βιώματα, τις περισσότερες φορές, να μην πω όλες, είναι πρίκα και κατάρα για το μέλλον. Πρίκα για να δούμε και να μην ξεφύγουμε ξανά και να έρθουμε πάλι στο δρόμο που η αυτογνωσία εδραιώνεται στα θέλω και στο σεβασμό, και κατάρα όταν δεν καθόμαστε να δούμε και να πράξουμε τα δέοντα για να γευθούμε το αύριο καλύτερα και δρεωμένα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-688-6566. Ξαναλέμε, 698-688-6566. Θα τα πούμε σύντομα πάλι.

και να γευθούμε το αύριο καλύτερα και δρεωμένα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-688-6566. Ξαναλέμε, 698-688-6566. Θα τα πούμε σύντομα πάλι.

Έχετε αναλογιστεί ότι αντί να ψάχνουμε να βρούμε την Ιθάκη, να θέλουμε και να ψάξουμε να βρούμε τα χαρακτηριστικά που θα έχει ο Οδυσσέας ή η Πενελόπη αντίστοιχα? Υπάρχει κάτι τέτοιο στα σκέψη?

παρέα μας είναι και ο φίλος μας ο Αποστόλης από τα Γιάννενα. Να στείλουμε τα χαιρετισματά μας στον Αποστόλη καθώς και στη Βάγια. Αποστόλη, σε ευχαριστούμε και να είστε πάντα καλά.

πριν έρθει το «για», πριν έρθει η στιγμή που η απόσταση θα κυριεύσει, προλαβαίνετε να πείτε το τι σκέφτεστε και τα θέλω σας τον άλλον.

ακούσετε κάτι. Φέρτε στο νου σας εκείνο το πρόσωπο που κάθε φορά που το βλέπατε να εμφανίζεται, ακόμα και από μακριά, η παρουσία του, κάτι μέσα σας αναστατώνονταν. Χάνατε τον έλεγχο και ξαφνικά κάνατε λάθη που δεν φανταζόσασταν ότι θα μπορούσατε να είχατε κάνει. Η καρδιά σας χτυπούσε δυνατά πέρα από κάθε λογική και όλα γύρω σας γίνονταν ασαφή, σαν να μην είχατε πια δύναμη να αντισταθείτε. Σας ήταν αδύνατο να το αντιμετωπίσετε φιλικά. Προσπαθήσατε να ξεδιπλώσετε τα συναισθήματά σας. Προσπαθήσατε να του πείτε όλα όσα σας έφεραν στα σκαλιά του έρωτα για τα μάτια του. Να του δείξετε όσα νιώσατε. Και η άλλη πλευρά, αγέροχη και με έπαρση, πέρασε πάνω από τα λόγια σας. Τα λόγια της ατόφιας και άδολης αγάπης σας, βάζοντας την υπογραφή σαν τον πρωταγωνιστή ή την πρωταγωνίστρια σε ένα, ακούστε το καλά, μονόπρακτο έργο που έστησε στη ζωή σας ο έρωτας. Κάθε γέλιο της άλλης πλευράς, κάθε σιγουριά ότι και καλά έχω το πάνω χέρι, λες και ο έρωτας είναι παρτίδα από σκάκι που το ρουάμα τι γίνεται αυτοσκοπός, σε κάνει να χάνεις τον έλεγχο, να βλέπεις τον κόσμο σου να θολώνει. Ξέρω, δεν αντέχετε. Δεν αντέχετε να βλέπεις αυτόν, τον άνθρωπο που ένιωσες πράγματα και μαγνήτησε το βλέμμα σου και την κάθε λογική σου από την πρώτη στιγμή, απλά να περνάει από τη ζωή σαν να μην υπήρξες ποτέ. Η καρδιά φωνάζει, τα συναισθήματα ξεχυλίζουν και σημαίνεις εγκλωβισμένη ανάμεσα στην αγάπη και την αδυναμία σου, την αδυναμία της μορφής αυτού του ανθρώπου. Σκέψου λίγο όμως, το αξίζεις? Όχι, δεν το αξίζει κανείς αυτό. Οπότε στάσου, σταθείτε, να σταθούμε στα πόδια μας, να πιστέψουμε σε εμάς, πίστεψε σε εσένα, έχει τα μάτια σου στο φως και η αγάπη, πίστεψε με, θα έρθει να σε βρει. Και μην ξεχνάς ότι οι άνθρωποι που πολλές φορές συμπεριφέρονται σαν στάρ του σινεμά, όταν σβήνουν τα φώτα,

να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και τις καλησπέρες μας στον φίλο μας τον Λεωνίδα στην Έδεσα και επίσης να του ευχηθούμε να έχει βίο ανθόσπαρτο και πραγματικά η αγάπη, Λεωνίδα μου, να φωλιάζει την καρδιά σας. Να είστε πάντα ευτυχισμένοι, γεροί.

26 λεπτά μετά τις 9 και είστε πάντα συντονισμένοι στο Radio Previsa 93. Στο μικρόφωνο καθώς και στις μουσικές επιλογές, Ηλίας Τσεκούρας.

καθώς η νύχτα νυχτώνει, όπως μας λέει ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, στέλνουμε τα μηνύματά μας στο Viber και στον αριθμό 698-688-6566. 698-688-6566.

υπάρχουν στη ζωή, στη ζωή του καθενός, αλλά και τη δική μου, σταυροδρόμια μαγεμένα, εκεί που οι ψυχές συναντιούνται χωρίς να ξέρουν γιατί, και χάνονται πριν προλάβουν να σωθούν ή προσποιούνται πως σώθηκαν. Σε ένα τέτοιο λοιπόν σε βρήκα, και σε ένα τέτοιο επέτρεψες να σε χάσω. Άραγε, πόσες νύχτες γύρισα νοερά σε εσένα, μετρώντας ανάσες αντί για ώρες. Θυμούμενος όλα όσα ζήσαμε, έστω και αν ήταν λίγα, και όλα όσα δεν αντέξαμε. Προπάντων, όσων δεν αντέξαμε, ή μάλλον όσα δεν άντεξες. Τώρα στεκόμαστε σαν άγνωστοι, κοιτιόμαστε λες και δεν υπήρξαμε, εγνωριζόμαστε, και αυτή η άγνοια πονάει πιο βαθιά από την απουσία. Και παρακαλώ τη θεότητα της νύχτας να έρθει σαν φεγγαροσκεπαστής και να με σκεπάσει, να με κρύψει, να κρύψει τις μνήμες κάτω από το σκοτάδι που άφησες, να με παρηγορήσει με το πέπλο του σκότους, όπως η ίδια ξέρει. Σε φωνάζω ακόμα φεγγαρολουσμένη μέσα στις σκέψεις. Δεν ήξερες όμως, δεν ήξερα κι εγώ, και έτσι παιδευτήκαμε, πως λέει και ο στίχος. Κάναμε κομμάτια κάτι που μας ανήκει, λες και η αγάπη που ορκιστήκαμε δεν έφτανε για να μας κρατήσει, να μας κρατήσει ζωντανούς. Λες και δεν ήταν αρκετή για να τις πιάσεις το χέρι και να την ακολουθήσεις, και ας φώναζες ότι μόνο αυτή θες. Ξέρεις τι είναι πιο σκληρό, ή μάλλον ξέρετε τι είναι πιο σκληρό στο τέλος, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο? Ότι σιγά σιγά μαθαίνουμε να ζούμε με την απουσία. Μαθαίνουμε να ζούμε με την απουσία. Στείλτε τα μηνύματά σας, καθώς και τις προσωπικές σας βιωματικές εμπειρίες, στο Viber στο 698-688-6566. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Radio Preveza 93 και στο μικρόφωνο Ηλίας Τσακούρας.

0: στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
0: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
0: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Ready.

μπορεί η νύχτα να μυρίζει για σεμί, αλλά υπάρχουν και κάποια χαμόγελα που κάνουν τη νύχτα να μου σχοβολάει λίγο περισσότερο και λίγο πιο έντονα. Και αυτό το τραγούδι είναι για ένα τέτοιο χαμόγελο, για εκείνο που όταν εμφανίζεται αλλάζει όλη η ψυχοσύνθεσή σου και τότε καταλαβαίνεις ότι το φως εγκυροβόλησε πάνω της. Για σένα λοιπόν.

0: να κλαις εμένα κι όχι εσένα, ναι. Κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει, πόσο πονάει η καρδούλα μου, άμα στο πω θα σε τρομάξει.
1: Να στείλουμε χαιρετισμούς πάλι στην Έδεσσα, στο φίλο μας το Παναγιώτη που τον έχουμε κάνει θεματοφύλακα της αγάπης στην εκπομπή μας. Ο Παναγιώτης μας έστειλε ένα φανταστικό απόφθεγμα, το οποίο μέσα από την ζωή και την πορεία στην αγάπη γράφει ότι όταν ο έρωτας γνώριζε τον εαυτό του, τότε αφέθηκε στα μάτια σου. Παναγιώτη, δεν έχουμε τι να πω.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώς, χωρίς να το θέλουν, έμαθαν να κρύβουν το πόνο τους τόσο καλά. Τόσο καλά που ούτε και οι ίδιοι δεν τον αναγνωρίζουν. Το δάκρυ μέσα τους έχει στερέψει. Περιφέρονται σαν φαντάσματα, μετρώντας ώρες και επιστροφές, γύρωτας πάντα στο ίδιο άδειο σπίτι, την ίδια ώρα, με την ίδια σιωπή να τους προσμένει. Εκεί που όλα φαίνονται ήσυχα, αλλά τελικά τίποτα δεν είναι. Να κλαίτε αυτούς που δείχνουν ήρεμοι. Ήρεμοι μέσα τους. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μέσα τους κάτι διαλύεται αθόρυβα. Αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βιώνουν ένα βουβό πόνο σας έλεγαν πόσο πονάει η καρδιά τους και πόσο πονάει η μοναξιά, ίσως πραγματικά να τρομάζαμε. Γιατί δεν είναι απλά ο πόνος που φωνάζει. Είναι πόνος που βαθαίνει, που μαθαίνει να ζει χωρίς μάρτυρες. Αλήθεια, έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους? Η καλύτερη βέβαια και η πιο βέλτιστη απάντηση θα ήταν αυτή της άρνησης. Αλλά αν καθίσετε και σκεφτείτε λίγο μέσα σας και αναρωτηθείτε, και πριν φτάσει η απάντησή σας στην άκρη των χιλιών σας, στον κρεμό των χιλιών σας, πηγαίνετε και σταθείτε μπροστά σε ένα καθρέφτη. Γιατί σίγουρα ένας τέτοιος άνθρωπος είστε κι εσείς. Και σίγουρα κάτι υπάρχει που σας έχει πονέσει. Αλλά η λύτρωση δεν έρχεται όταν το θάβουμε όλο αυτό, αλλά όταν θα το καλωσορίσουμε, όταν θα το τρατάρουμε γλυκό του κουταλιού, θα το κεράσουμε και θα εκφράσουμε αυτό που μας βαραίνει και τον βαραίνει. Φέρτε τις λέξεις λοιπόν στο κρεμό των χιλιών σας και αφήστε τις να φτιάξουν προτάσεις και πείτε: μου λες πως δεν σ' αγάπησα, πως ήμουν ψύχρεμος, πως ήμουν απόμακρος, πως ήμουν ψυχρός. Δεν είδες όμως πόσο τσακίστηκα. Δεν είδες πως κράτησα όρθια τα συντρίμια μου για να μην σε βαραίνουν. Η ψυχραιμία μου δεν ήταν αδιαφορία, αλλά άμυνα. Και τώρα κουρασμένος από το να αντέχω και να νιώθω πως χάνουμε σιγά σιγά μέσα στη τρικυμία μου, χωρίς φωνή, χωρίς δάκρυα, γυρίζω στους κόλπους της μοναχικής και πάντα επιλεκτικής Ιθάκης μου, όπως λέει ο Χριστιανόπουλος. Και εσύ όμως, και εσύ πάντα κρύβεσαι πίσω από ένα ιστερόπουλο εγώ. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber και στο τηλέφωνο 698-688-6566. Πείτε μας αυτό που σας βαραίνει, πείτε μας τα δικά σας βιώματα, πείτε μας αν ο έρωτας ήρθε, σας πήρε από το χέρι και σας ταξίδεψε σε λιμάνια που ούτε καν τα είχατε φανταστεί. Και πάνω απ' όλα επικοινωνήστε για να μας πείτε ότι το συναίσθημα περνάει πάντα από το Radio Previsa 93.

Γράφω συνθήματα, γράμματα, μηνύματα κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

φίλος μας ο Παναγιώτης από την Έδισσα συνεχίζει με ένα φανταστικό τετράστιχο που το αφιερώνει στη φίλη του τη Μαρία που δουλεύουν μαζί και λέει ότι κι αν το φως μέσα στην άβυσσο γυρίζει, την έξοδο να βρει, στον μύτο της ανέμιση χρειά σου λυτρώνει από το σκοτάδι η θύμησή σου. Παναγιώτη, είσαι θεματοφύλακας της αγάπης, φίλε. Πραγματικά σε ευχαριστούμε.

Και κάπως έτσι, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με συνοπτικές διαδικασίες. Γιατί ίσως ποτέ να μην υπήρξε προτεραιότητα στην ζωή, στη δικιά σου τη ζωή. Γράφω συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, σαν να προσπαθώ να χαράξω την παρουσία σου πάνω στο χρόνο. Περιμένω ανυπόμονα ένα σου ψήθυρο, αλλά δεν έρχεται ποτέ. Τα χρόνια περνούν και αντί για εσένα έχω στην τροφιά μία σκιά. Κάτι άειλο που με ακολουθεί παντού, σαν τη σκιά μου, και μου θυμίζει όσα δεν υπόθηκα. Έμαθα να ζω με μισές λέξεις, γιατί ποτέ δεν είχες το θάρρος να μιλήσεις ξεκάθαρα, και οι σιωπές βαραίνουν. Μόνος μεγάλωνα τα όνειρά μας, όνειρα που κάποτε τα μάλωσα, γιατί με πλήγωσαν, γιατί με πρόδωσαν, κι όμως τα έκανα ξανά και ξανά μαζί σου. Και εσύ υποστηρικτήρα της αγάπης πάντα στη βόλεψη. Και ξέρεις κάτι, αυτή η αγάπη δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει με καυγά, δεν τελειώνει με ένταση, δεν τελειώνει με θυμό, αλλά με παραίτηση. Με εκείνη τη στιγμή που δεν θυμώνεις πια, δεν ζητάς, δεν εξηγείς. Απλώς καταλαβαίνεις ότι τώρα είναι η ώρα να αποχωρήσεις. Και ξέρεις κάτι, όλο αυτό δεν δείχνει μία ήττα. Δείχνει ότι αρνήθηκα να μικρύνω για να χωρέσει σε κάτι που δεν σε χωρούσε αληθινά. Δεν στα λέω για να τα βγάλω από μέσα μου, δεν στα λέω για να βγει κάτι, δεν χρειάζεται να βγει κάτι. Απλά μερικά πράγματα πρέπει να σταματήσουν για να σωθείς. Και εγώ που έμαθα να ζω για δύο, τώρα δεν γελάω πια με αυτό το αστείο. Η δύναμη που είχα γίνεται κούραση και η συνέχεια εδραιώνεται στην αυτογνωσία και στα θέλω. Είστε συντονισμένοι στο Radio Prevesa 93, στο μικρόφωνο, καθώς και στις μουσικές επιλογές Ηλίας Τσικούρας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο 698-688-6566. Να στείλουμε χαιρετισμούς στην Δέσποινα, καθώς επίσης και στην Μάρια. Να είστε καλά, κορίτσια, σας ευχαριστούμε πολύ.

Στην παρέα μας είναι και η φίλη μου η Μαρία. Μαρία, μία προπόνηση ακόμα χρωστάμε ένα στον άλλον. Που ξέρεις, μπορεί σύντομα να είσαι πάντα καλά.

Άκου πόσο αδαής υπήρξα. Πίστεψα πως ό,τι θέλεις πραγματικά στη ζωή το καταφέρνεις. Ότι αν το επιθυμήσεις βαθιά, αν το θελήσεις με όλη σου την ψυχή, ο κόσμος θα συνωμοτήσει. Τώρα γελάω με αυτές τις βεβαιότητες. Γελάω γιατί δεν υπολόγισα την στιγμή. Τη στιγμή που φεύγεις. Γιατί εγώ ήθελα εσένα, όχι λίγο, όχι επιφανειακά. Σε ήθελα ολοκληρωτικά. Κι όμως σε χάνω σαν να μην έφτανε ποτέ η θέλησή μου. Υπάρχουν άνθρωποι που έπρεπε να είναι μαζί. Κι όμως το σώμα τους ξαπλώνει σε άλλα κρεβάτια, μακριά από εκεί που ανήκει η καρδιά. Τίνονται με τα συντόνια του Σαββάτου. Υπάρχουν άνθρωποι που έπρεπε να ζήσουν το φιλί, αλλά καταλήγουν να φωνάζουν το «σ' αγαπώ» σε άλλα μάτια. Έτσι είναι. Έτσι είναι ο ουρανός και το γραφτό του. Σαν να μας χρωστούσε μια ζωή και να μας την αρνήθηκε. Σε μια άλλη ζωή, που ξέρεις, θα ήμασταν ένας. Σε μια ζωή άλλη, όπου οι αληθείς θα ήταν υποδηγέτης σου. Οι αλήθειες όλες θα ήταν υποδηγέτης σου. Τώρα λέμε αντίο και ο καθένας φορτώνεται το δικό του βάρος στην πλάτη. Θα το κουβαλάμε χωριστά, σιωπηλά, με την ανάμνηση πως κάποτε υπήρξαμε αυτό που έπρεπε ή δεν υπήρξαμε αυτό που θα μπορούσαμε να γίνουμε. Αλλά δεν μπορέσαμε να γίνουμε αυτό που υποτίθεται θέλαμε.

0: 93 FM Radio. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας στον Κωνσταντίνο, στο ξάδερφο Κωνσταντίνο, στη Θεία Σοφία, στην Ανθή και στο Θείο Γιώργο. Σας ευχαριστώ και να είστε πάντα καλά.

Έτσι όπως σε κρατάω αγκαλιά μέσα στο μισοσκόταδο, με τα συντόνια να μερίζουν ακόμα εμάς, φοβάμαι. Φοβάμαι όχι εσένα.

έτσι όπως σε κρατάω αγκαλιά, μέσα στο μισοσκόταδο, με τα συντόνια να μερίζουν ακόμα εμάς, φοβάμαι. Φοβάμαι όχι εσένα, φοβάμαι τον χρόνο, τη στιγμή που θα χαράξει και θα μας ζητήσει πίσω όσα μας χάρισε η νύχτα. Ψιθυρίζω σχεδόν με ενοχή να κρατήσει αυτή η πρώτη μας βραδιά για πάντα, λες. Λες κι αν το πω λίγο πιο δυνατά, θα το πιστέψει ακόμα και ο Θεός. Το κορμί σου φωτίζεται λίγο από το φεγγάρι και εγώ παίρνω τις στιγμές σαν κάτι απαγορευμένο, σαν να ξέρω πως δεν μου ανήκουν ολοκληρωτικά. Ίσως γιατί ξέρω ότι δεν μου ανήκουν και δεν θα μου ανήκουν ποτέ ολοκληρωτικά. Θα ήθελα να σε πάρω από το χέρι και να πετάξουμε μαζί. Μα νιώθω το βάρος της ζωής σου να μας τραβάει πίσω. Έρωτας που γεννιέται νύχτα, κουβαλά πάντα μέσα του μια σκιά. Ξέρεις κάτι ακόμα? Και ξέρεις ότι ακόμα και τη σκιά μου δεν την εμπιστεύομαι, γιατί στο σκοτάδι με παρατάει. Άγγιξέ με, ζάλισέ με, πάρε με ψηλά πριν μας προλάβει το αύριο. Τύλιξέ με στα χέρια σου σαν καταφύγιο και ας ξέρουμε πως κάθε όρκος τη νύχτα δοκιμάζεται στο φως, κι ίσως να μην υπάρχει σε αυτό. Χαιρετισμούς θα στείλουμε και στην Αριδαία, στη φίλη μου τη Μαρία. Είναι η Μαρία που σας έλεγα ότι ο Παναγιώτης έστειλε το ποιηματάκι και το είπε, και δεν τον πιστεύει ότι τα γράφει κιόλας, ενώ έχει ανακηρυχθεί ως ο θεματοφύλακας της αγάπης, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή. Καθώς επίσης και στο φίλο μου τον Κώστα που βρίσκεται ψηλά στον Εύρο. Αδερφέ, σε ευχαριστώ. Να είσαι πάντα γερός και δυνατός, να χαίρεις την οικογένειά σου.

είναι ο έρωτας το πιο γλυκό μαχαίρι και είναι η συντροφιά σας η πιο γλυκιά, την οποία πραγματικά δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Εδώ στο Radio Previsa 93 και στο μικρόφωνο Λίας Τσεκούρας αφιερωμένο το τραγούδι αυτό από την Μαρία στην Αναστασία. Πάλι και ψηλά στην Έδεσα, αγαπάμε Έδεσα. Να είστε γεροί, δυνατοί και ό,τι καλύτερο λόψη σας εύχομαι, κορίτσια.

τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει. Και έτσι, έτσι νιώθω κι εγώ. Χωρίς προσανατολισμό, χωρίς βορρά, μέσα σε ένα κόσμο που κατεβάζει διαρκώς ρολά. Όλα γύρω κλείνουν, μα εγώ μένω. Μένω εδώ να είμαι πηξίδα σου. Πηξίδα σου και προορισμός. Όχι απλό ταξίδι. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά. Κι εγώ το ξέρω αυτό που λες. Και ξέρεις κάτι, δεν έχω αυταπάτες για το αύριο. Έχω μόνο την βραδιά που πέφτει και εμένα δίπλα σου. Και αυτό, πίστεψε με, μου αρκεί. Μου αρκεί, αλλά μα το Θεό πονάει και πονάει πολύ. Αλλά ακόμα αντέχω για σένα. Βλέπω σκιές και φώτα να χορεύουν. Ένα εναρμονισμένο σύνολο φτιαγμένο από γέλια και αναφιλητά. Έτσι είναι ο έρωτας. Μισός φως, μισός πόνος. Άραγε. Ποιος έφερε το ημίφος και τον πόνο? Ποιος? Στο χέρι μου κρατάω ένα τσιγάρο σκέτο, χωρίς να το ανάψω. Και έτσι νιώθω κιόλας κενός χωρίς τη φωτιά σου. Σε ψάχνω, όχι για να σωθώ, αλλά για να μπορέσω να καώ μαζί σου. Αλλά εσύ, εσύ είσαι απέναντι. Μην με φοβάσαι όμως. Δεν σου ζητώ υποσχέσεις, μόνο να πλώσεις το χέρι σου. Να ζήσουμε ό,τι φέρει νύχτα, χωρίς σχέδιο, χωρίς άμυνες. Ξέρω πως ο έρωτας είναι το πιο γλυκό μαχαίρι. Πονάει και κόβει καθαρά μέχρι μέσα μου. Ο κόσμος κυλά σαν θόλο ποτάμι και εγώ παρασύρω, μα δεν αντιστέκομαι. Μην μου ζητάς λόγο και σκοπό. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Δεν ξέρω πως κατάφερες και με έκανες να γυρνάω γύρω από το βηματισμό σου και να καίγομαι σαν τσιγάρο μέχρι τέλος. Και ένα τέλος που σου φωνάζω, μίλα, μίλα πιο δυνατά, και σε χάνω.

νύχτα είναι ήσυχη, μα μέσα μου βουλιάζει σε επιφανειακό νερό, ακίνητο και επικίνδυνο. Αν κοιτάξεις τα μάτια μου, αν τολμήσεις και κοιτάξεις τα μάτια μου, μη φοβηθείς. Δεν είναι θυμός αυτό που βλέπεις, αλλά πνιγμένα όνειρα. Σε κοιτάζω και σκέφτομαι πόσο εύκολα μπορεί κανείς να χαθεί χωρίς να φύγει ποτέ. Να χαθεί από έναν έρωτα που ίσως τελικά να μην έπρεπε να υπάρξει. Από έναν έρωτα που όσο έζησε έπαιρνε ζωή από το χρώμα των ματιών σου. Ενώ στα μάτια μου, μέσα στα μάτια μου πνίγεται κάτι κάθε φορά που έρχεσαι κοντά. Κι εγώ στέκομαι ακίνητο σαν να έχω μάθει πια να ζω με τις απώλειες χωρίς να φωνάζω. Αν στο φεύγιο σου ξεχαστείς και περάσεις μπροστά από το βλέμμα μου, έστω και αστραπιαία, θα δεις καθρέφτες. Όχι για να δεις εμένα, αλλά για να δεις εσένα. Και μπορεί πραγματικά να αντιληφθείς ποιος από τους δύο έφταιξε, χωρίς να το πούμε ποτέ. Άλλωστε και οι δυο μας ξέρουμε. Έλα πιο κοντά, μη φοβάσαι. Οι θάλασσες μέσα μου μοιάζουν άγριες, μα κρατούν ακόμα θερμότητα. Αφέσω στα νυχτά μου μόνο για μια στιγμή να δροσιστείς από όσα σε βαραίνουν και πίστεψέ με, δεν θα σε κρατήσω. Όμως, αν βραχείς λίγο από τη ψυχή μου, να ξέρεις, στιγμή θα φύγεις. Γιατί εγώ έμαθα να πνίγομαι μόνος και να σου λέω μέσα στη νύχτα, είμαι εδώ, ακόμα και όταν δεν πρέπει.

Βγείτε από το κατεστημένο του μυαλού σας. Τολμήστε, διεκδικήστε. Διεκδικήστε στο να ζήσετε. Διεκδικήστε τη μέρα. Να κλαίτε για τη μέρα που χάνετε, όπως λέγει ο Χρόνης Ομίσιος. Και όχι για την Ανατολή που θα έρθει. Διεκδικήστε αυτό που πιστεύετε ότι σας κάνει καθημερινότητα λίγο καλύτερη. Στο χέρι μας είναι.

Τελικά δεν ήταν το έδαφος σου πρόσφορο. Αλλά μείνε λίγο. Όχι γιατί πιστεύω πως θα αλλάξει κάτι, αλλά γιατί αυτή η στιγμή δεν αντέχει να κοπεί στη μέση. Δεν αντέχει το αύριο να μην έχει μνήμη. Ξέρω πως το επόμενο πρωί δεν θα είναι ευνοϊκό για μας. Το νιώθω στον τρόπο που με κοιτάς, σαν να χαράζεις τη μορφή μου στη μνήμη και όχι στο μέλλον. Ένα μέλλον που το έχεις δικάσει πριν καν ακόμα γεννηθεί. Σε κρατάω χωρίς υποσχέσεις. Απόψε δεν χωράνε όρκοι. Δεν χωράνε γιατί όσους κι αν δώσαμε, όλοι τους χάθηκαν όταν φόρεσες το μανδύα της δειλίας. Μόνο σώματα έμειναν, όχι για να δεθούν, αλλά για να θυμούνται. Η ανάσα σου, αυτή η καυτή ανάσα, ακουμπά για άλλη μια φορά το λαιμό μου και είναι πιο βαριά από ό,τι αντέχει η καρδιά. Όχι από πάθος, αλλά από γνώση. Από γνώση της μοίρας που έφτιαξες και εγώ, αναγκασμένος, αυτή τη μοίρα να την κάνω μοίρα μου. Και ξέρεις, δεν θα σου πω ποια άλλο μήνα. Σου λέω απλά, νιώσε. Όπως νιώθεις πριν χαθεί κάτι που δεν σου ανήκε ποτέ. Αν άγγιξω το κορμί σου, είναι σαν να χαϊδεύω το τέλος. Και αυτό το τέλος δεν πονάει απλά, αλλά καίει. Όταν μάτια μου θα φύγεις, δεν θα λείψεις μόνο σαν άνθρωπος. Θα λείψεις σαν νύχτα που δεν έχει γυρισμό και δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό είναι ο πιο επικίνδυνος έρωτας από όλους. Χαιρετισμούς θα στείλουμε στην Κλειό, στη Μαρέβη, στη Βούλα. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς και μεγάλη αγκαλιά και αγάπη. Καθώς στον Γιώργο και στον Ηλία. Συνεχίζουμε στο Radio Preveza 93, στο μικρόφωνο καθώς και στις μουσικές επιλογές, Ηλίας Τσεκούρας. Τραγούδι που αφιερώνουμε στην Αργυρό. Αργυρό, να είσαι πάντα γερή και δυνατή και να μοιραζόμαστε την ίδια τρέλα.

τραγούδι που παίζει είναι σε μουσική Δημήτρη Αναστασιάδη, Βικτόρια Σκανδάλη, φωνή Βικτόρια Σκανδάλη και στίχους Ηλία Τσικούρα. Τίτλος «Μάθε με».

Ανίκην, στην τελευταία μέρα της άνοιξης υπόσχεση έδωσα στα χείλη σου ότι ο Αύγουστος θα μας κοστίσει. Έκπτωτοι θα γίνουμε από το σώμα του ουρανού όταν τα κορμιά μας θα λούζονται από την ιδρωμένη άμμο. Η τελειότητα της δημιουργίας του θα κλειδονιστεί και θα ολιστήσει στην έκτη εντολή και επιστροφή δεν θα έχει. Ως θήτες του λάθους θα καταδικαστούν και θύματα του πάθους στα χέρια μου όταν θα περικλείονται στο λαιμό σου κι εγώ μέσα σου υποτακτικός του αναφιλητού σου θα βιώνω την ανάσταση του έρωτα. Ένας έρωτας υγρός να φλέγεται στο βασίλειο της προσμονής. Ο λιγμός σου ρυθμό θα δίνει στο λίκνισμά σου και τα μάτια σου καρφωμένα στα δικά μου να εξομολογούνται αυτό που οι λέξεις δεν μπορούν. Σου ανήκω. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες στο μικρόφωνο Ηλίας Τσεκούρας καθώς και στις μουσικές επιλογές. Συντονισμένοι πάντα στο Radio Preveza 93, γιατί το Radio Preveza είναι το πέρασμα από τη ματιά στον έρωτα. Να είστε πάντα γεροί, να είστε πάντα δυνατοί, να κάνετε όνειρα. Γιατί το όνειρο από το αληθινό λίγο απέχει. Να βρίσκετε ανθρώπους που να είναι δίπλα σας και σε κάθε στιγμή να σας ανάβουν το φως. Στο πιο βαθύ σας σκοτάδι να είναι εκεί και να σας ανάβουν το φως. Αν τους έχετε, μην τους αφήσετε να φύγουν ποτέ. Αν έχουν φύγει, μην απογοητεύεστε. Εδραιώστε το είναι σας στην πραγματικότητα. Κάντε λίγο έναν δικό σας απολογισμό. Δείτε πού βρίσκεστε και πού θέλετε να πάτε. Με δύναμη πακτώστε τα πόδια σας στην επιθυμία διαμόρφωσης της εσωτερικότητάς σας. Και τότε, σίγουρα, θα έρθουν και θα είναι εκεί, δίπλα σε εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη, ίδια πάντα ώρα, 9 με 11, και εννοείται στον ίδιο πάντα συντονιστή της αγάπης, στις κυματομορφές του έρωτα του Radio Preveza 93. Έως τότε, να είστε καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα και τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί ο έρωτας είναι κάπου εκεί έξω. Καλό σας βράδυ.

Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: 93 FM Radio. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρ Μπαχτσέ στο Telecom Center του ΆΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους και ακολούθησε ο Φρανσίσκο με 17. Στα άλλα παιχνίδια, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 93-82 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν Βελιγραδίου 86-76. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα, Παρασκευούλα, 9 έχει ο μήνας. 9 Οκτωβρίου. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Ηλίας από Θεσσαλονίκη, ελάτε.
1: Ναι. Καλημέρα. Συμπαριπτόντως που άλλαξε ημέρα. Λοιπόν, απλά θυμήθηκα να σου πω και το εξής. Ένα άλλο κόλπο να το πει τώρα κανείς. Πώς να το πει, μια πρακτική τέλος πάντων που συμβαίνει στον χώρο της εστίασης. Είναι το εξής, κύριε Παζάλη, Μανώλη. Επιχειρηματίες, ας πούμε, οι οποίοι μπορεί να έχουν καφέ, μπορεί να έχουν καφετέρια, μπορεί να έχουν μπαράκια, μπορεί να έχουν ταβέρνες, οτιδήποτε. Πηγαίνουν σε άλλα μαγαζιά ως πελάτες. Κάθονται εκεί και παρατηρούν τους σερβιτόρους, το προσωπικό. Μόλις δουν ένα καλό, βγάζουν την κάρτα τους, δίνουν και λένε πάρουν τηλέφωνο.
0: Θεμητό είναι αυτό.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, αφού δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και για την έλλειψη προσωπικού, δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει, ας πούμε, και στον χώρο του τουρισμού. Δεν λέγεται χρόνια
0: τώρα. Στον χώρο του τουρισμού υπάρχει έλλειψη προσωπικού για άλλους λόγους. Διότι τα ωράρια είναι εξαντλητικά, οι αποδοχές δεν είναι καλές, οι συνθήκες διαβίωσης και διαμονής που εξασφαλίζουν, που τάζουν οι εργοδότες και εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους είναι άθλιες.
1: Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Μπορεί.
0: Όταν, ας πούμε, βάζανε σε κοντέινερ τους εργαζόμενους ή τους λέγανε ότι θα δουλέψεις και στο άλλο μου μαγαζί, άρα 8 και 8 ώρες, και ξυλοφορτώνανε ανθρώπους που είχαν βρει δεύτερη δουλειά, επειδή βρήκανε δεύτερη δουλειά και δεν δουλεύανε στο ίδιο μαγαζί του αφεντικού. Συγγνώμη, δεν θα βρεις προσωπικό.
1: Δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει το θέμα, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη.
0: Καταλάβατε, δηλαδή είναι πολλά.
1: Πάντως εδώ υπάρχει θέμα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, βέβαια, αυτά. Είδατε τι μου είπατε. Μου είπατε μόνο για την εστίαση.
1: Ναι. Αυτό πήγα να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ περπατάω, ας πούμε, και στον εμπορικό. Περπατάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον δρόμο και βλέπεις τις πινακίδες μου, τις βιτρίνες. Σε πάρα πολλές βιτρίνες ζητείτε προσωπικό,
0: Ναι, να σας πω, ακούστε. Εάν έχω ένα μαγαζί με ρούχα που είναι ένα εξειδικευμένο αντικείμενο και έχω έναν πολιτή ή μία πολίτρια που πουλάει. Δεν θέλω να μειώσω. Φύκια για μεταξωτές κορδέλες μου έρχεται στο μυαλό, αλλά δεν θέλω να πω αυτό. Ότι πουλάει φύκια. Πουλάει πάντως τα προϊόντα με φοβερή άνεση και μου
1: είναι
0: κάνει.
1: Είναι καλός πολιτής ή κάτι τέτοιο.
0: Είναι καλός πολιτής. Είναι δεδομένο ότι μπορεί να τον προσεγγίσουν, όπως λέτε και στην καφετέρια, για να τον πάρουν σε κάποιο άλλο μαγαζί με περισσότερα χρήματα. Σε κάποιο άλλο κατάστημα. Αλλά όπως λέει εδώ ο κύριος Φώτης, σε μια ομάδα. Αν ένας παίχτης είναι τόσο πολύτιμος, του κάνουν ένα προσαρμογή συμβουλίο για να μην φύγει και μα είναι η ομάδα χωρίς παίχτη.
1: Στο συγκεκριμένο μαγαζί του φίλου μου, ας πούμε, επειδή σας λέω, έχω δει τα ποσά, έχω δει τις πληρωμές, είναι κάποιοι σερβιτόροι, ας πούμε, παίρνουν τα διπλάσια από τους άλλους. Τα διπλάσια. Χωρίς υπερβολή.
0: Δεν φεύγουν όμως.
1: Ένας έφυγε πριν από λίγους μήνες.
0: Εντάξει. Εάν παίρνει τα διπλάσια και έφυγε, είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά του.
1: Ήταν
0: γιατί καλό. Κάπου πήρε τα τριπλάσια.
1: Απλά σας λέω.
0: Ξέρετε, και ο εργοδότης έχει ένα όριο.
1: Σωστό, σωστό. Απλά αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι σε μια ελεύθερη αγορά, η οποία καθορίζεται, ας πούμε, από την προσφορά και τη ζήτηση, όταν υπάρχει μεγάλη προσφορά, έτσι. Έχει να κάνει με την. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη προσφορά εργασίας, θα πέσουν οι τιμές. Υπάρχει μικρή προσφορά εργασίας, θα ανέβουν οι μισθοί. Και υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, όχι πλέον για δουλειές, αλλά για εργαζόμενους. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά, ας πούμε, buyer's market, seller's market.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην Ελλάδα, επειδή έχει πέσει αρκετά η ανεργία, τώρα, αν η μισθή είναι καλή ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα και πολύ σημαντικό, βέβαια, αλλά σαν ονομαστικά, ας πούμε, η ανεργία έχει πέσει. Τουλάχιστον αυτό λένε τα στοιχεία.
0: Όχι. Η Ελστάτ λέει αυτό, γιατί η ΔΥΠΑ δίνει διπλάσια ποσοστά. Τώρα, πώς γίνεται δύο φορείς του δημοσίου να δίνουν διαφορετικά ποσοστά, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ μου. και δεν θα το καταλάβω κιόλας και δεν θα μου το εξηγήσει και κανείς.
1: Ναι, επειδή είμαι οικονομολόγος, σας λέω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μετρηθεί η ενέργεια.
0: Ναι, ο ένας τρόπος, επειδή υπάρχουν όπως λέτε διάφοροι τρόποι, mm-hmm. και επειδή φρόντισα να κάνω ρεπορτάζ για να δω ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι, ο ένας τρόπος είναι η εργάνη, όπου είναι ο πιο ασφαλής τρόπος, τον οποίο χρησιμοποιεί η ΔΥΠΑ. Που είναι και ο αρμόδιος φορέας να μετράει την ανεργία.
1: Το πρόβλημα, κύριε Παρδάλη, στην Ελλάδα.
0: Η Ελστάτ κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και δεν προσμετρά στους ανέργους αυτούς που είναι άνεργοι ένα χρόνο και μία μέρα. Δηλαδή τους μακροχρόνια.
1: Μπράβο,
0: πράγμα το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή κάποιος που, είναι 366 μέρες άνεργος δεν είναι άνεργος για την πολιτεία.
1: Το θέμα το μεγάλο εδώ, Μανώλη, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει προσωπικό, αλλά δεν υπάρχει έμπειρο προσωπικό. Θέλω να κλείσω αυτή την παρέμβαση μου, γιατί ήδη.
0: Δεν υπάρχει έμπειρο προσωπικό, η ΔΥΠΑ έχει 30 προγράμματα. Έχει
1: πριν
0: 30 από... πλάς, 50 πλάς, 60 πλάς.
1: Το 2016, έχει 10 χρόνια, είχα ανοίξει γραφείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ήταν η φυγατρική, ας πούμε, της Αμερικάνικης εταιρείας, στην οποία είμαι υπάλληλος και δουλεύω χρόνια. Είμαι στέλεχος. Και είχα πείσει, ας πούμε, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω της κρίσης εδώ στην Ελλάδα και ότι έχουμε καλό προσωπικό, ας πούμε, ανθρώπινο δυναμικό κτλ. Και τους είχα πείσει τους ανθρώπους να ανοίξουμε γραφείο εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το ανοίξαμε το γραφείο. Πρέπει να σας πω το εξής. Έκανα 1,5 χρόνο να βρω 6 ανθρώπους.
0: Ναι, κατά τον η αναζήτηση προσωπικού δεν είναι εύκολη δουλειά.
1: Δηλαδή, είδα...
0: Ανάλογα για το αντικείμενο.
1: 60 ήταν προγραμματιστές.
0: Οπότε, τι περαιτέρω δύσκολο.
1: Μα έχουμε πάρα πολλούς αποφύτους.
0: Ναι, αλλά ψάχνετε για κάποια συγκεκριμένα κριτήρια να έχουν.
1: Ξέρετε, είχα κάποια κριτήρια. Όμως
0: λοιπόν.
1: Συνέχεια, όταν έφτιαχνα νέες αγγελίες, όλο έριχνα το πύχη, όλο κατέβαζα το πύχη, κατέβαζα το πύχη, κατέβαζα το πύχη, γιατί δεν ερχόντουσαν. Και σας μιλάω. Στο βάθος της κρίσης, έτσι, μιλάμε για το 2016. Πρέπει να είχα δει 60-70 ανθρώπους και τελικά μετά από 1,5 χρόνο κατόρθωσα, ας πούμε, να το στελεχώσω με 6 υπαλλήλους, ας πούμε, το γράφειο.
0: Εάν δεν είχατε ρίξει τον πύχη, πιστεύετε ότι δεν θα βρίσκατε? Εγώ πιστεύω θα βρίσκατε.
1: Δεν ξέρω πόσο καιρό θα μου έπαιρνε.
0: Ούτε εγώ, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το κόστος.
1: Ξέρετε πόσο καλά πλήρωνα?
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν πληρώνε καλά. Λέω ότι θα ήταν σίγουρα μεγαλύτερο το κόστος.
1: Το 2016, το πρώτος μισθός, 1.800 καθαρά.
0: Ναι. Εάν όμως ήταν κάποιος ο οποίος να είναι απόλυτα εξειδικευμένος και αυτό που θέλετε, δεν του δίνατε περισσότερα?
1: Μα δεν υπήρχαν.
0: Αν υπήρχε, λέω.
1: Ότι υπήρχε, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Μα δεν υπήρχε, άρα, αυτό σας λέω.
0: Καλά, σίγουρα κάπου υπάρχουν. Το αν ενδιαφέρονται ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Μα, δεν ήρθαν, ας πούμε, και είπαν, ξέρεις τι. Σας είδαμε, κύριε Τάδε.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο καθένας.
1: Δεν μου αρέσουν τα χρήματα που μου δίνετε.
0: Κύριε Ηλία, είμαι από τους ανθρώπους που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα από το 90. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω μείνει χωρίς δουλειά, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δηλαδή, δεν έχω μείνει μία μέρα άνεργος, αυτό εννοώ. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Θέλω να σας πω ότι σπάνια 2-3 φορές στη ζωή μου έχει έρθει δουλειά να μου κάνει πρόταση. Εγώ χτυπάγα τις πόρτες.
1: Ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω, προσωπική εμπειρία, όπως σας είπα, είδα περίπου 60-70 ανθρώπους τότε, είναι ότι μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ας πούμε, ψάχναμε έναν οικονομολόγο. Γιατί είμαστε στα χρηματοοικονομικά. Δηλαδή, φτιάχνουμε, ας πούμε, κατασκευάζουμε λογισμικό. Είμαστε εταιρεία ανάπτυξη λογισμικού για χρηματοοικονομικά ιδρύματα στις ΗΠΑ. Και ψάχναμε, ας πούμε, έναν οικονομικό αναλυτή. Και θέλαμε κάποιον ο οποίος να έχει αποφοιτήσει πανεπιστήμιο. Τίποτα ιδιαίτερο, όχι ιδιαίτερη εμπειρία, να είναι απόφοιτος. Αυτό. Χωρίς εμπειρία. Και έρχονται διάφοροι, ας πούμε, και τους έλεγα το εξής. Προσέξτε, κύριε Παρδάλη, πρόσεξε, Μανώλη. Τους έλεγα. Ποιος είναι, ας πούμε, ο αγαπημένος οικονομολόγος, σε ποιον θα θέλεις να μοιάσεις? Απλές ερωτήσεις. Όχι τεχνικές, απλές. Δεν είχα να μου πούνε ένα νόμο. Λέω, δεν ξέρεις έναν οικονομολόγο. Ένα διάσημο οικονομολόγο. Δεν ξέρεις, έχεις τελειώσει πτυχίο οικονομικών και δεν ξέρεις έναν άνθρωπο. Ποιος έγραψε το βιβλίο σου? Τα βιβλία σου. Δεν ξέρανε.
0: Εντάξει. Επειδή δεν είμαι στον χώρο.
1: Ξέρεις ποια άλλη ερώτηση έκανα? Ποιο Πώς λέγονταν ο κεντρικός τραπεζίτης τώρα που μου ξεφεύγει, πριν τον Ντράγκη.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν πριν τον Ντράγκη και ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ρωτούσα ποιος είναι αυτός. Μιλάμε, ήταν συνδύο μου και είπαν, ξέρεις τι, σας είδαμε κύριε Τάδε.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο καθένας.
1: Δεν μου αρέσουν τα χρήματα που μου δίνεται.
0: Κύριε Ηλία, είμαι από τους ανθρώπους που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα από το 90. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω μείνει χωρίς δουλειά, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δηλαδή, δεν έχω μείνει μία μέρα άνεργος, αυτό εννοώ. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Θέλω να σας πω ότι σπάνια 2-3 φορές στη ζωή μου έχει έρθει δουλειά να μου κάνει πρόταση. Εγώ χτυπάγα τις πόρτες.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω, προσωπική εμπειρία. Όπως σας είπα, είδα περίπου 60-70 ανθρώπους τότε. Είναι ότι μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ας πούμε, ψάχναμε έναν οικονομολόγο. Γιατί είμαστε στα χρηματοοικονομικά. Δηλαδή, φτιάχνουμε, ας πούμε, κατασκευάζουμε λογισμικό. Είμαστε εταιρεία ανάπτυξη λογισμικού για χρηματοοικονομικά ιδρύματα στις ΗΠΑ. Και ψάχναμε, ας πούμε, έναν οικονομικό αναλυτή. Και θέλαμε κάποιον ο οποίος να έχει αποφοιτήσει πανεπιστήμιο. Τίποτα ιδιαίτερο, όχι ιδιαίτερη εμπειρία. Να είναι απόφοιτος. Αυτό. Χωρίς εμπειρία. Και έρχονται διάφοροι, ας πούμε, και τους έλεγα το εξής. Πρόσεξε, κύριε Παγκαλή, πρόσεξε, Μανώλη. Τους έλεγα. Ποιος είναι, ας πούμε, ο αγαπημένος οικονομολόγος, σε ποιον θα θέλεις να μοιάσεις. Απλές ερωτήσεις. Όχι τεχνικές, απλές. Δεν είχαν να μου πούνε ένα όνομα. Λέω, δεν ξέρεις έναν οικονομολόγο. Ένα διάσημο οικονομολόγο, δεν ξέρεις. Έχεις τελειώσει πτυχίο οικονομικών και δεν ξέρεις έναν άνθρωπο. Ποιος έγραψε το βιβλίο σου. Τα βιβλία σου. Δεν ξέρανε.

0: είπα, είδα περίπου 60-70 ανθρώπους τότε. Είναι ότι μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ας πούμε, ψάχναμε έναν οικονομολόγο. Γιατί είμαστε στα χρηματοοικονομικά. Δηλαδή, φτιάχνουμε, ας πούμε, κατασκευάζουμε λογισμικό. Είμαστε εταιρεία ανάπτυξη λογισμικού για χρηματοοικονομικά ιδρύματα στις ΗΠΑ. Και ψάχναμε, ας πούμε, έναν οικονομικό αναλυτή. Και θέλαμε κάποιον ο οποίος να έχει αποφοιτήσει πανεπιστήμιο. Τίποτα ιδιαίτερο, όχι ιδιαίτερη εμπειρία, να είναι απόφοιτος. Αυτό. Χωρίς εμπειρία. Και έρχονται διάφοροι, ας πούμε, και τους έλεγα το εξής. Πρόσεξε, κύριε Παρακαλή, πρόσεξε, Μανώλη. Τους έλεγα. Ποιος είναι, ας πούμε, ο αγαπημένος οικονομολόγος, σε ποιον θα θέλεις να μοιάσεις. Απλές ερωτήσεις. Όχι τεχνικές, απλές. Δεν είχαν να μου πούνε ένα νόμο. Λέω, δεν ξέρεις έναν οικονομολόγο. Ένα διάσημο οικονομολόγο, δεν ξέρεις. Έχεις τελειώσει πτυχίο οικονομικών και δεν ξέρεις έναν άνθρωπο. Ποιος έγραψε το βιβλίο σου. Τα βιβλία σου. Δεν ξέρανε.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είμαι στον χώρο.
0: Ξέρεις ποια άλλη ερώτηση έκανα. Ποιος είναι ο. Πώς λέγεται ο κεντρικός τραπεζίτης τώρα που ξεφεύγει, πριν τον Ντράγκη.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν πριν τον Ντράγκη και ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ρωτούσα ποιος είναι αυτός. Μιλάμε, ήταν συνειδητής κάθε μέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Δεν είχαν ιδέα.
1: Πάντως, να σας πω κάτι. Εάν στις κατά. Περιόδους, δεν έχω δώσει συνεντεύξεις, αλλά στις επαφές που έχω κάνει για δουλειά με ρωτούσανε σε ποιο δημοσιογράφο θα θέλεις να μοιάσεις. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα είχα και εγώ απάντηση να δώσω.
0: Μα δεν είναι. Εγώ μετά δεν τους έκανα αυτή την ερώτηση. Τους έλεγα πρώτα.
1: Καταλάβατε τι λέω. Όχι ότι δεν έχω ανθρώπους που θεωρώ πρότυπα στο χώρο. Αλλά.
0: Μανολή.
1: Μετά δεν μπορεί να είναι αυτό κριτήριο.
0: Αν θες να μοιάσει, δεν θες να μοιάσει.
1: Ναι, δεν είναι κριτήριο αυτό για
0: να μοιάσει. Έναν οικονομολόγο που έχει πάρει Νόμπελ, βραβείο Νόμπελ.
1: Α, ναι, αυτό εντάξει, το ακούω. Αν είσαι στον χώρο, θα το ξέρεις.
0: Ποιος έγραψε τα βιβλία σας. Πες μου έναν συγγραφέα από τα βιβλία που κάνατε στο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Ούτε αυτό ξέρω να μου πούνε. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Δεν ξέρω το κεντρικό τραπεζίτη, α πούμε, που το όνομά του ήταν στις ειδήσεις κάθε μέρα και μετά τους κάνω την εξής απλή. Δεν πήγαμε τώρα. Δεν μπήκα σε πιο σύνθετα οικονομικά. Τους κάνω την εξής ερώτηση.
1: Αυτά δεν είναι καν οικονομικά.
0: Λέω, ποια είναι η διαφορά δάνειου και ομολόγου. Ποια είναι η διαφορά δάνειου και ομολόγου. Και δεν ξέρανα. Απάντηση είναι το ίδιο πράγμα. Το ένα και το αυτό.
1: Και τι είχαν τελειώσει.
0: Οικονομικά.
1: Τι οικονομικά.
0: Οικονομικές σπουδές.
1: Ο Τρισέ ήταν πριν τον Ντράγκη.
0: Ο Τρισέ ήταν πριν τον Ντράγκη.
1: Ναι. Το βλέπω τώρα εδώ.
0: Ωραία. Τους έκανα λοιπόν την ερώτηση. Και ούτε αυτό ξέρανα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μου είχε κάνει εντύπωση τα ίδια και χειρότερα σε τεχνικά θέματα. Δηλαδή γλώσσες προγραμματισμού, άνθρωποι που είχαν τελειώσει προγραμματιστές. Και δεν ξέρανε τα βασικά για τον προγραμματισμό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Λίγο.
0: Τέλος πάντων, αυτά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν. Τα ίδια λέει ακριβώς προβλήματα και στην Μελβούρνη. Δεν μπορούμε να βρούμε αν και ο κατώτερος μισθός είναι 27 δολάρια την ώρα. Κύριος Αντώνης. Γεια σας κύριε Αντώνη, χαιρετισμούς. Το μήνυμα του Φώτη. Το διάβασα. Όλοι λέει: όλο για ανειδίκευτους τους εργαζόμενους. Ακούμε για ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από διαχείριση επιχείρηση και απλά την έχουν λόγω κληρονομιάς ή επειδή είχαν λεφτά για επένδυση. Θα πούμε κάτι. Εντάξει, τώρα κύριε Γιάννη, εκεί κακά τα ψέματα. Η επιχείρηση συνήθως για έναν που την πήρε λόγω κληρονομιάς ή επειδή επένδυσε τα λεφτά του χωρίς να ξέρει που επενδύει, η πιθανότητα λέει φούντο. Μεταξύ μας. Δηλαδή, αν κάποιος. Καλά, μην πάμε στη θεωρία των τριών γενεών. Η πρώτη δημιουργεί, η δεύτερη απολαμβάνει και η τρίτη αποδεκατίζει. Υπάρχει αυτή η θεωρία στην αγορά. Έχω πολλά στο μυαλό μου για το αν ισχύει ή όχι. Γενικώς νομίζω ότι ισχύει, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι σέβονται τα χρήματα που έχουν βγάλει οι προηγούμενες γενιές και τα διατηρούν και προσπαθούν να τα βγατήσουν. Σε αυτά λέει που είπε ο κύριος Ηλίας, ο κύριος Αλέξης, να τα ακριλήψεις και κατανόησης προς τη συντηρητική πλειοψηφία των εργοδοτών που πληρώνουν τα πάντα, τηρούν το ωράριο των εργαζομένων και τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και απειλούνται από τη συντηρητική πλειοψηφία των εργαζομένων που είναι αχάριστοι, πληρώνονται πολλά, δουλεύουν λίγα και είναι. Το πάμε, το αχάριστο, το πάμε. Να μας πει ο κύριος Ηλίας που βρίσκεται αυτή η χώρα και η εποχή, να πάρω την οικογένειά μου να πάω. Γιατί στην Ελλάδα το 2026 δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, το ότι κάποιες επιχειρήσεις μπορούν να βρίσκουν εργαζόμενους.

Επομένως, εγώ το ακούω. Αλλά όχι ότι οι επιχειρηματίες είναι οι τεθλιμμένοι συγγενείς που ξυπνάνε το πρωί και λένε «Τι θα κάνω σήμερα, Χριστέ μου». Ξέρω κάποιον, δεν μπορώ να πω τώρα όνομα, ξέρω κάποιον, δεν στο δικό μας χώρο, που σηκώνεται κατά το μεσημεράκι, γιατί η εργασία, το αντικείμενο της επιχείρησής του είναι από το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Και είναι καθόλου εντάξει. Είναι καθόλου εντάξει στις υποχρεώσεις του. Και κάναμε πέρσι μια κουβέντα και μου λέει: πήρες το δώρο, ήταν Χριστούγεννα. Ναι, του λέω: το πήρα. Τι να πω, μου λέει, και εγώ που πρέπει να δώσω 5 τώρα. Έχει 5 εργαζόμενους. Βλέπω θα δώσω, μου λέει αύριο. Εντός ορίου ήταν, δεν ήταν. Και είναι πάντα εντάξει. Ρε φίλο, του λέω, συγγνώμη, το λες και το βαρικομί, δεν πάει καλά η δουλειά. Μου λέει πάρα πολύ καλά. Αλλά του λέω για το βαρικομί, γιατί μου λέει δεν παίρνω εγώ. Είσαι, του λέω, επιχειρηματίας. Εσύ, του λέω, παίρνεις όλο το κέρδος. Δεν έχεις κέρδος. Έχω. Άρα τι μου λες, ότι αναπολύς την περίοδο που συνεργαζόμενος. Γιατί και αυτός υπήρξε εργαζόμενος. Αναπολύς την περίοδο που συνεργαζόμενος και έπαιρνες κέρδο και έπαιρνες το δώρο. Ναι, έχεις να δώσεις 5 δώρα. Προφανώς σε 5 υπαλλήλους που κάνουν καλά τη δουλειά τους και είσαι ευχαριστημένος από αυτούς. Και καταλαβαίνω ότι θα δώσεις ένα μισθό επιπλέον, το δώρο των Χριστουγέννων. Αλλά, δηλαδή θα φύγουν άλλοι 5 μισθοί από την τσέπη σου μια φορά το χρόνο. Αλλά υποτίθεται ότι το κάνεις με χαρά, γιατί έχεις αυτούς τους ανθρώπους συνεργάσει μαζί τους και έχεις κέρδη. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Και με κοίταγε, λες, και του έλεγα καμία σοφία τρελή. Να αλλάξουμε αν είναι. Δώσ' μου τα λεφτά σου, να αναλάβω εγώ την επιχείρηση και έλα να κάνεις τη δική μου τη δουλειά. Και να έχεις τη χαρά ότι παίρνεις δώρο. Δεν πάει έτσι ακριβώς. Θέλω να πω, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.

0: 24 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, συζητάω τώρα με την κυρία Βάσια στο τηλεφωνικό κέντρο, εδώ στο LAN που συνεννοούμαστε όταν έχουμε κάτι, σημαίνει κάτι κάποια. Είμαι ένα βήμα από το να τα βροντίξω και να πάω στο Σικάγο με 25 δολάρια την ώρα και τις κάνω και τον υπολογισμό για να δείτε. 25 δολάρια επί 10 ώρες, θα δουλεύω 10 ώρες. 10, όχι παραπάνω, 10. 250 την ημέρα. Παράκι μου, εσύ δουλέψεις 8 ώρα, εγώ θα δουλέψω 10 ώρα. Επί 24 ημέρες θα δουλεύω 6 μέρες την εβδομάδα. 6 χιλιάρικα. Δεν θα έχω και tips. Θα έχω. Αλλά και να μην έχω, με 6 χιλιάρικα καλά είμαι. Μιχάλης Κουστέρης.
1: Γεια σου, Μανώλη μου.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου.
1: Πώς είσαι?
0: Θες να πάμε μαζί στο Σικάγο με 6 χιλιάρικα το μήνα. 25 δολαρία για την ώρα.
1: Δεν και λίγα.
0: Δεν τα λες καθόλου λίγα.
1: Ξέρω εγώ. Είναι μια ιδέα κι αυτή.
0: Να σου πω, σε βάλα σε σκέψεις.
1: Έτσι.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν,
0: εύκολα ο Παναθηναϊκός.
1: Η βραδιά σήμερα ανοίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν εξαιρετικός απέναντι στο πιο δύσκολο θεωρητικά παιχνίδι μέχρι τώρα που έχει δώσει στην Ευρωλίγκα. 18 πόντι διαφορά. Ναι, με 18 πόντους διαφορά ανοίξε την Φενέρμπαχτσε. 92-74. Έκανε το 4-4, είναι αίτητος ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως έχει δώσει μόνο παιχνίδια στο Telecom Center. Ναι. Η πρώτη του εκτός έδρας αποστολή θα είναι την Τρίτη στο Βελιγράδι. Σε ένα μέρος πολύ σημαντικό για τον Ομπράντοβιτς βεβαίως, με την Παρτιζάν. Αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός φέτος δείχνει ικανός για μεγάλα πράγματα. Το απέδειξε και σήμερα. Κατά διαστήματα ήταν ισοπεδωτικός απέναντι σε ένα από τα μεγάλα ονόματα της διοργάνωσης, όπως είναι οι Τούρκοι. Οι οποίοι βεβαίως δεν είχαν το Λάρκιν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μια ομάδα που ήρθε με φιλοδοξίες στο Μαρούσι για να προσπαθήσει να πάρει κάτι καλό, δεν πήρε τίποτα. Και αυτό γιατί το επέτρεψε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε σε πολύ μεγάλη βραδιά τον Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους, τους ίδιους πέτυχε και ο Χέις Ντέιβις, 17 πόντους Φρανσίσκο, ο οποίος έδωσε το ρυθμό στην ομάδα του όταν κάποια στιγμή η Φενέρμπαχτσε πήγε να ξυπνήσει και να απειλήσει. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός στηρίχθηκε στην σκληρή του άμυνα και αυτό νομίζω θα είναι το σήμα κατά τεθέν φέτος για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, ο οποίος αυτό είναι το δόγμα του, η σκληρή άμυνα, γιατί αν θυμηθούμε και πέρυσι ο Παναθηναϊκός ήταν καλός επιθετικά, αλλά στην άμυνα υστερούσε σημαντικά και γι' αυτό δεν κατάφερε να κάνει τίποτα σε Ελλάδα και Ευρώπη και απέτυχε.
0: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, ο Μπράντοβιτς απεχθάνεται το street basket.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτό που λες.
0: Έτσι, θέλει οργανωμένο μπάσκετ.
1: Θέλει οργανωμένο μπάσκετ και θέλει και σκληρή άμυνα. Επιβραβεύει τους πάντες, έχει πολλούς στη διάθεσή του και δεν έχει ακόμα τον Κέντρικ Ναν και δεν έχει και τον Κώστας Λούκα. Οι οποίοι σταδιακά θα μπουν πιθανότατα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας να αρχίσουμε να τους βλέπουμε και αυτούς. Σήμερα μπήκε ο Μουστάφα Φαλ για πρώτη φορά, συστήθηκε στον κόσμο με κάρφωμα και αυτός νομίζω ο Γάλλος θα είναι σημαντική προσθήκη για το ρόστερ του Παναθηναϊκού.
0: Πιστεύεις, Μιχάλη, ο Ναν θα προσαρμοστεί στα πλάνα του Μπράντοβιτς, γιατί το street basket στον Ναν πήγαινε?
1: Ναι.
0: Που είναι μεγάλος παίκτης, δεν το συζητάμε, αλλά
1: πρέπει να προσαρμοστεί, θα πω εγώ. Γιατί ο Μπράντοβιτς κακά τα ψέματα φέτος έχει πληθώρα επιλογών. Πέρυσι ο Νάν ουσιαστικά ήταν πρώτος μεταξύ ίσων. Δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε κακό αυτό. Υπήρχαν παιχνίδια στα οποία πραγματικά ήταν κατώτερος των προσδοκιών ο Αμερικανός, παρά τις αναντήρητα σπουδές ικανότητές του.
0: Υπήρχαν παιχνίδια πέρυσι που ληστρήσαν μέσα από τα χέρια του από...
1: Ναι.
0: Αβίαστα λάθη και από λάθη που δεν είχε σκεφτεί τι θέλει να κάνει.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Νομίζω ότι με τον Ομπράντοβιτς τα πράγματα δείχνουν να μπαίνουν σε μία σειρά. Έχει να διαχειριστεί πολλούς ταλαντούχους παίκτες. Προφανώς θα στηριχθεί και στον Ναν. Δεν μπορεί ο Ναν να ξέχασε
0: τον χωράρισμα
1: και τον μπάσκετ. Δεν το συζητάμε αυτό. Χάθηκε άτυπος με αυτόν τον τραυματισμό στο χέρι. Τον άφησε λίγο πίσω. Νομίζω όμως ότι τώρα τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά θα δούμε και αυτόν, αλλά και τον Κώστας Λούκα, ο οποίος τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό θέλει και εκείνος να βοηθήσει όσο μπορεί και σίγουρα η εμπειρία του είναι πολύτιμη. Θα πούμε ότι αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με την Ανατολού Εφές. Είναι το πρώτο παιχνίδι στη Σαν Λαρένα, στα Νολιώσια, όπου πλέον θα φιλοξενεί τους Ερυθρόλευκους μέχρι νεοτέρας, περίπου μέχρι το Γενάρη λένε ότι θα πάει αυτό, μέχρι να είναι έτοιμο το Στάδιο Ειρήνης και
0: Φιλίας. Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω.
1: Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, όπως το λες. Οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι και αυτή μια ομάδα με τις φιλοδοξίες τους και θα έρθουν έτσι αποφασισμένοι για κάτι καλό. Βεβαίως ο πρωταθλητής Ευρώπης στην καλή του βραδιά δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα, από τη στιγμή που έχει μπει κιόλας στην εξίσωση και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, δίνοντας ισχύ κάτω από τα καλάθια. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει. Και πάμε στην επόμενη εβδομάδα, που είναι διαβολοβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, παίζει την Τρίτη στο Βελιγράδι και στη συνέχεια έχει την Χάπουελ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη στο Telecom Center. Για τον Ολυμπιακό υπάρχουν δύο ζόρικα παιχνίδια, θα πω εγώ, στην Ισπανία με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελώνα. Η Βαλένθια, η οποία έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, είναι και αυτή ισόβαθμη με τον Παναθηναϊκό, έχει 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, μια νεανική ομάδα που από πέρυσι είχε δείξει ότι κάνει τις ζημιές της και συνεχίζει, φαίνεται, σε καλή έτσι φόρμα. Και βεβαίως η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι πάντα μια ομάδα την οποία ποτέ δεν μπορεί να την υποτιμήσει, ειδικά όταν παίζει στην Καταλωνία μπροστά στον κόσμο της.
0: Μάλιστα. Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα, ρε Μιχάλη, αν δεν έχεις κάτι άλλο. Αυτή η ιστορία με το Λεσόρ, γιατί βγήκε τώρα? Θέλω να πω, διαβάζω από το μεσημέρι και μετά, από την ώρα που βγήκε, τέλος πάντων. Εντάξει, όλο αυτό το ανθρώπινο στοιχείο, πολύ καλά έγινε ό,τι έγινε.
1: Να.
0: Γιατί βγήκε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα σου πω. Καταρχάς, αυτή η κοκορομαχία ανάμεσα στις δύο διοικήσεις δεν λέει να σταματήσει.
0: Εντάξει, αυτό, ρε παιδί μου, υπάρχει, αλλά η ιστορία του Λεσόρ δείχνει
1: γιατί
0: κάτι.
1: Γιατί καλέστηκε ο Ολυμπιακός ένα ζήτημα το οποίο προφανώς έχει μια έτσι διάσταση που λογικά θα έπρεπε να ξεφεύγει από την όποια κόντρα.
0: Και επί της ουσίας ξέφυγε. Με την έννοια του ότι θα ήταν και απάνθρωπο και ανόητο να πει ο Ολυμπιακός όχι.
1: Να. Δεν είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ, δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ αυτό που θα πω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι στον Ολυμπιακό βγάζουν αυτή την ανακοίνωση θέλοντας να δείξουν με έναν τρόπο, όμως τον οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να το χαρακτηρίσω κομψό, ότι ορίστε ποιοι μας κουράνε το δάχτυλο, εμείς που ήμασταν δίπλα τους όταν ένας παίχτης τους μας χρειάστηκε με τον τρόπο μας, βοηθήσαμε κλπ. Να λοιπόν ποιοι μας καταγγέλουν, ενώ κανονικά θα έπρεπε να μας ευχαριστήσουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Εγώ είμαι πάντα της λογικής ότι κάνει το καλό και ρίξει το στο γυαλό.
0: Και εξής ότι είμαι Ολυμπιακός, υπέρ αυτής της άποψης είμαι. Προφανώς κάποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί το ότι βγαίνει.
1: Ο Ολυμπιακός απλά ήθελε να. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω.
0: Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Δεν το γνώριζα, για να μην λυγνώ, και μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, ούτε εγώ το ήξερα, και πραγματικά είναι προς τιμήν του Ολυμπιακού που βοήθησε. Δηλαδή, αν χρειαζόταν όντως ο Ματίας Λεσόρ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του ένα γιατρό και ήταν στο χέρι του Ολυμπιακού, του όποιου Ολυμπιακού.
0: Εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι έτσι είναι.
1: Είναι και αυτονόητο και ανθρώπινο και κοινωνικό.
0: Μα
1: και
0: το λέει και στην ανακοίνωση ότι είναι αυτονόητο και.
1: Τώρα το να βγουν να επιχαίρουν όμως με την ανακοίνωσή του ότι.
0: Ξέρω.
1: Ξέρετε, εμείς βοηθήσαμε, κοιτάξτε εσείς τι κάνετε. Δεν νομίζω ότι το πικάρισμα, βέβαια, μπορώ να καταλάβω την όποια καζούρα και το όποιο πικάρισμα, αλλά κάπου ξεφεύγει λίγο αυτό. Δηλαδή, δεν ήταν και το πιο κόμψο, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Πάση περίπτωση.
0: Ναι, κάποια πράγματα καλό είναι όταν γίνονται. Δεν χρειάζεται.
1: Και να μην βγαίνουν προς τα έξω.
0: Ναι, αυτό.
1: Ή αν ήθελε ο Παναθηναϊκός
0: να το βγάζει ο Παναθηναϊκός.
1: Να πει ευχαριστούμε και λοιπά, θα ήταν και μια κίνηση ευρωφροσύνης και. Πώς να το πω, και αναγνώρισης ότι είναι ο αιώνιος αντίπαλος, κοιτάξτε τι έκανε και τον ευχαριστούμε. Με αυτό μια χαρά, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια ακόμα, δεν τελειώνει αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι αυτός ο μαραθώνιος της Ευρωλίγκας, που είναι εξοντοτικός, θα είναι ακόμα πιο δύσκολος για τους δύο πρωταγωνιστές φέτος, τους δικούς μας, γιατί είναι στην εξίσωση ΠΑΟΚ και Άρης που έχουν δυναμώσει πάρα πολύ.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή, μέχρι τώρα πηγαίνανε και λίγο σβηστά στα παιχνίδια, τα ελληνικά. Τώρα δεν θα είναι τόσο απλό.
1: Μα τον ΠΑΟΚ τον είδαμε και στο Super Cup.
0: Ναι, δηλαδή... ναι. Αλλά εντάξει, το Super Cup, παιδί μου, λες, είναι και αρχή τη σεζόν. Ναι. Και ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες.
1: Αλλά ένα δείγμα γραφής το έδωσε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, προφανώς και το έδωσε.
1: Ακόμα και τον Ολυμπιακό, στον τελικό που ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή ξέφυγε στο Super Cup.
0: Το μάζεψε ο ΠΑΟΚ.
1: Το τέλος το μάζεψε και πήγε να γίνει. Όχι, πήγε, έγινε ντέρμπι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα είναι μια δυνατή ομάδα.
0: Θα ζωρίσει λίγο το πράγμα.
1: Ακόμα και ο Άρης που έφαγε το χαστούκι από την καρδίτσα, εκεί τρελάθηκε ο Σπανούλης. Και μετά τον είδαμε χθες να σαρώνει την Μπούργος, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, δεν λέει τίποτα τώρα αυτό. Μη σου πω ότι τους έκανε και καλό.
1: Τους έκανε και καλό, ακριβώς. Τους έκανε και καλό, λίγο
0: δηλαδή,
1: ένα καμπανάκι.
0: Σε πρώτο χρόνο φαίνεται άσχημο, αλλά μπορεί τελικά να λειτουργήσει και θετικά.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Μάλιστα. Και επιστρέφουμε σιγά σιγά.
1: Και επιστρέφουμε σιγά σιγά στη. Αν μιλάμε για ποδόσφαιρο, έχουμε πάλι αγωνιστική. Έχουμε την πέμπτη αγωνιστική
0: Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε το ντέρμπι. Το βράδυ της Κυριακής 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που νομίζω παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός.
0: Τώρα αυτή την Κυριακή είναι.
1: Αυτή την Κυριακή είναι.
0: Δεν έχω πάρει χαμπάρι, έτσι.
1: Στις 9 το βράδυ, στο Καραϊσκάκι. Με τον Παναθηναϊκό να είναι πρώτος και αίτητος.
0: Και με τον Ολυμπιακό να μην ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι.
1: Και με τον Ολυμπιακό να ψάχνει βηματισμό.
0: Ναι, δεν ξέρουμε. Φαίνεται, δεν το...
1: ναι, να πω εγώ ότι φαίνεται με τον νέο προπονητή κάτι να αλλάζει, παρότι νωρίς ακόμα.
0: Να σου...
1: Δηλαδή, μια διαφορετική.
0: Έχουμε να τους δούμε 20 μέρες.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι γερό crash test αυτό τώρα.
0: Δηλαδή, το πώς θα μπει ο Ολυμπιακός την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι μπάλα θα παίξει.
1: Ναι.
0: Μάλλον. Τι απόδοση θα έχει, την μπάλα θα παίξει, μπορώ να φανταστώ.
1: Εκτιμώ ότι θα μπει με επιθετική φιλοσοφία.
0: Καλά, με επιθετική φιλοσοφία θα μπει, γιατί άμα δεν μπει, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός.
1: Είναι δυνατός, συμφωνώ. Και υπάρχει και Ευρώπη μεσοβδομάδα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Ολυμπιακός πάει στη Μασσαλία σε ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Μαρσέη, που πάντα είναι μια ομάδα έδρας και οι Γάλλοι είναι υπολογίσιμοι. Ο Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολο έργο με τους Βόσνιους της Μπόρατς. Η Άκη έχει τη Σαχτάρ. Στο ουδέτερο Λονδίνο 9.000 αεκτήρες θα πάνε εκεί.
0: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
1: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Και αν ποιος μπορεί μάλιστα να το συνδυάσει και με το παιχνίδι με τη Σίτη στις 20 του μήνα που ακολουθεί στο Etihad.
0: Ακόμα μεγαλύτερα, ναι.
1: Ακόμα μεγαλύτερα.
0: Όντως.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην ξεχάσουμε και τον Όφη.
0: Έχει και αυτός, βέβαια.
1: Δίνει τη μάχη του με τη Ρεν στη Γαλλία. Πριν υπάρχει το AEK Όφη το Σάββατο. Το απόγευμα, ο Όφη, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι είναι ο κακός δαίμονας της ΑΕΚ, έτσι. Την έχει νικήσει πέρυσι στο κύπελο και την πέταξε έξω σε νοκάουτ παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια. Της πήρε και το Super Cup. Θα έχει και 600 φιλάθλους στο πλευρό του. Και αυτό είναι από τα ωραία. Δηλαδή, το να βλέπουμε οπαδούς και των δύο ομάδων, μακάρι, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή αυτό, μακάρι να μπορέσουμε να το καθιερώσουμε. Η ΑΕΚ το δέχτηκε. Έχουν συμφωνήσει δύο ομάδες ανταλλαγή οπαδών στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν μπορούμε και το επεκτείνουμε αυτό και όλα κυλάνε ομαλά, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, νομίζω.
0: Συμφωνώ απολύτως. Ωραία, Σαββατοκύριακο με μπαλίτσα υγεία να έχουμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και προχωράμε. Ευχαριστώ, Μιχάλη, μου να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Γεια.

0: Εδώ είμαστε 43 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Real Blogger. Real Blogger.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σας.
1: Επειδή νομίζω ότι είμαι καλύτερο στο γράφιν.
0: Με είπατε προβοκάτορα.
1: Προβοκάτουρα.
0: Καλά το διάβασα.
1: Πέρα από πλάκα απολαμβάνω το να σε πειράζω.
0: Ναι, δεν έχω θέμα κανένα.
1: Το ξέρω. Γι' αυτό και το κάνω. Ναι. Αλλιώς θα σταματούσα. Ναι. Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι είμαι καλύτερο στο γράφιν παρά στο λέγιν.
0: Είπα να πάρω τηλέφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί ναι, είναι κάποια πράγματα που αν δεν τα πω θα σκάσω.
0: Πριν να πείτε, Real Blogger, ναι, μισό λεπτό να πω κάτι. Αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία με το. Πού είναι. Ναι, αυτή η ιστορία με τον 32χρονο που μαχαιρώθηκε στο Μυρό στην Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Λένε οι πληροφορίες που είναι πολύ έγκυρες. Πολύ έγκυρες. Ότι δεν είναι δεν υπήρξε θέμα ληστείας ή απόπειρας, αλλά είναι πολιτικά τα κίνητρα και οι δράστες έχουν αναγνωριστεί ως ακροδεξιοί και θεωρείται ότι είναι συνέχεια επεισοδίου που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Δεν πολύ καλό όλο αυτό, θέλω να σας πω.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και οι νόμοι.
0: Εννοείται, γύρω στους 18-19 μήνες.
1: Μπράβο, το ίδιο και εγώ, 28 μήνες. Υποβάλλεις φορολογική δήλωση, αγόρι μου.
0: Και ποθενέσχες, υποχρεωτικά, λόγω επαγγέλματος.
1: Όχι, εγώ υποθενές και δεν έχω.
0: Εγώ
1: πάντως φορολογική δήλωση υποβάλλεις. Το ίδιο και εγώ. Φόρους πληρώνεις.
0: Εννοείται.
1: Πληρώνεις το
0: και
1: ίδιο
0: και
1: εγώ.
0: Και ρύθμιση κάνω.
1: Πολύ ωραία. Έχεις δικαίωμα να ξέρεις τι συμβαίνει στη χώρα που ζεις. Το έχεις.
0: Αρχίσαμε τα ανέκδοτα τώρα.
1: Δεν σε καλά, δεν νομίζω δύο ανέκδοτα. Μαθαίνεις και μαθαίνω τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα που ζούμε.
0: Εντάξει, εγώ λέω επαγγέλματος κάτι μαθαίνω.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μαθαίνω. Το γιατί. Λοιπόν, μαθαίνουμε από τη Wall Street Journal, που όπως και εσύ έχεις δεχτεί διαθέτει και μερικά Pulitzer στο συντακτικό προσωπικό,
0: ναι,
1: της.
0: Αλλά εντάξει, εξαρτάται
1: και από
0: τη γράφη.
1: Financial Times.
0: Αυτή είναι τώρα δεύτερη.
1: Κίτρινη φυλάδα.
0: Πλεμπέη πολύ.
1: Κίτρινη φυλάδα, ναι. Ότι το πράγμα αυτό που μας έστειλαν στη Βασιλίση Σοφίας ξεστομίζει τη γνωστή κοτσάνα ή τη δίθεν κοτσάνα στα μούτρα Έλληνα Υπουργού και μάλιστα της πτέρυγα Σαμαρά, ο οποίος άγνωστο γιατί ουσιαστικά την κατάπια αμάσιτη.
0: Όχι, η απάντηση που έδωσε εμένα με καλύπτει.
1: Για ένα σαμαρικό, τέλος πάντων.
0: Το σαμαρικός δεν μου λέει κάτι.
1: Το είναι, λέω, είναι όχι, μέλος, εμένα μου λέει.
0: Είναι μέλος της κυβέρνησης.
1: Εμένα μου λέει.
0: Αν θέλει να είναι και σαμαρικό.
1: Θα έπρεπε να είναι διαφορετική απάντηση.
0: Άλλο θέλω να πω. Αν θέλει να είναι μέλος της κυβέρνησης, πρέπει να... ή σαμαρικός θα είναι ή μέλος της κυβέρνησης. Και τα δύο μαζί είναι λίγο δύσκολο.
1: Θα κάνω μια παρένθεση σύντομη. Κάποτε ο ΚΚΚΑ, ο πρώτος, Κωνσταντίνος Καραμανλής, κάποια Τετάρτη Ιουλίου, μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία, χαρακτήρισε με τη γνωστή λέξη τον Κάρτερ, γιατί τόλμησε να τον αμφισβητήσει σε κάτι που ισχυρίστηκε ο Καραμανλής.
0: Τώρα, μισό λεπτό, συζητάμε για τον Κώστα Καραμανλή.
1: Κωνσταντίνο Καραμανλή.
0: Για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή,
1: ναι,
0: και για πολιτικούς... της εποχής εκείνης, δηλαδή Κωνσταντίνος Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Μα λοιπόν.
0: Εγώ θα βάλω και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μέσα. Όχι, θα τον βάλω.
2: και έχω και λόγο.
1: Εκείνο που του αναγνωρίζω είναι ότι έλεγε αυτό που σκεφτότανε. Και σταματάω εκεί.
2: Και γι' αυτό,
1: αυτό που είχε στο μυαλό του το έλεγε.
2: Και έχω και ένα ακόμα λόγο στο μυαλό μου, τον κρατάω όμως, γιατί το να παραδεχθείς το πολιτικό σου λάθος δεν είναι εύκολο πράγμα στην Ελλάδα.
1: Το δέχομαι. Κάποτε γινόταν αποδεκτή η αποδοχή του λάθους. Τώρα γίνεται δεύτερο και τρίτο για να καλύψει το πρώτο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, anyway που λένε και στο χωριό.
2: Μπράβο, anyway.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν της Βασιλής Σοφίας, όταν αντιλήφθηκε το μέγεθος της γκάφας της, ζήτησε και πήρε κάλυψη 100% από το State Department και μάλιστα προσωπικά από τον Ρούμπιο. Ο Φέλεπης αυτός νέος λοιπόν, ο οποίος προαλήφεται και για διάδοχος του Ανισόρροπου, μας θύμισε με την επίσκεψή του. Κρατάω 2-3 πράγματα επιγραμματικά από αυτή την επίσκεψη. Ένα είναι ότι μας είπε πως δεν πρέπει να τα ξέρουμε όλα, μόνο να λέμε ναι σε όλα και βεβαίως να πληρώνουμε κάτι δις για αγορές θα συμπληρώσω εγώ. Και ας μη σχολιάσω καλύτερα την πνίκα, η επιτομή της δουλοπρέπειας, του ραγιαδισμού και της υποκρισίας.
2: Α, μπράβο, το στείλατε και μήνυμα, δεν το διάβασα. Εμένα βεβαίως η πνίκα δεν με ενοχλεί ούτε με απασχολεί.
1: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιλογή που δίνεται το βήμα της πνίκας. Έτσι νομίζω.
2: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Δεν με νοιάζει αν είναι ο Ρούμπιο ή κάποιος άλλος. Είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
1: Σεβαστή η άποψή σου. Να συνεχίσω.
2: Είναι ένας αξιωματούχος δηλαδή, ο οποίος και εν δυνάμει υποψήφιο στη θέση του Τραμπ, αν και νομίζω ότι εκ της θέσεως του δεν θα το πετύχει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μάνο, επειδή κάποιοι επικαλέστηκαν την προηγούμενη θητεία του στη Γερουσία πλάι στο Μενέντες. Ο Μενέντες είδαμε που κατέληξε και λυπήθηκα πολύ για αυτό.
2: Ναι, αλλά την είχε κάνει όμως την Πατρίδα.
1: Αλλά εν πάση. Σωστά. Λοιπόν, το ότι πήρε κάποιες θέσεις τότε υπέρ ημών δεν σημαίνει ότι το ίδιο ισχύει και σήμερα. Άλλες οι συνθήκες οι τότε, άλλες οι τωρινές. Και η σεπίρωση αυτού που λέω είναι ότι έδωσε συνέντευξη που την διαβάσαμε όλοι στην Καθημερινή και μας λέει, εγώ το παίρνω και ως προειδοποίηση, ότι στην υπόθεση του καλωδίου θα πρέπει να προσέχουμε γιατί εμπλέκονται σε αυτήν και άλλες χώρες. Δηλαδή μην ησυχάζετε ότι σας υποστηρίζουμε 100%, έχουμε και τους απέναντι να σκεφτούμε.
2: Νομίζω ότι η στάση της Αμερικής στο συγκεκριμένο θα είναι υπέρ της Ελλάδας, αλλά τελικά βρείτε τα μεταξύ σας.
1: Αυτό είναι το παλιό βιολί το οποίο συνεχίζεται και τώρα.
2: Έτσι νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Παρότι σκάμε και κάτι δεις για αγορές. Εν πάση περιπτώσει, μας είπε ότι η διπλωματία μας θα πρέπει να είναι προσωπική. Προφανώς τον χάλασε η συναναστροφή με τον Πρωθυπουργό μας. Και ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι άξιος να ξέρει που πάει η χώρα του. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μου επιγραμματικά. Ναι. Και κλείνοντας, για να μην σου τρώω και το χρόνο γιατί θα περιμένουν κι άλλοι, ρωτάω συνολικά την αντιπολίτευση, την όποια αντιπολίτευση, εντός και εκτός Βουλής, για πόσο ακόμα θα προσπαθεί για να φέρει τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Ίσως δεν χρειάζεται να προσπαθήσει περισσότερο, κατά το 50% το έχει πετύχει.
2: Η αντιπολίτευση.
1: Ακριβώς.
2: Είναι σε λαμπρό δρόμο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα το πετύχει, τι να πω. Να πω ότι είμαι και βέβαιος. Ας κρατήσω μια μικρή επιφύλαξη. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, Real Blogger.
1: Και καλή ξεκούραση για μετά.
2: Και καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Η αντιπολίτευση κάνει ό,τι μπορεί πραγματικά. Αλλά δεν θα το πω το άλλο. Δεύτερες σκέψεις.
0: Ο Νίκος από τα Γιάννητσα.
3: Γιάννητσα.
0: Είσαι στα Γιάννητσα τώρα?
3: Ναι.
0: Κρύο?
3: Εντάξει, σήμερα είναι λίγο πιο...
0: Καλύτερα.
3: Κάπως καλύτερα, αλλά από αύριο αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Θα μείνεις καιρό εκεί?
3: Έρχονται βροχές, έρχονται κρύα, έρχονται έλα.
0: Θα μείνεις καιρό?
3: Μεσοβδόμαδα θα γυρίσω στην Αθήνα. Θα τελειώσω με τη θεραπεία μου και με την επέμβαση που είναι να κάνω. Και αμέσως μετά θα ξαναγυρίσω, γιατί μάλλον τελικά βρέθηκε σπίτι. Για να επιστρέψω στα πατριέδα.
0: Α, οπότε θα είναι μόνιμη πια η επιστροφή?
3: Ναι, όταν θα... Εντάξει, θέλει διαδικασία, γιατί...
0: Ναι, ναι.
3: Θέλει προετοιμασία μετά.
0: Εντάξει,
3: δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι.
3: Ας πω εγώ τώρα έτσι όπως είμαι, για να κάνω μετακομίσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν... Εντάξει, τα πράγματα είναι εδώ πέρα όπως περίπου τα άφησα. Δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά. Ο κόσμος είναι στον κόσμο του, ουσιαστικά.
0: Ναι.
3: Στον ακροδεξιό κόσμο του, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για νομοπέλας.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ο κόσμος είναι στον ακροδεξιό κόσμο του. Ονειρεύεται και εγώ δεν ξέρω τι. Έχει τις ονειρώξεις του σε σχέση, ξέρω εγώ, με διάφορα πράγματα.
0: Πάντως δεν έχει την τρέλα της Αθήνας εκεί, έτσι?
3: Η τρέλα της Αθήνας, τώρα να μιλήσουμε σε επίπεδο άλλο, δεν υπάρχει.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
3: Με τίποτα. Και γι' αυτό, επειδή έζησα εδώ πέρα 7,5 χρόνια, μπόρεσα και συνέκρινα τις δύο ζωές, μία εδώ και μία στην Αθήνα, και σας τη χαρίζω τη ζωή μου στην Αθήνα.
0: Ναι, είναι σημαντικό, Νίκο, αυτό πολύ.
3: Καμία σχέση.
0: Γιατί στο τέλος νομίζω ότι η ποιότητα ζωής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
3: Θα σου πω κάτι απλό. Ωραία, εντάξει, φεύγουμε λίγο από το...
0: Ναι,
3: αν
0: ναι.
3: Και ήθελα να το πάω λίγο και στα πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει ας
0: ναι.
3: Επικεντρωθούμε λίγο για μια στιγμή σε αυτό που πας να μου πεις και που πάω να σου πω. Λοιπόν, ήμουνα έξω τώρα το απόγευμα και το βράδυ έκατσα με μια παρέα, ξέρω εγώ, κάτσαμε να φάμε, να πιούμε λίγο. Ρε, τι χαλαρότητα είναι αυτή. Τι ηρεμία είναι αυτή. Τι, καταρχήν, και διαφορετικό στυλ ανθρώπων, έτσι.
0: Ναι.
3: Τώρα εντάξει, να πενέσω και λίγο τα γένια μου. Οι Μακεδόνες έχουμε άλλου στυλ φιλοξενία, άλλου στυλ αντιδράσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
3: Καμία σχέση.
0: Μάλιστα.
3: Το ευχαριστιέμαι τώρα από τη στιγμή που ήρθα επάνω. Ρε γλώτα λανθάνουσα, τα αλήθη λέγει. Λοιπόν, από τη στιγμή που ήρθα επάνω, το ευχαριστιέμαι. Γιατί ησυχάζω. Ησυχάζω από τη βαβούρα της Αθήνας, από την, πώς το πω, από την κοινωνική βαβούρα της Αθήνας.
0: Παράνοια είναι, παράνοια.
3: Πραγματικά, πραγματικά.
0: Για πάμε στα πολιτικά τώρα.
3: Λοιπόν, για πάμε στα πολιτικά. Εργοδότη ζεις χωρίς τα τροπτικά, εγώ θα έλεγα, σε αντιδιαστολή με τις κουταμάρες που σου έλεγε εκεί, το Golden Boy που σου έλεγε εκεί για τους εργαζόμενους που έψαχνε, που έκανε, που αυτό να... Εντάξει. Και ο Γιάπης που μίλαγε στον Ρίτερα μαζί του.
0: Το να έχεις ψηλά τον πύχη όταν ψάχνεις για εργαζόμενους δεν είναι κακό πράγμα.
3: Έλα τώρα, εντάξει. να τους έχεις, επειδή ο ανιψιός μου δουλεύει κάπως έτσι, να τους έχεις 18 ώρες στην τσίτα, είτε από το σπίτι, κυρίως από το σπίτι, με τον υπολογιστή.
0: Α, καλά, ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτά, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, είτε διαζώσεις, ας πούμε, με τη φυσική παρουσία, ας το πούμε έτσι, κάποιες ώρες στην εταιρεία και να τους έχεις όπως τους έχεις. Έλεος δηλαδή. Και μετά να έχεις και απαιτήσεις. Να, γιατί δεν έρχονται. Όχι ρε φίλε. Αν ήσουν εσύ στη θέση του θα πηγαίνες. Όχι φυσικά. Μιλάς εκ του ασφαλούς και αφιψηλού. Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά τα
3: 16
0: ισχύουν. Δεν ισχύουν για όλους τους εργοδότες.
3: Για την πλειοψηφία. Για την πλειονότητα, να το πω διαφορετικά. Ναι. Εντάξει. Και αν δεν είναι 18, εντάξει. Να πούμε 12. 12.
0: Έχει 12 πολλές, δεν είναι λίγες.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν, μην... Καθόμαστε τώρα και συζητάμε ο πόνος του εργοδότη επειδή οι άλλοι, οι ανεγκέφαλοι, είπε 5 κοτσάνες. Και ξεκινήσαμε από εκεί να λέμε διάφορες αρλούμπες, ο καθένας μας. Εντάξει. Ο πόνος του εργοδότη και κοιτάξτε τον καημένο τον εργοδότη τι τραβάει. Έλεος δηλαδή.
0: Φαντάζεσαι να κάνουν... Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργοδότης.
3: Αυτό έχει γίνει αυτό, και χτες και προχτές το άκουγα από δύο διαφορετικές. Η μία ήταν περίπου η Ελληνοφρένεια, η άλλη ήταν από άλλη εκπομπή.
0: Αλήθεια.
3: Από άλλο σταθμό, ναι. Κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργοδοτών ενάντια στο μπούλινγκ των εργαζομένων.
0: Λοιπόν, να σου πω, περίμενε μισό λεπτό για την ώρα και έρχομαι.
3: Βεβαίως επιστρέφουμε. Ευχαριστώ.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93. 93.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Σύντροφε Νίκο, γεια σου, λέει ο Μπούμεραγκ από την Αυστραλία. Αφεντικό, μη σκύβει στο κεφάλι. Τώρα μου ήρθε, Νίκο, έλα πάμε.
2: Επανάλαβε, σε παρακαλώ.
1: Έστειλε, λέει ο Μπούμεραγκ, σύντροφε Νίκο, γεια σου.
2: Το ανταποδίδω. Το
1: και μου ήρθε και το σύνθημα αφεντικό, μη σκύβει στο κεφάλι.
2: Έτσι. Λοιπόν, έτσι είναι. Χωρίς τον εργαζόμενο, επίθεση και πάλι.
1: Α, ωραία, το συμπλήρωσες, το βγάλαμε.
2: Άμα τι.
1: Είμαστε πολύ καλοί.
2: Λοιπόν, επειδή πετάει η ανεγκέφαλη τις κοτσάνες της, θα κάθόμαστε και εμείς να ασχολιόμαστε. Τέλος πάντων.
1: Μην κάνεις χαρακτηρισμούς.
2: Δεν πειράζει. Δική μου, τους παίρνω πάνω μου, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, έλα.
2: Λοιπόν, πρέπει να βάλω όμως σε κουτάκια κάποια πράγματα, γιατί διαφορετικά δεν θα μας φτάσει η μισή εκπομπή. Θέλω να σταθώ σε κάποια πράγματα που έκουγα χτες, προχτές και όλα αυτά, ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα ξεπλήματα του αρχιφασίστα του Κασιδιάρη, ας πούμε, και τα λοιπά. Ρε Μανώλη, ξέρω ότι, εντάξει, τσιμπάς όταν ακούς, ας πούμε, τέτοια πράγματα, αλλά σε αυτή τη φάση δεν ήσουν πολύ ζωηρός. Δεν σε βρήκα πολύ ζωηρό.
1: Δεν ξέρω σε ποια φάση αναφέρεσαι.
2: Ενώ στα πλυντήρια των Κασιδιάριδων και των κάθε είδους Κασιδιάριδων.
1: Ναι.
2: Στα πλυντήρια που στηθήκανε, πήγαν να στηθούν και μέσω της εκπομπής και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν σε είδα και πολύ ζωηρό.
1: Ναι.
2: Και με τη Χούντα και το ένα και τα άλλα. Κάτσε ρε παιδάκι μου, εντάξει. Υποτίθεται ότι εσύ έχεις κάποιες αρχές.
1: Ναι.
2: Νέου, ου.
1: Ναι, ου.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Ναι, ναι, ου. Λοιπόν. Λοιπόν, εντάξει, η αντίδρασή σου δεν ήταν εκεί τόσο. Πάση περιπτώσει.
1: Κοίτα, η αντίδραση δεν μπορεί να είναι πάντα. Δεν θυμάμαι τώρα που αναφέρεις, για να μην ειλικρινείς.
2: Κάποια ονόματα τώρα.
1: Δεν άστανο. Δεν μου έρχεται, δεν πάει το μυαλό μου, αλλά να σου πω κάτι. Άμα κάνεις συνέχεια το κεφάλι σου όπως γυρνάει το πλυντήριο, έρχονται και στιγμές που το χάνεις λίγο.
2: Να καλά είναι και αυτό, αλλά πρέπει να έχουμε και το νου μας. Ειδικά στο θέμα του να ξανασηκώσει κεφάλι το φίδι. Το φίδι το τσαλαπατάμε στο κεφάλι.
1: Ακού, Νίκο,
2: και δεν το αφήνουμε ούτε στιγμή να αναπνεύσει.
1: Άκουσες τι έγινε στην Ελευσίνα.
2: Το άκουσε, κάτι πήρε τα αυτιά.
1: Ναι, λοιπόν, άκου λοιπόν τώρα να δεις. Επειδή μέχρι τις εκλογές τα πλυντήρια τέτοια ώρα θα μπαίνουν καθημερινά, εγώ δεν έχω σκοπό να πάθει να οι φωνητικές μου χορδές να βγουν έξω και να τρέχουν στην Κηφισίας. Το λέω ξεκάθαρα. Γιατί θα έχει κάθε βράδυ πλυντήριο, στεγνό καθάρισμα, στύψιμο στις 800, στις 600. Τώρα θα αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά.
2: Και τι πρέπει να γίνει.
1: Τρόλινγκ πολύ. Τα κοίτα να δεις ο καθένας. Πρέπει να φιλτράρει και αυτά που ακούει και αυτά τα οποία συμβαίνουν.
2: Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι που έχουμε τα φίλτρα. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Δεν εννοώ ότι θα αφήσω κάποιον να βάλει πλυντήριο σε οτιδήποτε. Γιατί τώρα το πλυντήριο, κακά τα ψέματα, εγώ είμαι κατά του πλυντήριου γενικώς στην πολιτική. Αλλά πρέπει και ο κάθε πολίτης, όλοι μας, να έχουμε και ένα όριο και ένα φίλτρο.
2: Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν τέτοια όρια. Εδώ η άλλη βγήκε χτες, προχτές, ποτέ ήταν. Και σου είπε ότι. Εντάξει,
1: πέντε εκατομμύρια θα γίνει, χαλάρι του.
2: Ο άλλος, ναι, αφού μπόρεσε και έκανε τι να πάθει, και αφού είναι ακροδεξιός, αφού είναι φασισταριό, χαλάρι του. Λοιπόν, τι φίλτρα μου λες εμένα, ναι, και τι ιστορίες. Όταν τα κατεβάζει για μας ο κάθε Κυρμίτσος και ο κάθε Κυρπαντελής και κάθε Κυραμαρίκα, κατεβάζει για μας όλα αυτά τα πράγματα. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει από εκεί και πέρα, όχι εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει από εκεί και πέρα. Και η ευθύνη πάει σε εσάς. Δημοσιογράφοι, εντάξει.
1: Ναι.
2: Όταν και μιλάω πάλι για αυτό το πράγμα εκεί πέρα που βγήκε και έμελε και μίλαγε για τους φουκαριάριδες, τους
1: εργοδότες.
2: Τους εργοδότες.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Πριν κάποια χρόνια καθόταν και έγλυφε τον Κασιδιάρη και του έκανε το πορτρέτο του lifestyle του καλού, του ωραίου, του προσινή, του δεν ξέρω τι. Εντάξει, οι ευθύνες πρέπει να επιμερίζονται.
1: Ο Νίκο καθένας, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ, εντάξει, δεν έχει σημασία το ότι το λέω εγώ, όλοι κρινόμαστε για όλα.
2: Όταν όμως κάποιοι βγαίνουν και τα βάζουν με το συνάφι σας, μην ξεσηκωνόσαστε να υπεραμυνθείτε τους συναφιούς σας. Είτε έχει δίκιο, είτε έχει άδικο. Γιατί σε κάποιες φορές
1: εξαρτάται την περίπτωση.
2: Ναι, άκουμε. Σε κάποιες φάσεις, ναι, μπορεί να υπάρχει δίκιο. Από τη μεριά τη δική σας. Από τη μεριά... το άδικο. Έτσι. Και συνήθως πιο πολλές φορές, επειδή τα δουλικά υπάρχουν παντού και πάντα, υπάρχει άδικο. Και τα γλυφτρόνια και τα παπαγαλάκια και όλο αυτό το αλυταριό της δημοσιογραφίας.
1: Εγώ είμαι μέλος της Ένωσης κοντά 20 χρόνια.
2: Ωραία, είσαι μέλος της Ένωσης.
1: Άκου. Έχει λήξει ταυτότητά μου εδώ και 3 χρόνια. 2. Και δεν έχω πάει να την ανανεώσω. Και ήθελα να πάω φέτος, ξέρεις γιατί.
2: Γιατί
1: είχε εκπτώσεις στα σχολικά ήδη.
2: Έλα τώρα.
1: Και δεν πήγα. Δεν έχω πάει
2: τώρα.
1: Όχι, μη λες έλα τώρα, γιατί είναι ακριβά τα σχολικά.
2: Όχι, το λέω έλα τώρα για άλλο λόγο.
1: Mm.
2: Γιατί δεν πήγες για συνδικαλιστικό
1: λόγο. Νίκο, άκουμε κάτι. Γιατί... Όταν βρίζουν τον Ελευθερόγλου, όταν λένε στον Ελευθερόγλου ότι παίρνει, ότι μήπως έχει κάνει κανένα μπάφο και δεν υπάρχει ένωση. Όταν βγαίνει ο άλλος και λέει μήπως δεν ήταν η κοπελιά μέσα στο τρένο και δεν υπάρχει ένωση. Ακόμα και όταν δεν πάει η ένωση στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια μιας εφημερίδας, της Εστίας. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος βγάζει την Εστία, ούτε ποιος την έχει. Η Εστία είναι μια ιστορική εφημερίδα. Συμφωνώ, διαφωνώ, αυτό είναι. Ο παππούς μου, συγχωρεμένος μου, έλεγε, που ήταν και κομμουνιστής, ότι όταν. Τώρα βγουν και θα πούνε, είχες παππού κομμουνιστή, άρα είσαι και εσύ κομμουνιστής. Ναι, λοιπόν, ωραία. Ότι η Εστία είχε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναγνωστών που την αγόραζαν. Αν λοιπόν μια μέρα πούλαγε ένα φύλλο λιγότερο, θεωρούσαν ότι κάποιος συνταξιούχος πέθανε. Και αν μια μέρα πούλαγε 2 φύλλα περισσότερα, έλεγαν βγήκαν 2 συνταξιούχοι ακόμα, βγήκαν σύνταξη. Λοιπόν, όταν κάνει εκδήλωση για τα 100 χρόνια και δεν παρίσταται κανείς από την Εστία, πια. Άσε με τώρα με την Ένωση. Άσε με, σε παρακαλώ. Άσε με βραδιάτικα.
2: Κοίταξε η Εστία. Τώρα μην πάμε στο θέμα της Εστία, γιατί η Εστία δεν έχει σταθεί στο ύψος της σε άλλα και άλλα, όχι μόνο σε αυτά.
1: Άσε με, σε παρακαλώ. Μη με κολλάζει βραδιάτικα.
2: Αυτά είναι το λιγότερο. Και να θυμηθούμε άλλα πράγματα.
1: Πήγε στα Γιάννητσα για να με κολλάζει. Μην το κάνεις, μην με κολλάζεις.
2: Πήγε στα Γιάννητσα για να σε κολλάζει. Τέλος πάντων, αλλά πάνω κάτω άλλα πράγματα ήθελα να σου πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Καλή ήταν και η συζήτηση αυτή που κάναμε. Ναι, παντός. ξέρεις ένα πράγμα, ότι η ΕΣΥΑ σε άλλα πράγματα που έπρεπε να σταθεί στο ύψος της δεν στάθηκε ποτέ, μα ποτέ.
1: Τώρα ξέρεις,
2: σε άλλα πράγματα που έπρεπε, που δεν χρειαζόταν να παρέμβει, έκανε τον, πώς το πω.
1: Ναι, ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, αύριο, λέω αύριο, σήμερα, αύριο, πρέπει μεθαύριο. Τι είπε ο Παρδάλης για την ΕΣΥΑ, ότι θα πήγε να ανανεώσει την ταυτότητα, γι' αυτό διέγραψε τον.
2: όχι, βρε, εντάξει.
1: Είπα. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, είπα κάτι, σκέφτηκα τώρα και εγώ. Λοιπόν.
2: Λοιπόν.
1: Να ορίστε, πώς δεν ασχολείται.
2: Λοιπόν, όταν θα γυρίσω στην Αθήνα, εντάξει, από την άλλη εβδομάδα βέβαια, θα τα ξαναπούμε από κοντά.
1: Εντάξει, Νίκο, μέλα,
2: θα λέμε μηνυματικός.
1: Ναι, ναι.
2: Από θέμα υγείας, εντάξει, θα σου στείλω μήνυμα.
1: Ενημέρωση.
2: Θα σου, έτσι ακριβώς. Τα υπόλοιπα
1: ενευθέτω χρόνο, ναι.
2: Έτσι.
1: Άντε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
2: Για όλους, για και χαρά για όλους.
1: Για. Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, ελάτε κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, έκλεισε. Για πάρτε κυρία Βάσια τον κύριο Νίκο. Λοιπόν, σε πολλές λέει γυναίκες, δεν άρεσε ο Καστιέρης. Και ναι, μπορεί και να άρεσε, δεν μου λέει όμως κάτι αυτό τότε. Κυριακή, στην τότε λέει εκπομπή απευθυνόταν σε γυναίκες, οπότε έκανα αφιέρωμα στον Καστιέρη και ένα κοπλιμέντο. Εντάξει. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν, προσωπικά δεν ξέρω τι συμφωνίες έχει ο κάθε δημοσιογράφος με το μέσο στο οποίο εργάζεται.
2: Να παρέμβει, έκανε τον, πώς το πω.
1: Ναι, ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, αύριο, λέω αύριο, σήμερα, αύριο, πρέπει μεθαύριο. Τι είπε ο Παρδάλης για την ΕΣΥΑ, ότι θα πήγε να ανανεώσει την ταυτότητα, γι' αυτό διέγραψε τον.
2: όχι, βρε, εντάξει. Είπα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, είπα κάτι, σκέφτηκα τώρα και εγώ. Λοιπόν.
2: Λοιπόν.
1: Να ορίστε, πώς δεν ασχολείται.
2: Λοιπόν, όταν θα γυρίσω στην Αθήνα, εντάξει, από την άλλη εβδομάδα βέβαια, θα τα ξαναπούμε από κοντά.
1: Εντάξει, Νίκο, μέλα,
2: θα λέμε μηνυματικός.
1: Ναι, ναι.
2: Από θέμα υγείας, εντάξει, θα σου στείλω μήνυμα.
1: Ενημέρωση.
2: Θα σου, έτσι ακριβώς. Τα υπόλοιπα
1: ενευθέτω χρόνο, ναι.
2: Έτσι.
1: Άντε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
2: Για όλους, για και χαρά για.
1: Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, ελάτε κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, έκλεισε. Για πάρτε κυρία Βάσια τον κύριο Νίκο. Λοιπόν, σε πολλές λέει γυναίκες, δεν άρεσε ο Καστιέρης. Και ναι, μπορεί και να άρεσε, δεν μου λέει όμως κάτι αυτό τότε. Κυριακή, στην τότε λέει εκπομπή απευθυνόταν σε γυναίκες, οπότε έκανα αφιέρωμα στον Καστιέρη και ένα κοπλιμέντο. Εντάξει.

0: κάποτε με ΙΕΣ. Εντάξει, θα σου στείλω μήνυμα.
1: Ενημέρωση.
0: Θα σου έτσι ακριβώς. Τα υπόλοιπα.
1: Ενευθέτω χρόνο, ναι.
0: Έτσι.
1: Άντε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να
0: είσαι καλά. Γεια σε όλους. Γεια και χαρά.
1: Γεια. Ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο, ελάτε κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, έκλεισε. Για πάρτε κυρία Βάσια τον κύριο Νίκο. Λοιπόν. Σε πολλές λέει γυναίκες, δεν άρεσε ο Καστιγιάρης. Και ναι, μπορεί και να άρεσε, δεν μου λέει όμως κάτι αυτό τότε. Κυριακή, στην τότε λέει εκπομπή απευθυνόταν σε γυναίκες, οπότε έκανα αφιέρωμα στον Καστιγιάρη και ένα κοπλιμέντο. Εντάξει. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι συμφωνίες έχει ο κάθε δημοσιογράφος με το μέσο στο οποίο εργάζεται. Θα με ενδιαφέρε να κάνω μια συνέντευξη στον Καστιγιάρη. Αν πάλι μου λέγανε πρέπει να κάνεις μια συνέντευξη στον Καστιγιάρη, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετώπιζα. Γιατί, εντάξει, επαγγελματίες είμαστε. Η αλήθεια είναι. Να. Στην εισαγγελία, λέει, πρωτοδικών Άρτας, ο οδηγός πέτρεχε με 249 χιλιόμετρα την ώρα στην Ιωνία οδό. Ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι τυχερός. Διότι όταν τρέχεις με 249 χιλιόμετρα την ώρα, το να σε πιάσουν είναι ευτύχημα. Διότι έζησες με 249 χιλιόμετρα. Δεν απαντάει ο κύριος Νίκος, Κρίμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Α, τώρα το είδα κύριε Νίκο, ζητώ συγγνώμη ότι δεν θα μπορέσει να μιλήσει, μου έχει στείλει. Εντάξει. Ποια υπόθεση λέει Μαζονάκη, ποιος Ρούμπιο, ποιος Χαμπούρης και τόσα άλλα. Ω, δεν ασχολούμαι κύριε Ελισάβετ, δεν μπορώ. Δεν με ενδιαφέρει. Εξάλλου, από ό,τι είδα μπήκανε μέσα οι ελεκτικές αρχές του κράτους. Για ενδεχόμενες φοροδιαφυγές και τέτοια, οπότε ας ασχοληθούν αυτοί. Δεν είναι το lifestyle, δεν είναι το φόρτε μου. Λοιπόν, 211-200 είπαμε 8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 22 λεπτά μετά τη μία. Ναι. Είναι κάποια τραγούδια που είναι. Είναι ταξιδιάρικα. Ο κύριος Γιώργος από το ΕΓΑΛ, ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Για τον κύριο που είπε ότι δεν έχει ποιότητα ζωής η Αθήνα.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Για τον κύριο που είπε ότι δεν έχει ποιότητα ζωής η Αθήνα.
0: Ναι.
1: Συμφωνείτε? Έχετε πάει ποτέ για μπάνιο στα λιμανάκια δωρεάν? Εγώ πήγα προχθές στα λιμανάκια δωρεάν. Μετά πήγα την άλλη μέρα στην μπαρ, θα έτρεξα μέσα στο δάσος δωρεάν. Ναι. Πήγα σινεμά με 7 ευρώ, ήταν μια πολύ καλή ταινία.
0: Ναι.
1: Πήγα θέατρο με 12 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είδα ένα πολύ καλό θέατρο.
0: Συμφωνώ.
1: Πήγα σε 2-3 εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Πήγα.
0: Ωραία.
1: Η Αθήνα έχει τρομερή ποιότητα ζωής.
0: Μπορώ να σας πω.
1: Στο χωριό που πήγα, είπε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 τσίπουρα.
0: Ναι, ωραία. Ακούστε.
1: Αυτή ήταν η ποιότητά μου.
0: Ακούστε λίγο.
1: Ακού.
0: Αυτά που μου περιγράψατε είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Εγώ, μάλλον να το ξεκαθαρίσουμε, να το βάλουμε λίγο σε μια άλλη βάση. Και μέρη έχει πολύ ωραία η Αθήνα, η Αττική γενικώς. Και πολύ
1: και φτηνά έχει, πολύ φτηνά.
0: Και μεγάλη ποιότητα. Και οικονομικά θα βρεις. Τι σημαίνει ποιότητα ζωής, να σας εξηγήσω.
1: Ποιότητα ζωής σημαίνει πάρνηθα, λιμανάκια, θέατρο, σινεμά, γήπεδο. Ποιότητα ζωής είναι αυτό.
0: Θέλετε λίγο να σας πω.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε το πιστεύετε, δεν θέλετε να το πιστεύετε, δεν θα μπορέσω να σας πείσω. Ένας άνθρωπος σαν και εμένα που δουλεύει αυτές τις ώρες.
1: Στο χωριό δεν δουλεύουν. Έχετε πάει στο χωριό?
0: Δεν μπορώ να σας πω.
1: Δεν μπορείτε να μου πείτε, διότι στο σούπερ μάρκετ στο χωριό δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ και μετά δεν έχουν να κάνουν και τίποτα.
0: Mm.
1: Ευχαριστώ που μου ακούσατε. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Αυτό ήταν. Εντάξει.
1: Να είσαστε καλά. Χάρηκα
0: που σούπερ ποιότητα ζωής στην Αθήνα, μια χαρά. Και εκεί στο ΕΓΑΛΕΟ που είστε, ακόμα περισσότερο. Σούπερ. Ρωτήστε αν έχει ποιότητα ζωής η Αθήνα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Ρωτήστε αν έχει ποιότητα ζωής η Αθήνα έναν άνθρωπο που μένει στην Κυψέλη και που για να παρκάρει το αυτοκίνητό του μπορεί να γυρνάει μια. Το ότι έχει να πας σε μέρη, έχει προφανώς και έχει, πρωτεύουσα της χώρας είναι. Επίσης όλα αυτά που κάνατε, πιστεύετε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το χρόνο και τη δυνατότητα να τα κάνουν? Μπορεί. Όχι, όχι κύριε Διονύση, καθόλου. Θεωρώ το τραγούδι αυτό, το Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, το θεωρώ πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ μελωδικό προφανώς. Δεν το έχω συνδέσει με τίποτα. Μπορώ να σας πω δε ότι από τα τραγούδια του Νταλάρα είναι και ένα από τα τραγούδια που δεν ακούω συχνά, παρά το ότι είναι ένα ωραίο τραγούδι. Τον Νταλάρα θα τον προτιμήσω σε κουγιουμτζή ή σε μελοποιημένη ποιήση, παρά σε τέτοιο είδος. Αλλά αυτά είναι γούστα. Βρέθηκα, μου λέει ο κύριος Αλέξανδρος, σε παρέα και μου είπαν στην Πολώνια της Ιταλίας ένα λίτρο γάλα από γνωστή ελληνική εταιρεία είχε στο σούπερ μάρκετ 90 λεπτά. Δυσκολεύομαι λίγο τώρα να το πιστέψω, αλλά και στην Ιρλανδία λέει φέτα ελληνική το πολύ μέχρι 8 ευρώ. Ελληνική φέτα, γράφει το καρτελάκι του μάρκετ. Και αυτό, κύριε Αλέξανδρε, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δεν λέω ότι λένε ψέματα, αλλά ελληνική φέτα 8 ευρώ εξαγωγής, δύσκολο. Φέτα pop 8 ευρώ, δύσκολο. Περιμένω τις εκλογές, θα στείλω μήνυμα. Αρκετά δεν πάει άλλο, θα τους τιμωρήσει ο λαός και αυτούς. Ζητείτε ένας πρωθυπουργός με στοιχειώδη ευαισθησία, ζητείτε ανθρωπιά αξιοπρέπεια. Το μοσχάρι 18 ευρώ σε γνωστό ελληνικό μάρκετ. Ναι. Και αν πάτε σε Κρεοπόλη. Όσοι Έλληνες έφυγαν, πήγαν έξω, καλά έκαναν και έφυγαν να είναι περήφανοι οι γονείς για τα παιδιά τους που βρήκαν τον δρόμο τους. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Ο καθένας ό,τι επιλογή κάνει, την κάνει για κάτι καλύτερο. Αν δεν είχα οικογενειακές υποχρεώσεις, γονείς άρρωστους, θα έφευγα και εγώ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία. Λέτε, κύριε Λευτέρη.
2: Ευχαριστώ, ξημέρωμα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
2: Ακούγομαι καλά?
0: Έχετε ανοιχτή ακρόαση και ακούγεστε λίγο στο βάθος. Κάπως το έχετε φτιάξει και την προηγούμενη φορά κάτι είχατε κάνει και ακουγόσασταν καλύτερα.
2: Τίποτα. Το ίδιο. Είναι το κύμα του πλούτου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό αποφεύγω να πάρω, αλλά τι να κάνω.
0: Έλατε.
2: Υπάρχει και δεύτερος χρόνος. Μια παρένθεση να κάνω για το ΚΚΕ, την άλλη φορά δεν το είπα.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι το ΚΚΕ κάνει ζημιά στους εργαζόμενους. Λέει ότι δουλεύει στους εργαζόμενους, αλλά κάνει ζημιά. Δεν αφήνει τα συνδικάτα να δουλεύουν ελεύθερα. Και έστω να μην υπάρχουν τα κόμματα μέσα στα συνδικάτα.
0: Να μην υπάρχουν τα κόμματα μέσα στα συνδικάτα. Πού, σε ποια χώρα του κόσμου τα συνδικάτα δεν έχουν από πίσω τους την υποστήριξη κάποιου κόμματος? Πουθενά.
2: Τουλάχιστον στη Γερμανία δεν φαίνεται φανερά, τουλάχιστον. Και μετάλλιο οτιδήποτε, το Βέρντι.
0: Έχει σημασία αν φαίνεται ή όχι.
2: Έχει, επειδή το ΚΚΕ κάνει απεργίες, όχι επειδή συγκεκριμένα για κάποια εταιρεία, κάνει γενικά.
0: Το κύριε Λευτέρη, μισό λεπτό. Το ΚΚΕ δεν μπορεί να κάνει απεργία. Την απεργία μπορεί να την μπορεί να την προκηρύξει ή ηγεσέ ή η αδεδή.
2: Ναι, αλλά παρακινεί. Γιατί θα πω και μια παρατήρηση στον κύριο Κώστα.
0: Ναι.
2: ΚΚΕ, 70 νομίζω είναι η ηλικία του. Την άλλη φορά στο νοσοκομείο κάποια που είπε ότι τη διώξανε, πήγαν και κάναν απεργία, παρακίνησαν όλους τους άλλους ιδιωτικό και έβαλανε κάποιον βουλευτή να κάνει ρουσφέτη για να τον πάρουν.
0: Συγγνώμη, έχει δηλαδή τόσο μεγάλη δύναμη το ΚΚΕ που να παρακινεί όλους τους άλλους να κάνουν κάτι? Γιατί αν είχε τόσο μεγάλη δύναμη θα κυβερνούσε κιόλας.
2: Όλοι οι εργαζόμενοι, λίγο πολύ, έχουμε τα ζόρια μας. Αφού δουλεύουμε, πάντα κάτι φταίει. Παρακινούνται ορισμένοι, έχω την εντύπωση. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, για τον κύριο Κώστη συγκεκριμένα, για εκείνο το νοσοκομείο, μία εργαζόμενη την έδιωξε ο εργοδότης.
0: Μισό λεπτό. Σε νοσοκομείο δημόσιο, εργαζόμενη να τη διώξει εργοδότης δεν γίνεται.
2: Ήταν καθαρίστρια.
0: Σαν συμβασιούχος. Μισό λεπτό. Ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει την καθαριότητα νοσοκομείου με συμβάσεις που ελέγχονται από πολλές πλευρές και που αποφασίζει να διώξει σε αυτή την κινητοποίηση, λέτε. Να με συγχωρείτε, αλλά εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι τελικώς η γυναίκα είχε δίκιο. Διότι αν δεν είχε δίκιο, δεν θα την κρατούσε η επιχείρηση.
2: Δεν έγινε δικαστήριο για να βρει δίκιο ή άδικο.
0: Όχι, αλλά τελικώς δεν την απέλησε. Άρα.
2: Ναι, αφού έγινε ρουσφέτη. Αφού πήραν τον υπουργό, λέει ο υπουργός, πήρε τηλέφωνο και την ξαναπήρανε.
0: Άρα.
2: Γιατί δεν έγινε δίκιο? Δεν υπάρχουν δικαστήρια για αυτό το θέμα. Θα πήγαινε το ΚΚΕ, αλλά ναι,
0: και σε 7 με 8 χρόνια θα δικαιωνόταν η πιθανότατα η γυναίκα. Έχετε δίκιο. Και σε 7 με 8 χρόνια θα δικαιωνόταν η γυναίκα. Έχετε δίκιο.
2: Δεν ξέρω αν είναι 8 χρόνια. Εδώ λειτουργεί. Δεν ξέρω από εδώ που λειτουργεί διαφορετικά.
0: Καλά, εκεί μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν και προσυνόσεις, υπάρχουν και το χρόνο που καθόταν να πληρωνόταν και όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Λευτέρη, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που είναι 5 χρόνια περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Και 6. Να σας πω, για πείτε μου στη Γερμανία έναν άνθρωπο που μετά το δεύτερο μήνα δεν έχει πάρει τη σύνταξή του. Τι συζητάμε τώρα.
2: Εγώ είπα μία γνώμη.
0: Όχι, μισό λεπτό, μην παρεξηγηθώ κιόλας, κουβέντα κάνουμε.
2: Όχι, φυσικά, όχι. Δεν
0: έτσι, λοιπόν, φανταστείτε αύριο να βγείτε στη σύνταξη και να βγει η σύνταξή σας, να τα πάρετε, αναδρομικά θα τα πάρετε, το 2030.
2: Και τι θα τρώω? Τι θα τρώω δεν έχω στην άκρη.
0: Α, για απαντήστε σε όλους αυτούς που είναι εδώ και περιμένουν.
2: Συμφωνώ πολύ.
0: Λοιπόν.
2: Και τώρα κυρίως κάπως βλέπω, νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη κρίση.
0: Σε ποιο τομέα?
2: Από θέμα χρημάτων έχω την εντύπωση. Από το θέμα τα γεωπολιτικά, από τα κάστημα που ανεβήκανε, οι αγρότες θέλουν λεφτά. Οι ελίες θέλουν λεφτά. Οι κτηνοτρόφοι θέλουν λεφτά. Όλοι θέλουν λεφτά. Οι συνταξιούχοι επικαιρογεμένα θέλουν. Οι δημόσιοι θέλουν. Όλοι θέλουν λεφτά.
0: Κοιτάξτε, ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Όταν το κράτος δίνει μία αύξηση, αυτή που δίνει σε αιτήσια βάση, ας πούμε, στους συνταξιούχους και στο δημόσιο, αλλά το κόστος ζωής ανεβαίνει δυσανάλογα 4 και 5 φορές πάνω.
2: Το ξέρω, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει κρίση.
0: Ναι, είναι λογικό να ζητάει ο άλλος περισσότερα χρήματα. Και είναι επίσης λογικό να μην υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
2: Δικαιολογημένα, αυτό εννοώ και εδώ. Ότι λόγω του αύξηση των καυσίμων όλα ακριβένουν, όπως και εδώ. Και όλοι είμαστε στο πρώτο.
0: Χάθηκε το σήμα τώρα, κύριε Λευτέρη. Όχι, κάνει διακοπές για να δούμε.
2: Όπως παλιά, πάρτα όλα, δώστα όλα στο βόλα.
0: Καλά, αυτό ήταν μια εποχή που υπήρχαν χρήματα, επιδοτήσεις που έπρεπε να δοθούν αλλού. Άλλη ιστορία ήταν εκείνη. Τώρα δεν θα τολμούσε κανείς όχι να το πει ούτε να το ψιθυρίσει αυτό.
2: Πάντω υπάρχει κρίση. Μακάρι να βρεθεί ο χρυσός δρόμος να ξεπεραστεί. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Κύριε Λευτέρη,
2: όπως το ακούω,
0: χρωστάει η χώρα τόσα πολλά. Χρωστάμε εμείς οι πολίτες τόσα πολλά. Όχι όλοι. Έτσι, όχι όλοι. 36.000 ακίνητα έχουν βγει το πρώτο 9μηνο του έτους σε πληστηριασμό.
2: Το έχω ακούσει.
0: Είναι 3.600 ιδιοκτησίες, μάλλον, για να είμαι ακριβής, γιατί μπορεί να είναι αγροτεμάχιο, μπορεί να είναι αποθήκη, μπορεί να... Αλλά στην πλειονότητα τους είναι μικρά και μεσαία διαμερίσματα. 3.600 το μήνα, γύρω στα 300 την ημέρα. Ο αριθμός είναι τραγικός.
2: Φυσικά είναι τραγικός. Φυσικά. Εγώ πάντως... Η δικιά μου γνώμη, όσοι αγοράσανε μετά το 16, μετά από τους νόμους και Κατρούγαλος που κόψαν μισθούς, εκείνους και έχουν κάποια δουλειά, ότι να τους κάνουν κατάσχεση, εκείνους ναι. Αλλά όσοι αγοράσανε πριν το 15-16, που δεν μειώθηκαν οι μισθοί και μετά, που δεν φταίει κάποιος που ήταν εργαζόμενος και έλεγε παίρνω 2.000, 1.000 δίνω το δάνειό μου, βγαίνω με το χιλιάρικο. Γιατί ήρθε κάποια στιγμή που το λέει 2.000 θα πάρει 1.000. Κάπου δεν μπορεί να πληρώσει. Εκεί θα έπρεπε να προστατευτούν αυτοί. Με τον άπαντα λόγο.
0: Έγινε μια προσπάθεια. Έγινε μια προσπάθεια με τον νόμο Κατσέλη. Αλλά. Το καταργήσαμε.
2: Δηλαδή όσοι αγοράσανε πιο μπροστά να προστατευτούν. Όσοι αγοράσανε το 15-16 μετά και δεν πληρώνουν, εκείνος. Με τα 1.000 να τους κάνουν.
0: Πάντως το 15-16, να ξέρετε, οι τράπεζες δεν δίνανε δάνεια. Άρα όποιος αγόρασε είχε τώρα χρήματα κι εγώ.
2: Δεν ακούω εγώ.
0: Μ' ακούτε?
2: Έλα, ακούω τώρα.
0: Ναι, λέω, το 15-16 οι τράπεζες δεν δίναν δάνεια. Άρα όποιος αγόρασε με χρήματα που είχε. Αυτοί που χρωστάνε, οι περισσότεροι, είναι άνθρωποι που αγόρασαν τη δεκαετία του 2000.
2: Θα πρέπει να προστατευτούν, κάπως να προστατευτούν. Κάπως, γιατί δεν είναι δικά τους υπαίτια. Δεν κάνανε κάτι... Αφού τους κόψαν οι μισθούς, τι θα κάνουν. Δεν φταίνε αυτοί απαραίτητα.
0: Όχι, και από την, απ' την άλλη η πολιτεία θα έπρεπε να μπορεί να διαχωρίσει ποιοι πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα και ποιοι έχουν τη δυνατότητα και δεν πληρώνουν. Το λέμε χρόνια, δεν βλέπω να γίνεται.
2: Μακάρι να γίνει κάτι πάνω σε αυτό, γιατί είναι κρίμα. Ο Έλληνας θέλει το σπίτι του πάντα. Τώρα δεν είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα. Κάποιος που πληρώνει τόσο καιρό ξαφνικά τον βαράνε, δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί ο χρυσός ο δρόμος, λίγο πολύ να φύγει η κρίση από όλο. Και κάτι άλλο για τα ενίκια, από ό,τι ξέρετε τουλάχιστον εσείς, οι πιο πολλοί από την Ελλάδα, από τα χωριά, ή πήγαν εξωτερικό ή πήγαν στις μεγάλες πόλεις. Η ζήτηση αυξήθηκε, τα σπίτια λιγότερα. Και γιατί να μην γίνουν ουρανοκτήσεις στην Αθήνα ή οπουδήποτε στις μεγάλες πόλεις. Να δοθούν κίνητρα, να κτιστούν 50 όροφες, αφού εκεί ζουν οι πιο πολλοί.
0: Και ποιος θα αγοράσει, με τι λεφτά?
2: Αυτό θα πρέπει να το καθίσουν, να το μελετήσουν τις κυβερνήσεις. Να δώσουν και κίνητρα, ή και στα χωριά να δώσουν κάποια μεγάλα κίνητρα και κάποια επιχείρηση, χωρίς να βγαίνει με τα ορισμένα συνδικάτα ή οτιδήποτε και να λένε γιατί δίνεις αυτόν χρήματα να ανοίξει εργοστάσιο, με αυτά θα τρώγανε. Είναι πολλά, δεν ξέρω αν κάποιος. Χαιρετάω, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό δρόμο να έχετε, κύριε Λευτέρη. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος από τη Λάρισα. Καλημέρα, τα χωριά είναι όμορφα, αλλά δυστυχώς ερημώνουν και δεν έχουν πλέον καθόλου υποδομές. Κάποια μικρότερα χωριά δεν έχουν. Κάποια μεγαλύτερα, κάτι πάει και έρχεται. Άμα πάμε σε Κωμόπολη, ίσως να είναι πιο υποφερτή η κατάσταση. Όχι πάντα, εξαρτάται και που βρίσκεσαι. Α, δείτε τα νησιά. Όταν ξεκινάει η τουριστική περίοδος, σφίζουν από ζωή. Όταν ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος, αρχίζουμε και συζητάμε τη διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, το απαγορευτικό, το σχολείο, το ένα το άλλο. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι δεν γίνονται, βήματα γίνονται, αλλά κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια. Να, δείτε τώρα με τα σχολεία. Ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς. Ελλείψεις σε ειδική αγωγή. Ελλείψεις σε ενισχυτική διδασκαλία. Ελλείψεις σε παράλληλη στήριξη. Γιατί ρε παιδιά υπάρχουν ελλείψεις? Αφού ξέρετε ότι υπάρχουν ελλείψεις, για ποιο λόγο πρέπει να ξεκινήσει το σχολείο με ελλείψεις και να τους πάρετε μετά? Δηλαδή τι θα γίνει? Θα γίνει ένα μαγικό? Και εκεί που υπάρχουν, λέω εγώ, 100 κενές θέσεις, λέω έναν αριθμό τώρα τυχαίως, μικρός, έτσι για την κουβέντα. Την ημέρα που θα ξεκινήσει το σχολείο διαμαγείας θα έχουν καλυφθεί? Όχι. Και τι λοιπόν δεν ξεκινάει το σχολείο με όλους τη θέση τους? Μια χρονιά και να μην έχει να πει κανείς κουβέντα. Ξεκίνησε το σχολείο, τι μας λείπει? Τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε? Ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να το κάνουμε? Και μετά λέει το Υπουργείο θα προχωρήσουμε σε προσλήψεις. Γιατί τις κάναμε νωρίτερα? Και πάλι τον επόμενο χρόνο το ίδιο. Και μετά το μεθεπόμενο το ίδιο. Στην υγεία έχουμε, λέει, προσλάβει κι άλλους τόσους, αλλά έχουμε ακόμα ελλείψεις. Γιατί έχουμε ακόμα ελλείψεις? Πόσες είναι οι ελλείψεις? Και γιατί τους προσλαμβάνουμε να τελειώνουμε? Δεν έχουμε λεφτά? Δεν μας αφήνουνε? Δεν επιτρέπεται? Τι? Παραδεχόμαστε ότι λειτουργούν σημαντικές δομές με ελλείψεις, Αλλά λέμε κάθε χρόνο πάμε καλύτερα. Και μετά τον επόμενο πάλι έχουμε λήψεις. Γιατί? Στο νοικοκυριό. Ανοίγεις το ντουλάπι. Βλέπεις τι μου λείπει. Μια ντομάτα. Ένα αυτό, ένα εκείνο. Πας στο σούπερ μάρκετ, τα παίρνεις. Δεν σου λέω ότι θα τα πάρεις διπλά. Κλείνεις τις τρύπες που έχεις για να έχεις μια ντομάτα στο σπίτι. Να έχεις ένα... μια σάλτσα, κάτι. Να έχεις ένα βούτυρο. Γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε τις τρύπες? Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, 43 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Μου γράφει εδώ ο κύριος Σάκης στο Υπουργείο, λέει ότι κάθε Σεπτέμβριο με το άνοιγμα των σχολείων φεύγουν μαζικά σε άδειες οι εγκυμονούσες και οι καθηγήτριες και οι καθηγητές που περιμένουν οι γυναίκες τους να γεννήσουν. Δικαίωμά τους, αλλά έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, δικαίωμά τους, κυριάκι, αλλά τώρα συγγνώμη. Σε μια χώρα που μαστίζεται από την υπογεννητικότητα, τα κενά στα σχολεία και στα. Είτε μιλάμε για καθηγητές, είτε μιλάμε για δασκάλους, δημιουργούνται από τις εγκυμονούσες και από τους δασκάλους και τους καθηγητές που εγκυμονούν οι σύζυγοι τους. Πόσες γεννάνε και πόσοι που φεύγουν. Πόσες χιλιάδες είναι που γεννούν στα σχολεία για να δημιουργούνται αυτά τα κενά. Δεν είναι αυτό. Προφανώς παίζει ένα ρόλο. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ξεκάθαρα. Μου λέει ο κύριος Γιώργος, δεν μπορεί, λέει, να πάει κανείς επιστήμονας, γιατρός, δάσκαλος στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτι να νοικιάσουν και αν βρουν οι μισθοί που παίρνουν με τα έξοδα που έχουν, δεν μπορούν να καλύψουν τίποτα. Κίνητρα. Δίνει το κράτος κάποια κίνητρα. Δίνουν οι τοπικές κοινωνίες. Προφανώς όμως δεν φτάνουν. Τώρα το να μην θέλει ο άλλος είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αν δεν υποστηριχθεί η ενδυνάμωση της υπαίθρου γενικότερα, δεν θα λειτουργήσει το πράγμα. Είμαι 47 χρονών, μου γράφει ο κύριος Γιάννης από την Πεύκη Ταξίλη, οδηγός. Μπορώ να έχω την άποψη ότι απλά δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. Έχουν αποδείξει οι κυβερνήσεις ότι όταν θέλουν να επιβάλλουν και να κάνουν κάποια πράγματα, τα κάνουν αμέσως και βρίσκουν και τους τρόπους και τα πάντα. Μπορώ λοιπόν να πιστεύω ότι δεν τους ενδιαφέρει ή χαρακτηρίζομαι ψεκασμένος ή συνωμοσιολόγος. Καθόλου, κύριε Γιάννη. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν χαρακτηρίζω κανέναν έτσι ή αλλιώς, γιατί. Καλά, το ψεκασμένος είναι και ανέκδοτο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ψεκασμένοι. Αυτά είναι εντάξει. Θεωρίες δεν τις αγγίζω καν. Τώρα, συνωμοσιολόγος, τη λογική του συζητάμε μεταξύ μας πράγματα. Ούτε αυτό θεωρώ ότι υπάρχει. Το ότι συζητάμε πράγματα που μπορεί να μην γίνονται. Όλοι έχουμε λίγο σαράκι μέσα μας. Σε κανένα τομέα δεκαετίες τώρα δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά να κάνουν αυτά που εμείς συζητάμε και τα θεωρούμε αυτονόητα. Καλημέρα. Να είστε καλά, κυρία Γιάννη. Τι λέει εδώ η κυρία Γιώτα. Καλό βράδυ, όμορφο ξημέρωμα. Ναι, και καλή ξεκούραση και καλό δρόμο και καλή νύχτα. Καλά τα πατέ στη κυρία Γιώτα για μένα, αλλά να τα πω και εγώ μια φορά. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελικίδης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, 9 με 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στην δημοσιογραφική ραδιοφωνική μας βόλτα, στον Real FM, στους 97,8. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα συντάξης και τα δελτία των ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια στους εργαζόμενους, σε όσους ετοιμάζονται και σε όσους διανύουν τη βάρδια τους τώρα. Προσοχή στο δρόμο, συγκινήστε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για απόψε, αύριο, αλλά τυπικά απόψε, στις 9 ακριβώς, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, τον Real FM, τους 97,8.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ησυχία, παιδιά. Αντάντε μπριόλε. Πιτσικάτο.

0: Κατέβα, κάτσω από τα τραπέζια.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Κατέβα.
1: Γιορτάζω, είμαι σε εορταστικό mood.
0: Ξέρω ότι είσαι σε εορταστικό mood.
1: Από χθες το πρωί.
0: Αλλά κάπου όπα, δηλαδή κάπου πρέπει να τελειώσουν οι πανηγυρισμοί.
1: Γιατί να τελειώσουν, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, πόσο, τριήμερο.
1: Τριήμερο, βέβαια.
0: Καλά, ναι.

0: Κάποτε μια χάη ομάδα έφτιαξε τον Παρθενώνα ναι. Κάτζου. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Μάρκο που αυτή την ώρα ταξιδεύει. Πηγαίνει για το αεροδρόμιο για την αναχώρησή του. Τι ύμνη ήταν αυτή στην αρχαία Ελλάδα?
1: Εντάξει, μιλάμε η ομιλία
0: εκεί από το λόγο της Πνίκας.
1: Την οποία μετέδιδαν και ξένα πρακτορία, να ξέρεις. Απευθείας. Και αυτή η εικόνα εκεί ήταν, ξέρετε, προς το Ηλιοβασίλεμα και ήταν μια εικόνα. Στο Λάσκαρι δεν του άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Ρούμπιο φάνηκε ξεκάθαρα ότι εντάξει, μας συμπαθεί.
0: Μιλάμε για αποθέωση, ρε παιδί.
1: Στον αρχαίο πολιτισμό.
0: Στον αρχαίο πολιτισμό. Αλλά και στη σύγχρονη Ελλάδα. Αλλά για την αρχαία Ελλάδα και τι δεν είπε, δηλαδή. Η Ελλάδα μας έδωσε την ιστορία. Δεν έγραψε, λέει, την ιστορία. Μας έδωσε την ιστορία. Η ιστορία, λέει, του πολιτισμού μας άρχισε εδώ και η Αθηναϊκή Δημοκρατία και ο Πλούταρχος και ο Αριστοτέλης. Οι αξίες του δυτικού πολιτισμού γεννήθηκαν εδώ και πρέπει να τις θυμηθούμε ξανά και πρέπει να τις θυμηθεί η Ευρώπη, η οποία βρίσκεται σε παρακμή. Και δώσ' του ξανά η αρχαία Ελλάδα. Και ξαναδώσ' του η αρχαία Ελλάδα.
2: Πάτε, πάτε, ιατατέ.
3: Ιατατέ, ξένος αυτά τα χώματα δεν τα πατά ποτέ.
0: Ήταν μια ιστορική στιγμή. Ναι. Η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Πνίκα.
1: Ακριβώς. Και πάρα πολλοί συνδέουν και αυτή την ομιλία και αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή πίσω την Ακρόπολη και όλα αυτά. Με το γεγονός ότι ο Ρούμπιο είναι από τους εκείνους που θα διεκδικήσουν την Προεδρία των Ρεπουμπλικανών όταν φύγει ο Τραμπ. Ο άλλος είναι ο Βάνς. Και αυτό, λέει, θα το κρατήσει και αυτή την εικόνα. Γιατί με κοιτάς καλά-καλά, παιδί μου? Λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. Πω, δεν μπορώ να μιλήσω. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, παρόλο που οι δυο τους, ο Βάνς και ο Ρούμπιο, λένε ότι είναι φίλοι και ο ένας θα στηρίξει τον άλλον, την κρίσιμη ώρα λένε οι αναλυτές, οι πολιτικοί, ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή την ομιλία στην Πνίκα και αυτή την εικόνα. Την εικόνα του εκεί πίσω με την Ακρόπολη.
0: Εντάξει, ήταν τυχερός τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί του κάνει και καλό καιρό, του κάνει εξαιρετικό καιρό και εκείνη την ώρα που μίλησε ήταν και αυτό το χρώμα, πορτοκαλό, ροζ και τα λοιπά. Ήταν εξαιρετικό το σκηνικό, θα είναι ένα κάδρο το οποίο θα κρατήσει για μια ολόκληρη ζωή. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, καλή σας ημέρα. Το άλογο της Κάντζου.
1: Ναι.
0: Είναι η κυρία Μπονάντσα της εκπομπής, εδώ στο ένα μικρόφωνο.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που με άφησε τη λέει και αυτός το γιορτάζει από χθες.
0: Εννοείται, εγώ το χάρηκα. Με να μ' αρέσουν κάτι τέτοια.
3: Α, fine!
0: Fine. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας λοιπόν και εσείς πώς σας φάνηκε η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Εδώ λοιπόν περιμένουμε τα σχόλια σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη Σταυρυλίση, ο οποίος προτείνει αυτό το τραγούδι να παίζετε κάθε μέρα με το οποίο ξεκινήσαμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Το όπα είπα χράτσας χρούτσες. Αυτά, παιδιά, ήταν τραγούδια από την εποχή των απαράδεκτων. Έτσι, από το αγαπημένο μας σίριαλ. Κάποτε μια χάη ομάδα έφτιαξε τον Παρθενώνα. Για πάμε να τα πάρουμε, κυρία Αμαλία μας. Σιγά σιγά τα πράγματα με τη σειρά, έτσι για να κατανοήσουμε λίγο τι συνέβη με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Εντάξει, εγώ θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Όταν επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας έρχεται στη χώρα μας, βεβαίως δηλώνει την στήριξή του στα ενεργειακά project της Ελλάδας. Όπως και είπε πάρα πολλές φορές, μίλησε και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Ρούμπιο για τον κάθετο διάδρομο. Και ότι βεβαίως είναι η πύλη για το αμερικανικό LNG Ελλάδα. Και ότι αυτό θα το στηρίξουν οι Αμερικανοί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Φάνηκε χθες. Δεν το λες και λίγο. Συν ότι δείτε σήμερα και τη συνέντευξη του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο. Στον κύριο Παχελά στην Καθημερινή, εκεί βάζει και κάποια πράγματα στη θέση του που δεν υπόθηκαν στις χθεσινές του στις συναντήσεις που είχε και με τον κύριο Γεραπετρίτη και με τον Πρωθυπουργό και με τον κύριο Νίκο Δένδια. Εκεί όμως τα λέει και για το καλώδιο, λέει, και για τα F-35 στην Τουρκία, λέει, δηλαδή όχι ότι δεν θα τα πάρουν, και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν στυλώσει τα πόδια. Ο Ρούμπιο είναι ξεκάθαρο σε αυτό το ζήτημα, αλλά θέλω να πω, η Ελλάδα κερδισμένη μόνο βγαίνει από την επίσκεψη του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Για μένα αυτό, από χθες, από αυτά που είδα. Φυσικά έχουν συμφέρον οι Αμερικανοί στην περιοχή. Δεν λέει κανείς όχι. Αλλά αν θες να έχεις, δεν θες να έχεις την Αμερική στρατηγικό σύμμαχο και μάλιστα ισχυρό. Τι θέλεις. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτά που θέλαμε τα πήραμε. Και θα μου πείτε ο Ιωσήφ, ναι, αλλά αυτά και αυτά που θέλανε οι Αμερικανοί τα πήραν. Έτσι πάει αυτό το παιχνίδι.
0: Καλά, και εμείς κάτι πήραμε. Πήραμε κάτι εξοπλιστικά. 4 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, θα το έλεγα, γι' αυτό.
0: Κάτι ψωνίσαμε κι εμείς. Έτσι, 4 δισεκατομμύρια θα είναι οι εξοπλισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα. Αλλά επειδή αναφέρθηκε η Αμαλία, υπήρξε ένα θέμα στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Εκεί λοιπόν ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο και έδωσε την ακόλουθη απάντηση.
4: Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι για όλες αυτές τις συνέργειες και η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Και κάποια θέματα που ρωτήσετε είναι συνδεδεμένα με ευαίσθητα θέματα άλλων χωρών, δεν θα πω ποιες χώρες, αλλά πολλές άλλες χώρες που είναι επίσης εμπλέκονται, που υπάρχουν κάποιες περιπλοκές. Τα θέματα όμως αυτά αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής διπλωματίας πέρα από τη συνέντευξη που.
0: Αυτή λοιπόν η απάντηση σήκωσε πολύ συζήτηση.
1: Σήκωσε ότι κάτι σε ίσες αποστάσεις, ότι δεν φάνηκε ξεκάθαρο.
0: Ότι ήταν
1: δεν
0: μια διπλωματική απάντηση.
1: Ναι, μπλέκει. Ναι. Λέει ότι αυτά λύνονται με διπλωματικό τρόπο. Αυτό είπε ουσιαστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Όμως, σήμερα στην συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά, ο Μάρκο Ρούμπιο δίνει μια πολύ πιο καθαρή απάντηση. Burns. Και τι λέει λοιπόν. Ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί για το καλώδιο, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή. Και ότι αν χρειαστεί θα λειτουργήσουμε διπλωματικά ώστε να παρακάμψουμε τις όποιες αντιδράσεις. Αυτή είναι πολύ πιο ξεκάθαρη απάντηση.
1: Ακριβώς.
0: Από τη χθεσινή τοποθέτηση. Είναι στη συνέντευξη, επαναλαμβάνω, στην Καθημερινή, σήμερα στον Αλέξη Παπαχελά.
1: Απλώς εγώ να πω ότι πώς η Τουρκία μπορεί να αντιδράσει σε αυτά που θέλουν οι Αμερικανοί στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέω εγώ, γιατί σίγουρα, εάν αυτό δεν το ήθελαν οι Αμερικανοί, η Τουρκία θα είχε, πώς να σου πω, την άνεση να προκαλέσει και επεισόδιο κτλ. Τώρα, και με την παρουσία του Γαλλικού Φαντ στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου και αυτά που λέει σήμερα στην Καθημερινή ο Ρούμπιο, νομίζω ότι βάζουν ένα φρένο σε αυτό που είχε ίσως, δεν ξέρω γιατί, πολλά λόγια από την Τουρκία, δεν ξέρω τι θα έκανε στην πράξη, όμως τώρα θα το σκεφτεί χίλιες φορές για να προκαλέσει κάτι εκεί όταν ξεκινήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Ήταν πολύ πιο καθαρή λοιπόν η τοποθέτηση στη συνέντευξη στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Σωτήρης Μητυλένα, καλά τα λόγια τα μεγάλα που ακούσαμε, αλλά σημασία έχουν οι πράξεις. Να δούμε επί του πεδίου τι θα πράξουν όταν θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Έχετε δίκιο, απόλυτο, συμφωνώ με το μήνυμά σας, αλλά μόλις ακούσατε την απάντηση που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά για το θέμα του καλωδίου. Συμπληρώνοντας σε αυτή τη συνέντευξη ότι για εμάς είναι αδιανόητο να συμβεί μια σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, είναι κάτι που δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί. Ενώ αναφέρθηκε και στα F-35 λέγοντας ότι ισχύουν όσα έχουμε πει και στο παρελθόν, οι νόμοι
1: είναι ξεκάθαροι,
0: και ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το θέμα των S-400 για να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
1: Πέρα από τους S-400 που πολύ σωστά είπε ο Ιωσήφ, εγώ θα τονίσω το γεγονός για την αμερικανική νομοθεσία που δεν επιτρέπει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35. Ήταν ξεκάθαρος ο Ρούμπιο όσον αφορά και την αμερικανική νομοθεσία.
0: Καλημέρα και στο Θάνο για παραγγελίες, λέει, ήρθε ρε παιδιά. Ναι, φυσικά. Πούλησε και εξοπλιστικά. 4 δισεκατομμύριων. Το είπαμε στην αρχή, από εκεί και πέρα, πέρα από τις αναφορές του για την αρχαία Ελλάδα, για την ιστορία του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού που ξεκίνησε από την Ελλάδα, έκανε πολλές αναφορές και για την σύγχρονη εποχή. Εκεί όπου είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, ότι είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, είναι υπόδειγμα συμμάχου όπως είπε η Ελλάδα και θα πρέπει το παράδειγμά της να το ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη που θα πρέπει να ξυπνήσει από το λίθαργο. Και βέβαια για την ενέργεια μίλησε για τον κάθετο διάδρομο και τη σημασία που έχει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για την Ευρώπη και για ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Ο κάθετος διάδρομος που είναι πρώτη προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα που προσφέρει και μια ασφάλεια στη χώρα μας.
1: Γεωστρατηγικός ο ρόλος του κάθετου διαδρόμου, δηλαδή πλέον η ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και γεωστρατηγική ασφάλεια, γι' αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί όταν γίνεσαι η πύλη εισόδου του Αμερικανικού LNG και το διοχετεύεις ολόκληρη την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τόνισε αυτό και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός. Άρα οι Αμερικανοί θα στηρίξουν αυτό τον κάθετο διάδρομο που πρωταγωνιστεί η Ελλάδα και γίνεται κόμπος.
0: Τι γίνεται, παιδί μου, τι γίνεται. Θέλω να μου το πεις έτσι με την προφορά που χρησιμοποίησες, ναι, και με τον τόνο που έδωσες, ναι, στη φωνή σου.
1: Ναι. Ενεργειακός κόμβος.
5: Και τι είπαμε, πώς είναι εδώ πέρα.
6: Α, χωριουδάκι.
5: Χωριουδάκι, ε.
6: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
5: Ωστέ.
6: Κόμβος, λέω.
5: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω. Ω, από Λολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Λολότα σε κόμβο πέσαμε. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε κόμβος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια γινόμαστε κόμβος, έτσι. Θυμαριά έχουμε γίνει εδώ και δεκαετίες.
7: Καθιστούμε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο.
5: Και τι είπαμε, πώς είναι εδώ πέρα.
6: Θυμαριά.
5: Και τι είναι αυτή η θυμαριά.
6: Α, χωριουδάκι.
5: Χωριουδάκι, ε.
6: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
5: Ωστέ.
8: Η Ελλάδα το τελευταίο χρόνο αναλαμβάνει το ρόλο που της αναλογεί. Μετατρέπεται σε χώρα κόμβου.
6: Κόμβος, λέω.
5: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω.
9: Η Ελλάδα καθίσταται πια παγκόσμιος κόμβος.
5: Ω, από Λολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Τι φλανάχει ο Βολάνιος με τους κόμβους.
1: Ακριβώς. Πάντως, τώρα όντως η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο με τον κάθετο διάδρομο.
0: Και έχει και κάτι άλλο τη σημασία του, γιατί από την μία...
1: Το λες έτσι, γιατί το λες έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί από την πρόσεξε να δει. Από τη μία είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή επάρκεια. Γιατί όταν έρχεται εδώ το αμερικανικό LNG για να φύγει προς τα πάνω, μπράβο, πάει να πει ότι έχουμε και τον πρώτο λόγο. Ταυτόχρονα όμως σου δίνει και μια γενικότερη ασφάλεια. Δηλαδή κάποιος από δίπλα, παραδίπλα κτλ. Θα το σκεφτεί 2 και 3 και 5 και 10 φορές να κάνει το οτιδήποτε όταν περνάνε από εδώ τα αμερικάνικα συμφέροντα.
1: Ακριβώς.
0: Σου δίνει μια παραπάνω ασφάλεια.
1: Δεν γειτονεύουμε με το Λουξεμβούργο. Έχουμε Τουρκία. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Μακάρι να ήταν γειτονάς μας στο Λουξεμβούργο. Μακάρι. Δεν είναι όμως.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Στο όμορφο Γήθιο εκεί στη Λακωνία. Διήμερη απόδραση, λέει, από την Αθήνα, πίνοντας καφέ από το ξενοδοχείο με αυτή τη θέα και ακούγοντας την αγαπημένη μου πρωινή εκπομπή. Είμαι ακροατής του Real σχεδόν από την αρχή του σταθμού, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Να σε καλά, βρε Νικόλα, και να απολαύσεις το διήμερό σου στο πανέμορφο Γήθιο. Ουι, απολαύστε το, είμαστε κόμβος. Είμαστε και το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Αλκόμβο πέσαμε. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε κόμβος. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια γινόμαστε κόμβος, έτσι. Θυμαριά έχουμε γίνει εδώ και δεκαετίες.
7: Καθιστούμε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο.
5: Και τι είπαμε, πώς είναι εδώ πέρα.
6: Θυμαριά.
5: Και τι είναι αυτή η θυμαριά.
6: Α, χωριουδάκι.
5: Χωριουδάκι, ε.
6: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
5: Ωστέ.
8: Η Ελλάδα το τελευταίο χρόνο αναλαμβάνει το ρόλο που της αναλογεί. Μετατρέπεται σε χώρα κόμβου.
6: Κόμβος, λέω.
5: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω.
9: Η Ελλάδα καθίσταται πια παγκόσμιος κόμβος.
5: Ω, από Λολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Τι φλανάχει ο Βολάνιος με τους κόμβους.
1: Ακριβώς. Πάντως, τώρα όντως η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο με τον κάθετο διάδρομο.
0: Και έχει και κάτι άλλο τη σημασία του, γιατί από την μία...
1: Το λες έτσι, γιατί το λες έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί από την μία... Πρόσεξε να δει. Από τη μία είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή επάρκεια. Γιατί όταν έρχεται εδώ το αμερικανικό LNG για να φύγει προς τα πάνω, μπράβο, πάει να πει ότι έχουμε και τον πρώτο λόγο. Ταυτόχρονα όμως σου δίνει και μια γενικότερη ασφάλεια. Δηλαδή κάποιος από δίπλα, παραδίπλα κτλ. Θα το σκεφτεί 2 και 3 και 5 και 10 φορές να κάνει το οτιδήποτε όταν περνάνε από εδώ τα αμερικάνικα συμφέροντα.
1: Ακριβώς.
0: Σου δίνει μια παραπάνω ασφάλεια.
1: Δεν γειτονεύουμε με το Λουξεμβούργο. Έχουμε Τουρκία. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Μακάρι να ήταν γειτονάς μας στο Λουξεμβούργο. Μακάρι. Δεν είναι όμως.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Στο όμορφο Γήθιο εκεί στη Λακωνία. Διήμερη απόδραση, λέει, από την Αθήνα, πίνοντας καφέ από το ξενοδοχείο με αυτή τη θέα και ακούγοντας.

0: κόμβος.
1: Ω, πολλολότε σε κόμβο πέσαμε.
2: Τι φλανάχει ο Βολάνιος με τους κόμβους.
3: Ακριβώς. Πάντως, τώρα όντως η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο με τον κάθετο διάδρομο.
2: Και έχει και κάτι άλλο τη σημασία του, γιατί από την μία
3: το λες έτσι, γιατί το λες έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, πρόσεξε να δει. Από τη μία είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή επάρκεια. Γιατί όταν έρχεται εδώ το αμερικανικό LNG για να φύγει προς τα πάνω, μπράβο, πάει να πει ότι έχουμε και τον πρώτο λόγο. Ταυτόχρονα όμως σου δίνει και μια γενικότερη ασφάλεια. Δηλαδή κάποιος από δίπλα, παραδίπλα κτλ. Θα το σκεφτεί 2 και 3 και 5 και 10 φορές να κάνει το οτιδήποτε όταν περνάνε από εδώ τα αμερικάνικα συμφέροντα.
3: Ακριβώς.
2: Σου δίνει μια παραπάνω
3: ασφάλεια. Δεν γειτονεύουμε με το Λουξεμβούργο. Έχουμε Τουρκία. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Μακάρι να ήταν γειτονάζουμε στο Λουξεμβούργο. Μακάρι. Δεν είναι όμως.
2: Καλημέρα Νικόλα, στο όμορφο Γήθιο εκεί στη Λακωνία. Διήμερη απόδραση λέει από την Αθήνα, πίνοντας καφέ από το ξενοδοχείο με αυτή τη θέα και ακούγοντας την αγαπημένη μου πρωινή εκπομπή. Είμαι ακροατής του Real σχεδόν από την αρχή του σταθμού, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Να σε καλά βρε Νικόλα και να απολαύσεις το διήμερό σου στο πανέμορφο Γήθιο. Ουι, απολαύστε το, είμαστε κόμβος. Είμαστε και το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Αλήθεια είναι αυτό. Παιδιά, να είμαστε και για κάτι περήφανοι. Το αναγνώρισε. Ήταν πολύτιμη την καταλόγια τα οποία χρησιμοποίησε. Πραγματικά υπήρξε αποθέωση από τον Μάρκο Ρούμπιο για την αρχαία Ελλάδα. Για την ιστορία, για τον πολιτισμό, πρέπει να επιστρέψουμε, λέει, στις αξίες που είχε η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και να διδαχθούμε από αυτές. Έλα κάτσου, πάρ' τα πάνω σου τώρα σήμερα που είσαι μέσα στην καλή χαρά, παιδιά. Ποιος την πιάνει την κάτσου.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Entersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση παρακαλώ 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
2: Καλημέρα Αβραάμ, χθες παιδιά η κατάσταση λέει με τις ΗΠΑ ήταν άνοιξα φως και πνίκα. Είμαστε καλά πελατάκια και όπως φαίνεται μας εξυπηρετούν αναλόγως. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ο Τραμπ. Έλαχε να είναι ο Τραμπ. Αλλά αυτός είναι, με αυτόν πρέπει να τα πάμε καλά. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι, για να μην έχουμε και τίποτα δυσάρεστες εκπλήξεις. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για έναν πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή. Ενώ και ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, η οποία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, επισημένοντας ταυτόχρονα και τη σταθερή αμυντική συνεργασία. Από την πλευρά φυσικά της αντιπολίτευσης υπήρξαν αντιδράσεις. Και για την ομιλία Ρούμπιο.
3: Στην Πνίκα.
2: Στην Πνίκα. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει για παράδειγμα ότι ήταν Πόντιος Πιλάτος για το θέμα του καλωδίου. Είπε βρείτε τα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, στην συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή είναι πολύ καθαρή η απάντησή
3: του. Πολύ πιο ξεκάθαρος. Βεβαίως, ο κ. Τσίπρας είπε ότι πρέπει να το σκεφτεί για να. Ουσιαστικά δεν έπρεπε να πάει στην Πνίκα. Αυτό κατάλαβα από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας χθες.
2: Αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο από προχθές ήταν μάλιστα και στους δρόμους. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με το τι όφελος μπορεί να προκύψει για τη χώρα μας από αυτήν την επίσκεψη και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Είναι νωρίς βέβαια για να βγάλουμε απόλυτα ασφαλή συμπεράσματα.
3: Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, όμως από την άλλη ήρθε εδώ, έκανε αυτές τις συναντήσεις, πήγε στην Πνίκα και ό,τι άλλο έγινε και στο παρασκήνιο και δεν πάει στην Τουρκία. Δεν πάει, δεν πήγε στην Τουρκία. Συνήθως οι Αμερικανοί, οι αξιωματούχοι, όταν έρχονταν στην Ελλάδα, κρατώντας ίσες αποστάσεις, αυτή είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων, περνούσαν και μια βόλτα από την Τουρκία. Αυτή τη φορά ο Ρούμπιο δεν το έκανε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, όμως κάποιο μήνυμα θέλουν να στείλουνε.
2: Καλημέρα και στο Γιάννη. Τα ίδια λέει μας έλεγαν και για τη Γαλλία, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, και τώρα υπέγραψαν με τους Τούρκους αμυντική συμφωνία. Έχεις δίκιο. Είναι αυτό που είπαμε σχετικά με την επιφύλαξη που πάντα πρέπει να έχουμε, φοβού τους δαναούς, γιατί όπως πολύ σωστά λες και εσύ, και οι Γάλλοι προχώρησαν σε

0: αμυντική συνεργασία με την Τουρκία. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Και ο Real Blogger, εγώ λέει, έχω πάλι μια άλλη αγωνία. Η Μπρέντα φοράει σήμερα μπλούζα με την Αστερόεσα.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, μωρέ.
0: Ούτε έχεις πίσω και δεν τη βλέπω.
1: Ούτε σήμερα φορά, ούτε χθες φορούσα.
0: Χθες φορούσε, παιδιά, χθες. Κάτσε η Λάσκαρη, πρέπει να το μεταφέρω αυτό το μήνυμα για να το ψάξει και ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί όπως μας λέει εδώ ο Μανώλης, είμαστε εγκλωβισμένοι στον Καρέα, στο ύψος της Ηλιούπολης, 25 λεπτά και ακόμα δεν κινείται τίποτα. Αγαπητέ φίλε, ενδεχομένως να βρίσκονται σε ισχύ και τα έκτακτα μέτρα η ρύθμιση κυκλοφορίας για την αναχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο για να πάει προς το αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: οπότε μήπως είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Κουράγιο λοιπόν σε όσους είναι εγκλωβισμένοι στον Καρέα. Τώρα μπορείς να πας σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με περισσότερο...
2: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Κόμβος λέω.
0: Και εγώ κόμβος λέω.
2: Κόμβος, κόμβος.
0: Θα πούμε κι άλλα για τον κόμβο στη συνέχεια.
3: Dear Ursula.
0: Οπ. Dear Ursula, dear Ursula και για την Ursula θα πούμε σε λίγο, παιδιά. Κρατηθείτε. Καλημέρα στον Μπάμπη. Παιδιά, να μην δουλευόμαστε, λέει. Ο Ρούμπιο κάνει ευρωπαϊκή περιοδία και μασάζ στις χώρες που επισκέπτεται. Τουρκία, λέει, δεν θα πάει. Ισραήλ θα πάει. Όχι, δεν θα πάει. Ισραήλ θα πάει Πορτογαλία, Ισλανδία και στη συνέχεια επιστρέφει Ηνωμένες Πολιτείες. Oh yeah, ο Κώστας φοβάται μόνο να μην μας δέσει κόμπο, ενώ από την άλλη η Παναγιώτα λέει, ρε παιδιά, συγγνώμη. Το ότι μας επισκέφθηκε ο πιο ερωτεύσιμος Αμερικανός άντρας, δεν το είδε καμία.
2: Ναι, σωστά. Μα εγώ συμφωνώ με την Παναγιώτα.
0: Καλά, το έχουμε καταλάβει, από χθες το έχουμε καταλάβει.
2: Συμφωνώ με την Παναγιώτα.
0: Ναι, αλλά δεν μας είπες τι έφαγε ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Θα σας πω το μενού. Έτσι,
0: από το δείπνο.
2: Το χθες το βράδυ, ακριβώς. Έτσι, με το. Ήταν παρουσία του Πρωθυπουργού και επιχειρηματίων. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο. Πολύ ωραίο. Φάβα. Και αυτό ωραίο.
0: Ωραίο.
2: Ντολμά με θαλασσινά.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο. Ντολμά με θαλασσινά. Και φιλέτο ψάρι. Ένα γλυκό αχλάδι.
0: Τι φιλέτο ψάρι, αφού δεν έχουμε ψάρια.
2: Τώρα, παιδί μου, μπορεί να είναι.
0: Δεν το ταΐσαμε ηχθειοτροφείου.
2: Μπορεί. Μήπως ήταν
0: ψυγμένο.
2: Μπορεί, γιατί.
0: Που δεν έχει ψάρι, αφού οι αλλοί άνθρωποι είναι συγκινητοποιήσεις.
2: Μπορεί να ήταν κάτι ψυγμένο, ξέρω.
0: Και
2: εγώ.
0: Μάλιστα με την ευκαιρία να πούμε ότι δεν δηλώνουν ικανοποίηση.
2: Ακριβώς, και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Από τα μέτρα, από το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρέλαιου και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, ο Ρούμπιο χθες.
0: Πού το βρήκε το ψάρι ο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
2: Να ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε. Κάτι ψυγμένο
0: θα ήταν.
2: Κάτι ψυγμένο του δώσαμε του ανθρώπου.
0: Έλα.
2: Ήρθε ολόκληρο υπερατλαντικό ταξίδι και εμείς του δώσαμε κάτι ψυγμένο.
0: Έμα.
2: Λοιπόν, μετά είχε ένα γλυκό με αχλάδι. Ωραίο θα ήταν, μ' αρέσει και το. Γιατί κάνεις έτσι.
0: Όχι, τίποτα.
2: Α, και ελληνικά κρασιά, φυσικά.
0: Εντάξει, αυτό έλειπε.
2: Εσύ γιατί όταν μιλάω. Δεν του αρέσει τίποτα του Λάσκα, δεν ξέρεις. Τίποτα με αυτά.
0: Δεν μπορεί, παιδί μου, τον ενθουσιασμό.
2: Δεν μπορεί τον ενθουσιασμό μου, όχι, δεν τον.
0: Άκουσε και για τον πιο ερωτεύσιμο Αμερικανό πολιτικό και τα λοιπά.
2: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Και του πέσε βαρύ το άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Τώρα όμως, μιας και μιλάμε για διατροφή, πέρα από αυτό, υπάρχουν ωφέλη της διατροφής, κυρίως στη δυσθρεψία ηλικιωμένων ατόμων. Και καλό είναι να το γνωρίζουμε, γιατί μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας και μάλιστα σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ, τα Fortimel της Nutritia και ροφήματα και κρέμα και με καταπληκτικές γεύσεις. Μπανάνα, φράουλα, βανίλια, ακόμα και σοκολάτα.
2: Σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση. Ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φαίνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό, παρακαλώ. Επισκέψου το ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και μάθε περισσότερα.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Ρε, πείτε, λέει, ότι τον ταΐσαμε μπακαλιαράκια και ρετσίνα και αφήστε τα υπόλοιπα. Καλημέρα και στον Κώστα. Κώστα, δεν το είπαμε εμείς. Το είπε η Παναγιώτα. Τι να κάνουμε, τις αρέσει της Παναγιώτας. Όπως και της Αμαλίας.
2: Τι να κάνουμε.
0: Είναι αυτά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, αν δεν ταιριάξουν, δεν θα συμπεθεριάσουν, που λέγεται και η παροιμία. Και τώρα που λέω για να ταιριάξουν και να συμπεθεριάσουν και τα λοιπά, ναι, τι γίνεται, ρε Αμαλία, με τις έρευνες για τους γάμους. Θέλω να μου πεις πού καταλήγουν.
2: Οι κακές, λέει, συνήθειες που οδηγούν ένα στους πέντε σε χωρισμό.
0: Όπα. Όπα.
2: Μια νέα έρευνα υποδηλώνει ότι ο διαταραγμένος ύπνος μπορεί να ασκήσει, λέει, σοβαρή πίεση στις σχέσεις. Με σχεδόν ένα στους πέντε ενήλικες να δηλώνει ότι οι νυχτερινές συνήθειες του συντρόφου του συνέβαλαν στο χωρισμό.
0: Περίμενε. Όταν λέμε οι νυχτερινές συνήθειες, τι να ξυπνάει, ας πούμε, για να πάει στο μπάνιο, να κάνει άστατο ύπνο, δηλαδή να κοπανιέται χέρια, πόδια κτλ.
2: Στην κορφή τη λίστα, λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα των παραπώνων, είναι το ροχαλιτό. Το 17% λοιπόν έχει τερματίσει μια σχέση λόγω των ενοχλητικών συνηθειών ύπνων του συντρόφου του. από το δυνατό. Πρόσεξε, αυτό είναι γενικότερα. Δηλαδή, σου λέει ότι δεν με νοιάζει αν είσαι καλή, αυτό, καλό κτλ. Αν δεν κοιμάσαι σωστά και έχει κακέ συνήθειε, σε χωρίζω. Ένα στου πέντε. Ροχαλιτό το ένα.
0: Άμα κάνει και έτσι και μασάρει στο τέλο, εντάξει, λογικό είναι.
2: Λοιπόν, επίση.
0: Εσύ ροχαλίζει.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Και ο Γιάννη ροχαλίζει. Και ο Γιάννη ροχαλίζει.
0: Καημένη, Γιάννη.
2: Το να βλέπει κανείς τηλεόραση λέει στο κρεβάτι ενοχλούσε το 24%.
0: Ενώ... Α, εγώ το κάνω αυτό.
2: Ναι, και εγώ.
0: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς τηλεόραση.
2: Και εγώ μαζί.
0: Και έχω και βλάψιμο μεγάλο. Ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω και πολιτική συζήτηση. Η Βουλή. Με αυτά κοιμάμαι.
2: Ναι.
0: Για να καταγράφει πρόβλημα. Ο εγκέφαλος στο υποσυνείδητο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ενώ λέει το 18% είχε αντίρρηση για το ότι ο σύντροφός του σηκωνόταν επανειλημμένα για τουαλέτα.
0: Δεν στο παγώ. Εγώ στο είπα πρώτο αυτό.
2: Δηλαδή είναι δυνατόν να σε ενοχλεί να πει. Και τι να κάνω, πώς να κρατηθώ.
0: Εσύ περίμενε. Τα δύο πρώτα τα κάνεις. Και ροχαλίζεις και βλέπεις τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Σηκώνεσαι και την νύχτα.
2: Τρεις φορές.
0: Καλά πάμε, Γιάννη.
2: Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε. Επίσης λέει το ρε παιδί μου να τρώει κάποιο την ώρα που κοιμάσαι. Και τι να τρώει, πατατάκια. Δεν μπορεί ο άλλος να το ανεχτεί αυτό. Σου λέει τρως που τρως, τρως και πατατάκια. Κάνεις θόρυβο, σε χωρίζω.
0: Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Τώρα τα πατατάκια είναι μια μικρή απόλαυση της καθημερινότητας.
2: Ναι.
0: Θα είναι τώρα αυτός λόγος διαζυγίου.
2: Είναι.
0: Εντροπής.
2: Είναι.
0: Εντροπής πράγμα.
2: Λοιπόν, επίσης λέει να ακούει κανείς μουσική στο κρεβάτι.
0: Ναι.
2: Να μιλάει κανείς στον ύπνο του. Τι να κάνει, που δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος που μιλάει στον ύπνο. Και ύπνοβασία.
0: Παιδιά, η κάτζου πρέπει να τα κάνει όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος, δηλαδή.
2: Λοιπόν, και λέει υπήρχαν ορισμένες απαντήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μία συμμετέχουσα στην έρευνα ανέφερε ότι ένας πρώην σύντροφος έμενε ξύπνιος παρακολουθώντας πολεμικές εκπομπές όλη τη νύχτα, ενώ μια άλλη αποκάλυψε ότι το να τρώει ο σύντροφός πατατάκια στο κρεβάτι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
0: Εντάξει, αυτή τη δικαιολογώ, ρε παιδί μου, γιατί τώρα άμα.
2: Σε χωρίζω όλος... πάρα αυτά, λέει ο Γιάννης.
0: Ροχάλη, έτσι έστειλε. Καλημέρα, Γιάννη!
1: Διαζυγείο! Διαζυγείο!
2: Τα κάνεις όλα, τρώω εγώ πατατάκια στο κρεβάτι!
0: Καλημέρα,
2: δεν
0: ήρωα!
2: Δεν τρέπεσαι!
0: Τώρα έχεις και λόγο, έχεις την επιστήμη μαζί σου! Τα αποτελέσματα της έρευνας!
2: Εκεί μιλήσανε, οι ακαδημιακοί!
0: Έτσι, μπράβο! Εντάξει, αυτό τώρα, παιδιά, με το ροχαλιτό είναι βάρβαρο, δηλαδή είναι μαρτύριο.
2: Γιατί τα πατατάκια κρατσακρούτσα, κρατσακρούτσα, δεν είναι βάρβαρο.
0: Τα πατατάκια τώρα και όλα τα υπόλοιπα για να τρως κλωτσές, μπουνιές και τα λοιπά. Γι' αυτό εγώ θέλω να κοιμάμαι μόνος μου στην κρεβατάρα μου και να έχω ήσυχο και το κεφάλι μου.
2: Το χαλίσεις, λέει, σαν αποστρωτήρα. Και τηλεόραση. Τα πατατάκια σκόψει εδώ και χρόνια.
0: Πάλι καλά. 9 παρά 20 ώρα πάμε να μάθουμε τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους, γιατί μάλλον αυτή την ώρα ταλαιπωρείστε αρκετά. Είναι η ώρα που αναχωρεί ο Μάρκο Ρούμπιο προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα μας πει τώρα τι συμβαίνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Καλημέρα, ισχύει, είναι μεγάλη ταλαιπωρία λόγω της αποχώρησης του Ρούμπιο. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σταδιακά θα διακοπεί κυκλοφορία στη Βασιλής Σοφίας, μάλλον έχει διακοπεί ήδη, στην άνοδο της Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Λόγω των τροποποιήσεων είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης. Να μην το πω
0: από... Ναι, όχι τίποτα, κάτι σημειώνω εγώ.
3: Έχει
0: ναι,
3: γίνει
0: ναι,
3: αγαπημένη ναι. Ατάκα.
0: Ναι.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο.
0: Ναι.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Έχει αρκετά. Από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
4: Παρακάτω.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
4: Παρακάτω.
5: Μου κακομιλάς εμένα και τραφείο. Πώς δεν πάω πουθενά.
0: Α, εδώ έχουν γίνει πράγματα. Εδώ έχει στηθεί ολόκληρη σκευωρία. Συνωμοσία.
3: Έχω κι άλλα πάντως να πω.
2: Όχι, φτάνει, πες τα γρήγορα.
0: Η ταλαιπωρία είναι στη δεύτερη ώρα.
3: Την δεύτερη ώρα θα πω τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει.
3: Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο αλλά και στο Μοσχάτο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου και στα δύο ρεύματα σε Μοσχάτο και Φάληρο. και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ένα μήνυμα από το Διονύση, ναι. Μόνο που λέει: σίγα βρε Παναγιώτη, μην ξεχάσεις τη Δευτέρα τον ελληνικό και το παξιμάδι για το πράσινο καλαμάρι. Σου λέει ο φίλος εδώ, ο Διονύσης, γιατί την Κυριακή έχουμε και ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Να γρύψουν λίγο τα πνεύματα, γιατί έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή.
0: Τα λέει και ο πρόεδρος. Να... Είναι και πανάθα.
2: Ξέχασε άλλον ένα λόγο διαζυγίου. Για το.
0: Έλα.
2: Ναι, όταν τραβάς τις κουβέρτες.
0: Όταν, καλά, εντάξει. Ναι, αυτό είναι.
2: Είναι πολύ ψηλά αυτό.
0: Κάσους μπέλι.
2: Ναι, κάσους μπέλι ακριβώς. Όταν τραβάς τις. Ναι, πάντως οι ερευνητές που έκαναν τη συγκεκριμένη μελέτη λένε ότι πρέπει να δείχνεις, παιδί μου, κατανόηση. Δηλαδή, υπάρχει διαζύγιο ύπνου. Διαζύγιο λόγω ύπνου. Παιδιά, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, και ο κακός ύπνος επηρεάζει τη διάθεση, τη συγκέντρωση και την υπόμονη. Ωστόσο, πρέπει, λέει, να δείχνουμε συμπόνια και κατανόηση. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Και να τρώει άλλο πατατάκι και να βλέπει τηλεόραση και να, ξέρω εγώ, να τραβάει τις κουβέρτες, να ρογαλίζει. Όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Να πηγαίνει στην τουαλέτα.
0: Η Ελώνα ρωτάει, το δικό μου τον ενοχλεί το φως επειδή διαβάζω. Λέτε να με χωρίσει.
2: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω.
0: Δεν το λέει η έρευνα πάντως.
2: Δεν το λέει, όχι.
0: Κοιμήσου ήσυχη. Καλημέρα και σε σένα, Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος ταλαιπωρείται και λέει: ένα ελικόπτερο να το πάει στο αεροδρόμιο. Δεν υπήρχε, ρε παιδιά, πρέπει να γίνει όλη η πόλη μπάχαλο.
2: Εντάξει, έχει και ένα δίκιο τώρα.
0: Φύγαμε διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Θάνος λέει: ο ΣΥΦ σου έχει στήσει εσωτερικό δίκτυο ο Βολάνιος. Δεν είναι μόνο ο Βολάνιος, είναι και ο Σαπρανίδης που συμμετέχει στη συνωμοσία. Είναι και ο αγοραστός που συμμετέχει στη συνωμοσία. Αλλά άλλος είναι ο Ιθινονούς, ο επικεφαλής της οργάνωσης. Έχω μάθει εγώ.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Αγγελική, η οποία επανέρχεται στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και λέει: ήταν καταπληκτική ομιλία με βαθύ νόημα και με φόντο αυτό που ο ήλιος το έβλεπε κατάματα και το λατρεύουμε όλοι. Ο επισκέπτης αξιοπρεπής. Καλημέρα και καλή συνέχεια, Αγγέλικα, να είσαι καλά. Είναι διαφορετικές οι απόψεις. Υπάρχουν και πάρα πολλοί ακροατές οι οποίοι βλέπουν με τελείως αρνητικό πρόσημο τη συγκεκριμένη επίσκεψη και κρατάνε και μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη για τα αποτελέσματά της. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι βλέπουν θετικά την επίσκεψη Ρούμπιο και ότι θα βοηθήσει, ότι θα έχει όφελος για τη χώρα μας. Ο Μανώλης στέλνει μήνυμα, ύστερα από 42 λεπτά σταματημένοι, τώρα σιγά σιγά ξεκολλάμε, ευτυχώς.
1: Ναι, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι έφτασε στο αεροδρόμιο Μάρκο Ρούμπιο, είναι έτοιμος να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Οπότε θα ανοίξουν και οι δρόμοι σταδιακά.
0: Να, και ο Αλέξανδρος που είναι στο αεροδρόμιο επιβεβαιώνει αυτό που μόλις είπε η Αμαλία. Πριν λίγο έφτασε, λέει, η αποστολή Ρούμπιο στο αεροδρόμιο και αυτή τη στιγμή επιβιβάζονται στο αεροπλάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης λέει: ένα ελικόπτερο και για εμάς που έχουμε στήσει αντίσκηνο στην Αττική Οδό, ρε παιδιά, υπάρχει. Κάνε κουράγιο, φίλε. Τώρα λογικά θα ανοίξουν οι δρόμοι. Είναι ταλαιπωρία, έτσι. Για να σας πω εγώ κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Έχετε επισκεφθεί το Πήλιο? Είναι πραγματικά μαγευτικό το βουνό των Κεντάβρων, ναι, γιατί συνδυάζει και βουνό και θάλασσα και εξαιρετικά τοπία. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η Λέπας, η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion, του ομίλου Βασιλάκη, τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό Be the First. Πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, οδηγώντας το Λέπας L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits, signature φουλάρια και πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε στο lepasmotors.gr, lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
1: Αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κεθαράκι και πένες, γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Καλημέρα και σε σένα, Ιωάννη. Γιατί έχουν βγει όλοι και πανηγυρίζουν που ο Ρούμπιο δεν πήγε στην Τουρκία και ο Τραμπ πριν δύο μήνες πήγε στην Τουρκία, αλλά δεν πέρασε από την Ελλάδα. Εκεί ήταν η σύνοδος κορυφής όμως του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν μια επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Και ο Δημήτρης, πώς το είχε πει ο Σαββόπουλος, τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουν πολύ από την αλήθεια. Αφιερωμένο στον Μάρκο. Καλημέρα, Δημήτρη, που τουλάχιστον τα λες και τραγούδιστα. Δεν μου λες, Δεσποινή Σαμαλία,
1: ναι, ναι.
0: Και ο Κώστας Βουτσάς, πιστεύεις στα θαύματα?
1: Στα θαύματα.
0: Ναι. Έλα τώρα, μην με απογοητεύεις.
1: Πιστεύω.
0: Γίνονται θαύματα.
1: Πώς δεν γίνονται θαύματα?
0: Ακόμα και στις ημέρες μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άκου,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Αλλά
0: τώρα...
1: στα θαύματα, βέβαια, ναι.
0: Α, άκου ένα θαύμα λοιπόν το οποίο συντελείται.
2: Προηγούμενη εξαετία που για 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ταυτόχρονα μείωση του δημοσίου χρέους. Μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή έχουμε τρεις συγκεκριμένους δείκτες που πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
0: Έχουμε πετύχει οικονομικό θαύμα λοιπόν τα τελευταία χρόνια και μας θαυμάζει όλος ο κόσμος. Άρα ακόμα και στις ημέρες μας γίνονται θαύματα. Για να μην μου λες εσύ μετά ότι δεν πιστεύεις στα θαύματα.
1: Είπα, πιστεύω σε κάποια θαύματα, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Οικονομικό θαύμα λοιπόν συντελείται. Που έλεγε και ο πολιτευτής της Νίκης, τον θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια αυτό το θαύμα, το κακό είναι ότι δεν το βλέπουμε εμείς.
1: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Συντελείται όντως στα δημόσια οικονομικά.
1: Στα μακροοικονομικά,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Συντελείται.
1: Βέβαια, συντελείται.
0: Αλλά εμείς δεν το βλέπουμε αυτό το θαύμα. Κάτι θα πρέπει να γίνει να το δούμε και εμείς αυτό το θαύμα. Δηλαδή να περάσει και σε εμάς κάποια στιγμή.
1: Μήπως να βάλεις γυαλιά και δεν βλέπεις καλά.
0: Να φας
1: λίγο ψαράκι παραπάνω.
0: Αφού δεν έχει ψάρια.
1: Θα φάει κάτι ψημένα.
0: Φάω καρότα.
1: Καρότα, φάει καρότα.
0: Γιατί εγώ το θαύμα δεν το βλέπω να έρχεται. Τέλος πάντων, θα πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα εδώ, γιατί χθες τοποθετήθηκε και ο Γιώργος Καρατζαφέρης μετά από καιρό, με αφορμή και όλα σε τη σύλληψη του φίλου Καμπούρη
1: ναι, ναι,
0: και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει,
0: λέει και καιρός ήταν, είχαν αργήσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και ταυτόχρονα έκανε και την πολιτική του εκτίμηση για τις επικείμενες εκλογές και το τι μπορεί να συμβεί τον επόμενο χρόνο.
3: Μητσοτάξης πάνω θα έχει πάνω από 35. Θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33. Ναι. Και πήγε 40 απλά. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται.
4: Μπορεί να είναι κυβέρνηση δύο κομμάτων. Της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ.
3: Μπορεί και τριών.
4: Μα το Πασόκ έχει συνεδριακή απόφαση ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τρίχες. Τρίχες και ο λίγο κατσαρές μάλιστα.
4: Μπορεί να είναι αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης στις επικείμενες εκλογές.
3: Εγώ στοιχηματίζω με όποιον θέλει ότι χρόνο τέτοια ημέρα θα είναι πρωθυπουργός. Θα είναι πρωθυπουργός, από εκεί και πέρα όλα παίζονται. Αλλά υπάρχει πάντα ενδεχόμενο να τον επιστρατεύσει η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει λειψανδρία.
1: Λειψανδρία
0: έχει.
1: Λειψανδρία η Ευρώπη.
0: Θα είναι σίγουρα πρωθυπουργός του χρόνου τέτοια μέρα.
1: Θα μας την κλέψει
0: η Ευρώπη. Θα μας τον πάρει η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τώρα να κατέβει. Δηλαδή με την Ευρώπη έχουμε που έχουμε τόσα ντράβαλα τώρα και δεν θα μας κάνει και αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν μπορούμε να αντέξουμε.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: δε μπορούμε να αντέξουμε πάνω από αυτά που κάνει η Ευρώπη. Φτάνει.
0: Τίποτα άλλο. Δηλαδή αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ναι. Τρίζει και η καρέκλα της αγαπημένης σου, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, ναι, ναι, την έχω μέσα στην καρδιά μου την.
0: Α,
1: έχω.
0: Πρέπει να την έχεις, γιατί να ξέρεις σήμερα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έχει γενέθλια.
5: I thank Greece for being our European Ασπίδα.
0: Είμαστε ασπίδα.
1: Όπως είμαστε.
0: Λέει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, αλλά βλέπω ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μην κάνει τίποτα. Ούτε για τα ενεργειακά, τίποτα δεν κάνει.
0: Ναι, θα της πεις χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά να είναι καλά η γυναίκα. Έτσι.
1: Καλά να είναι, είπα εγώ.
0: Να μας περιποιείτε.
1: Να μας περιποιείτε, ναι.
0: Έτσι, τόσο πολύ που μας σκέφτεται με τα μέτρα τα οποία παίρνει.
6: Dear Ursula.
0: Dear Ursula, που λέει και ο Στέφανος ο Κασελάκης. Θα πρέπει να πάμε όμως σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα πλησιάζει 9. Ήθελα να της κάνω ένα εκτενέστερο αφιέρωμα, αλλά δεν προλαβαίνουμε
1: τώρα. Θα επιστρέψουμε, μην ανησυχείς.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά, που δεν είναι όμως το ταξί στην Κηφισιά, είναι στην Τίνο. Και λέει τώρα που έφυγε ο Ρούμπιο, μπορώ να γυρίσω από την Τίνο. Έλα, Γιώργο, σε περιμένουμε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
1: Ιστορίες φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Γνήσι ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Real Night στους 97,8.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 6 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Ήρθαμε μαζί με τα άλογά μας για τη δεύτερη ώρα. Κάτσου, βάλτο στη γωνία, βάλτο λίγο νεράκι,
1: ναι,
0: και λίγο σανό.
1: Ναι, εκεί. Σανό είναι ακριβό, λέει.
0: Καλά, ό,τι βρεις τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι. Και πάλι δεν θα ξανάρθει.
0: Να ξαποστάσει.
1: Ναι, γιατί αυτές τις μέρες, αυτή τη μέρα, χθες δηλαδή, παρακουράστηκε.
0: Το τι γίνεται στη Μεσογείο και Κατεχάκη δεν περιγράφεται, λέει στο μήνυμά του ο Κώστας που είναι στο ταξί αυτή την ώρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους όσους βρίσκονται στους δρόμους. Έχει πάει πλέον στο αεροδρόμιο ο Μάρκο Ρούμπιο, ενδεχομένως να έχει πετάξει ήδη προς τον επόμενο προορισμό του, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, καθώς και στο στούντιο atrialfm.gr. Στην πρώτη ώρα φυσικά της εκπομπής ασχοληθήκαμε εκτενώς με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπαμε τα πρώτα συμπεράσματα που μπορεί κάποιος να καταλήξει μετά από όσα ακούστηκαν. Αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού, της αρχαίας Ελλάδας, ταυτόχρονα τα καλύτερα λόγια και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Ρούμπιο είπε ότι πρόκειται για έναν πυλώνα σταθερότητας, έναν σπουδαίο σύμμαχο, υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα, που θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά της και η υπόλοιπη Ευρώπη. Φυσικά, αναφέρθηκε στη σημασία του κάθε του διαδρόμου,
1: ναι, ναι,
0: και γενικά όλων των ενεργειακών project.
1: Σωστά, και για το, και των εξορίξεων, έτσι, γιατί Σεύρον και ExxonMobil θα έχουν παρουσία εδώ.
0: Και για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ενώ χθες στις δηλώσεις που έκανε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κράτησε μια διπλωματική στάση, λέγοντας ότι αυτά είναι και θέματα που αφορούν και άλλες χώρες, είναι ευαίσθητα και θα πρέπει να λυθούν μέσω της διπλωματικής οδού. Στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος, λέγοντας για το καλώδιο ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Οπότε θα παρέμβουμε αν χρειαστεί διπλωματικά.
1: Να σας πω ότι τα μεγάλα διεθνή δίκτυα ασχολούνται με την ομιλία του στην πνίκα του Μάρκο Ρούμπιο. Wall Street Journal, CNN, New York Times και Guardian μιλούν και τη χαρακτηρίζουν ως ομιλία της χρονιάς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν σιγά σιγά για να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτά είναι τα πρώτα τουλάχιστον σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στην χθεσινή επίσκεψη. Ακούσατε και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Για την κίνηση μας ενημερώνει σε τακ